Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: On Tuesday morning, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και να πω το αυτονόητο τώρα. Εγώ λέω για το Σαμαρά, όχι ως ότι ο γάμος είναι του Σαμαρά, δηλαδή. Ως πληροφορία το λέω, γιατί ο γάμος προφανώς μπορεί να έχει και τη μισή κυβέρνηση εδώ, δηλαδή μπορεί να είναι όλος ο κόσμος. Δηλαδή και οι αντιπρόεδροι και ο Σταϊκούρας που είναι έτσι σημειακός, δηλαδή διαθέτει οικία στην Σίμη, και άλλοι βουλευτές που ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί παραλαμβάνω, άλλο οι κοινωνικές σχέσεις, άλλο οι πολιτικές σχέσεις. Αλλά λέω ότι σε σχέση με τα 12 και επειδή έχουμε αρκετά χρόνια να τον δούμε, δηλαδή γι' αυτό ήρθε ως πληροφορία η παρουσία Σαμαρά. Και αν θέλετε, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών, την περίοδο που ζούμε, ελπίζω να το δω στο ίδιο τραπέζι με την Ντόρα την Πακογιά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, πάντως σημειακή, ρε παιδί μου, χωρίς την ευλογία του Πανομίτη κανείς δεν κάνει βήμα στην ζωή, δηλαδή ο ταξιάκης είναι μοναδικός. Και βεβαίως μιλάμε το τι γίνεται με τα καραβάκια, πάει εξαιρετικά η Σίμη. Η Σίμη έχει ένα προτέρημα, έχει στηθεί μια απίστευτη αχτοπλοϊκή βιομηχανία ή βιομηχανία κρουαζιέρας, day δηλαδή, day cruise στην Σίμη, και γίνεται το σώσε, φοβερά τα καταλήματα. Μοναδικό το περιβάλλον, κάθε φορά που βλέπεις την Σίμη, πάντα έχεις το ίδιο συνέστημα. Όπως άλλωστε έχουν και περισσότεροι όταν έρχονται και βλέπουν αυτή τη μοναδική μαγεία της Ρόδου από τα κρουαζιερόπλια, τους κόβεται η ανάσα. Τους κόβεται κυριολεκτικά η ανάσα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το μεσονικό τοπίο, δηλαδή των κάστρων, είναι και αυτό το απίστευτο γαλάζιο της θάλασσας. Δηλαδή ζούμε σε μια μοναδική χώρα που πολλές φορές λόγω των συνθηκών δεν προλαβαίνουμε να την νιώσουμε, να την ζήσουμε. Λοιπόν, και σε όλα αυτά έχω και τον Βασίλη που μου λέει σαν το καντούνι πουθενά. Και έχω και αυτόν εδώ, σαν το καντούνι πουθενά μου λέει. Εγώ πήγα, μου λέει, στην Αυστραλία, δεν τα λέει τώρα, τα λέω εγώ, γιατί τον ακούω να μου τα λέω κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο Ντάρουιν και το άφησα και ξανά την πόρτα και εξαφανίστηκα. Εκεί είναι και περίεργες συνθήκες στον Ντάρουιν, Βασίλη. Έχει εκεί, δηλαδή, μιλάμε βοές, σκοταλίες, τα πάντα έχει. Πίθωνες, καγκουρό δηλαδή. Άστα. Εσύ πήγες για εξολοθρευτίστα Crocodile Dundee, αλλά δεν τα κατάφερες. Γιατί οι πιο πολλοί που πάνε, πάνε για διαμάντια, έτσι, και για κοράλια οι καλοί σφουγγαράδες. Λοιπόν, μου στείλανε μήνυμα, μου λέει και φέτος υποκίνημα στην Κάλυμνο να έρθεις. Δηλαδή θα προσπαθήσω. Θα είμαι σε τουρνέ τον Αύγουστο, θα προσπαθήσω αυτό. Δηλαδή να τα καταφέρουμε και φέτος. Λοιπόν, προημερών τώρα έστειλε μία επιστολή η ΔΕΙΑΡ. Έχει πλάκα αυτή η υπόθεση με τη ΔΕΙΑΡ, δηλαδή, με ό,τι έχει συμβεί. Έστειλε μία επιστολή η ΔΕΙΑΡ και αναφέρεται σε αυτό το οποίο συνέβη με την Ουγγαλαβία για τη δεύτερη φάση του αγορά, για του Γαδουρά δηλαδή, με τον αγωγό, και ζητάει, λέει, επειδή εσείς δεν καταφέρνετε και τα λοιπά και τα λοιπά, δώστε μας τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε εμείς τη δεύτερη φάση που έχουμε το know-how και τα λοιπά προς την περιφέρεια. Και η περιφέρεια βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο Κώστας Ταραζλιάς, είπε διάφορα, λέγοντας ότι κοινική συμπεριφορά από τη ΔΕΙΑΡ, όπου επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ένα τυχές γεγονός, ένα θλιβερέ γεγονός, δηλαδή χάθηκε άνθρωπος, και γι' αυτό όλη αυτή η διαδικασία με τη δικαιοσύνη, για να κάνει προπαγάνδα. Άρα αυτή η αγάπη με τον Σωτήρη συνεχίζεται σε αυτό το επίπεδο. Αυτά θέλουν προσοχή, ρε παιδί μου. Θέλουν προσοχή. Δηλαδή, καμιά φορά είναι σαν να τρίβεσαι στην κλίτσα του τσοπάνι. Πολύ απλά. Άσε που να κάνω και μία εκτίμηση, δηλαδή. Εγώ θα την κάνω την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται, από ό,τι καταλαβαίνω, να πάρουν τίποτα στο τέλος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, μεταλλήματα εδώ, μου έλεγε ο Λοΐζος, είδα το ρεπορτάζ, μεταλλήματα. Φτιάξτε την κατάσταση, θα μου πείτε, μου δεν τεχνικό πρόβλημα, μπορεί να προβλεφθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να είναι των ημερών δηλαδή, έτσι, γιατί την ζημιά δεν μπορεί κανείς να την εκτιμήσει ή να την υπολογίσει ή να την αποτρέψει δηλαδή. Μηχανήματα έχουν ζημιές. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν οι διάφορες υπηρεσίες όπου εμπλέκονται είναι να έχουν μια γρήγορη αντίδραση. Μια γρήγορη αντίδραση. Να φέρουμε σε αυτά τα οποία καταγγέλλονται για βλάβη στον βιολογικό και για λίμματα, ζωντανά λίμματα μας στη θάλασσα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ και θα πάμε στο Βόρειο Συγκρότημα, γιατί σας έλεγα νωρίτερα ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω πάρα πολύ έντονη κινητικότητα σε σχέση με τις υποδομές, αθλητικές υποδομές στην Πάτμο. Και έχω χάσει και τον λογαριασμό δηλαδή εκεί με τον Τσαμπαλάκη, τον δήμαρχο. Προημερών μας έλεγε για το χώρο του γηπέδου, μετά έφτασε για τον Χοχλακά αυτή η ιστορία με το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είδαμε και μία μακέτα, που είναι το μακέτο που έλεγε ο Σιμίτης. Τώρα βλέπω ότι είχαμε το περασμένο Σάββατο εκεί τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, μαζί με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, νέα αναγγελία ή εξαγγελία αν θέλετε για περαιτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις, και αν πάει έτσι δηλαδή σε λίγο μιλάμε μέχρι Final Four βλέπω να γίνεται Euroleague δηλαδή στην Πάτμο. Βεβαίως αυτή είναι μια διαδικασία η οποία έχει δρόμο, δεν είναι εύκολο, αλλά λέω ότι έχουμε συνεχώς ειδήσεις θετικές και μια εξέλιξη η οποία εντυπωσιάζει. Πάμε λοιπόν στον δήμαρχο, τον Νικήτα Σαμπαλάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι γίνεται, γιατί έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροτές σας.
0: Τι προσπαθείς να κάνεις, ΜΕΚΑ του Παγκόσμιου Αθλητισμού, την Πάτμο, δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ πόσα έργα έχουν εξαγγελθεί και κάποια τρέχουν τώρα οι διαδικασίες τον τελευταίο καιρό. Πάμε να βάλουμε
1: προσπαθούμε λίγο. Προσπαθούμε να μην χάσουν άλλα χρόνια τα παιδιά μας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πάμε λοιπόν για να βάλουμε σε μία τάξη. Τι έγινε με την επίσκεψη Βρούτση Χατζημάρκου?
1: Ανακοινώσαμε τρία πολύ σημαντικά έργα για την Πάτμο, για τον αθλητισμό, για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο Στίβου που δώσε ο μπάσκετ, αυτό που είχαμε πει από την αρχή 24. Πλέον έχει ανάδοχο.
0: Μιλάμε για αυτό το οποίο είναι μετά τη σκάλα, δηλαδή.
1: Έτσι, σωστά, αυτό
0: στο γήπεδο, το υπάρχον, το παλιό γήπεδο. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Τα γκρέμιζουμε όλα και γίνεται μια πλήρη ανακατασκευή όλο το γήπεδο, μια ανάπλαση της περιοχής με ένα γήπεδο στίβο 200, ένα γήπεδο 8x8 και ένα μπάσκετ καινούριο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εκεί, αυτό λοιπόν... είναι η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών,
0: ναι,
1: και με ιδίους πόρους. Το κόστος είναι 845.000 ευρώ. Και Σεπτέμβρη μήνα μπαίνει ο εργολάβος και ξεκινάμε το έργο.
0: Άρα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες και μπαίνει ο εργολάβος από το Σεπτέμβρη.
1: Σωστά.
0: Καθαρίσαμε αυτό. Πάμε στο επόμενο. The Next One. Το Next One νομίζω το μεγάλο, το οποίο ουσιαστικά χρειάστηκε να περάσει από την Βουλή για να γίνει μια τακτοποίηση σε σχέση με προδομικά, ρημοτομικά και όλα αυτά. Τα λέω συνολικά.
1: Αυτό ήταν το κλειστό γυμναστήριο στο Χοχλακά.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Για εκεί περάσαμε παρέκκληση όρων δόμησης μέσα από νομοσχέδιο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Το καταφέραμε. Η χρηματοδότηση είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Όχη και 1 εκατομμύριο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Όλα βασικά θα πάνε με την περιφέρεια. Θα γίνει προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια μέσα στο 26. Οπότε μέσα στο 27 ευελπιστούμε να έχουμε ανάδοχο και να ξεκινήσει αυτό το έργο. Ήδη έχουν τελειώσει οι προμελέτες. Έχει τελειώσει και η μελέτη του εδάφους. Για τεχνική μελέτη. Οπότε αναμένουμε να το στείλουμε τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις άδειες για να προχωρήσουμε.
0: Άστε. Και το άλλο?
1: Το άλλο είναι 700.000 ευρώ ανακατασκευή όλου του παλιού ποδοσφαίρου στην περιοχή στο στρατόπεδο. Οπότε εκεί πλέον μέσα στον Αύγουστο θα κάνουμε διαγωνισμό προμήθειας. Και μέσα στο 26 έχουμε τελειώσει.
0: Εκείνο θα είναι γήπεδο ποδοσφαίρου δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι, ανακατασκευή.
0: Ανακατασκευή τάπητας και τα λοιπά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άστα. Πολύ πράγμα στον αθλητισμό.
1: Έργα τα οποία ξεπερνάνε τα 6 εκατομμύρια.
0: Θύμισε πόσα παιδιά υπάρχουν, να καταλάβει και ο κόσμος πόσα παιδιά υπάρχουν στην Πάτμο, γιατί
1: αυτή τη στιγμή
0: η Πάτμος έχει κόσμο. Νεαρό
1: κόσμο. Στο Ίκουρος.
0: Ναι.
1: το πρόγραμμα της περιφέρειας είναι γραμμένα μέλη πάνω από 250 παιδιά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Το λέω.
1: Οπότε αξίζει για αυτά τα παιδιά να γίνονται αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι, βεβαίως, και αξίζει κιόλας, γιατί μπαίνεις και σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον λεγόμενο αθλητικό τουρισμό, οπότε και ξεκινώντας νωρίς και στο τέλος δηλαδή μπορεί να πάρει και παράταση, γιατί η Πάτμος είναι ένα μοναδικό νησί, βλέπουμε και πλάνα από την Πάτμο, από εκδηλώσεις κτλ. Να σας πω κάτι, πώς πάει η σεζόν?
1: Σε γενικές γραμμές καλά, όπως και πέρυσι.
0: Ναι. Τι αναμένετε για το, ναι, δηλαδή εννοώ ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβρης, τι λένε από θέμα κρατήσεων?
1: Ο Ιούλιος μπήκε αρκετά καλά, είχε ναι. Και έκτακτη κρουαζιέρα στο νησί που φέτος ήταν λίγο πεσμένα, αλλά τελικά βλέπουμε τις έκτακτες κρουαζιέρες ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Κρατήσεις υπάρχουν και για τον Αύγουστο αλλά και για τον Ιούλιο, οπότε να αναμένουμε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Ναι. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειψιδρία τα έχουμε καλύψει, δηλαδή οι εφαρατώσεις είναι σε πλήρη ισχύ, έτσι?
1: Πολύ
0: δεν
1: ωραία,
0: έχουμε τέτοια ζητήματα.
1: Μου δίνετε πάσα λοιπόν.
0: Εγώ είμαι μπασκεμπολίστας.
1: Επειδή πάντα υπάρχουν προβλήματα στα διαλύματα μας, η λειψιδρία, Παρασκευή που μας έρχεται μπαίνει σε λειτουργία η αφαλάτωση, η οποία είναι στην πόλη του Φτέρη. Λέω μια άδεια καινούρια, νέα άδεια και με χρηματοδότηση από το Δήμο που έχουμε πληρώσει 150.000 ευρώ για να νοικιάσουμε μια αφαλάδωση για να σώσουμε το καλοκαίρι. Και η άλλη είναι στην περιοχή του Κάμπου, η οποία κάποιοι ήθελαν, κάποιοι δεν ήθελαν για αφαλάδωση πλέον. Είναι γεγονός ότι τέλος Αυγούστου, αρχές Αυγούστου δεν είναι το νέο εργοστάσιο στη λειτουργία. Έχουν ξεκινήσει εργασίες. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο μέσα στον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχής Αυγούστου.
0: Και βλέπουμε και πλάνα μέσα από τις αφαλατώσεις. Δηλαδή, εδώ έχουμε πάει μπροστά. Βλέπουμε και πλάνα τις αφαλατώσεις που είχαν εγκατασταθεί στην Πάτμο για να μην έχει προβλήματα το νησί σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν έχουμε ζητήματα. Με το βιολογικό μου είπατε ότι έχει γίνει μια πρώτη διόρθωση, ότι είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξη και εκεί. Κανένα πρόβλημα. Έτσι, γιατί το πληρώσαμε πριν από 2 χρόνια. Οπότε όλα με λιγάλα στην Πάτμο.
1: Όλα βαίνουν καλώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημαρχέ, θα τα πούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Δήμαρχο της Πάτμο, τον Νικήτα Τσαμπαλά, και για τα έργα τα οποία τρέχουν στο νησί. Πραγματικά, μακάρι να ολοκληρωθούν, να κλείσουν. Η πορεία δείχνει ευνοϊκή, αλλά που λένε στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Περιμένετε, γιατί αυτή η ελληνική πολιτεία έχει και τα θαύματά της σε σχέση με το λεγόμενο κεντρικό κράτος. Εκεί κρατάω πάντα επιφυλάξεις. Σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εκεί που λέει η περιφέρεια βάζω πλάτη, βάζω και χρήμα, ότι θα εξελιχθεί, και αυτό δεν το λέει καμία, αν θέλετε, συμπάθεια απέναντι στο Χατζημάρκο, έτσι. Το λέει η αποτελεσματικότητα που έχει δείξει ο θεσμός όλο αυτό τον καιρό, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, για πάρε λίγο στα αυτιά μου την ευτυχία.

0: uncertain. Τώρα θέλω να τραγουδήσω, κατάλαβες. Δεν σου είπα για να με αποφύγεις, για να τραγουδήσω ήθελα. Δηλαδή γιατί τώρα εντάξει. Όταν ακούς τον Φράγκη είναι φοβερό. Εντάξει, ο Παναγιώτης έκανε αυτό που του είπα. Είδε δηλαδή τον περίφημο κωμικό, τον κολλητό του Φράγκη, έτσι, τον είδε τον κωμικό. Ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει και τι δεν έχει κάνει ο Πάμα Μπατσίνο, ο κωμικός, ο οποίος είναι φίλος του Σινάτρα. Έκανε κακές παρέες στην Αμερική ο Σινάτρα με πολλούς Έλληνες, φίλε. Όλοι αυτοί, Αλ Καμόνε, Άλε το Μαμπάτσο, κτλ. Όλοι αυτοί ήταν και πολύ καλύμοι στην Αμερική εκείνη την περίοδο. Στο σύστημα και η καλύμοι, δηλαδή. Μιλάμε για διακίνηση παράνομου ίσκι. Καλύμοι, πάτμοι, δηλαδή μαφιόζα τότε κανείς. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θέλω να το προαναγγείλω ότι χθες ακούσαμε τον κύριο Νίκο Χατζικαλημέρη, ο οποίος ανέλαβε εντεταλμένος σύμβολος για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λέω ότι ο άνθρωπος έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Κατανοώ επίσης αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρούν ότι πρώτη φορά γίνονται. Είναι αυτές οι πομπόδεις, έτσι, ανακοινώσεις. Πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και άλλα τέτοια απίστευτα πράγματα. Ενώ στην εποχή μας πρέπει λίγο να γκουγκλάρεις και να βλέπεις αν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι. Δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να ψάξεις το αρχείο του Δήμου της Ρόδου. Γκουγκλάρεις και βρίσκεις αν κάτι έχει συμβεί ή δεν έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στην εποχή μας. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πουλήσει παραμυθάκια. Όμως αναλαμβάνει ένα δύσκολο κομμάτι. Και επειδή τους ανθρώπους την ορίζομαι κάποιους προσωπικά, κάποιους πρώτη φορά τους συνάντησα στην πορεία αυτόν τον χρόνο, τον Νίκο τον γνωρίζω δηλαδή. Ένα σοβαρό παιδί, μετρημένος, καλός επαγγελματίας και ένας άνθρωπος εγκράτης. Λοιπόν, και καταλαβαίνω και τη δυσκολία τώρα, θα πρέπει να καλύψει και τα νότα. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι αδέσποτα ζώα ο Δήμος της Ρόδου ατύχησε. Τα πρώτα 2,5 χρόνια, ναι, βεβαίως δεν τα βρήκε τώρα, γιατί βλέπω και ένα άλλο παιχνίδι που γίνεται και διαβάζω και κάποια έτσι πονηρά, τα οποία δεν βοηθούσε τίποτα. Λέει φταίει ο Κολλιάδης, όχι βεβαίως δεν φταίει ο Κολλιάδης. Αυτό έλειπε να φταίει ο Κολλιάδης. Αυτό έλειπε να φταίει ο Κολλιάδης. Δεν φταίει ο Κολλιάδης για έργα τα οποία είχαν κολλήσει, για εξελίξεις οι οποίες δεν προχώρησαν. Βεβαίως δεν φταίει ο εκάστοτε δήμαρχος. Είναι μια διαχρονική εξέλιξη, αλλά συγχωρείτε, δήμαρχος είναι εκείνος. Δεν μπορεί να φταίει ο Χατζηπετρής αυτή την ώρα. Όπως με μια πολύ μεγάλη ευκολία, όταν κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδι, λένε φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Όχι, δεν φταίει, αλλά έχει την ευθύνη. Όταν έχει την ευθύνη, την αναλαμβάνει. Δεν κρύβεσαι, ούτε λες έτσι κουραφέξελα. Το λέω με συγχωρείτε, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Αναλαμβάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Επιχειρησιακό σχέδιο, αφού αναγκάστηκαν να του στείλει η ειδική γραμματεία του Υπουργείου Ιστορικών, λέγοντας ότι παιδιά έχουμε καταγγελίες, δεν κάνετε τίποτα. Και γυρίστε και τις γειτονιές, αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, Γερμανοί, Σουηδοί, Δανοί, Αρνηθενοί, Μαριτσενοί, Ροδίτες, δεν θα γίνει τίποτα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από τα ζώα. Ξέρω από φίλους, από γνωστούς. Μου λέει εμένα η γυναίκα μου με έχει τρελάνει δηλαδή. Δεν θέλει να πάρει η γυναίκα ούτε φορέματα ούτε αυτά. Προσπαθεί με τα ζώα. Στηρώνουμε ζώα. Έχουμε στήσει ουσιαστικά ολόκληρη ιστορία με τα ζώα. Έχουμε τρελαθεί όλη την ημέρα. Τσακωνόμαστε γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μόνο. Δεν υπάρχει μόνο το ζήτημα ότι ως επαγγελματίας, συνειδητοποιημένος άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις θες να προσφέρεις, έχει να κάνει και με ένα έλλειμμα το οποίο παρουσιάζεται από την πολιτεία. Δείτε εκεί που έχουν ουσιαστικά στήσει τα ίστρες, να δείτε την κατάσταση. Έβλεπα χθες μια φοβερή εικόνα. Και να σας πω κάτι, δεν το ήξερα ούτε εγώ. Υπήρχε εκεί πάνω στην Καμήρου ένα τεράστιο δέντρο, ένας ευκάλυπτος. Εκεί υπάρχει μια κοινότητα γατιών, γιατί στις γάτες είναι το πρόβλημα. Γιατί οι γάτες χιλιάδες οι γάτες. Ένα σκύλο το βλέπεις, τον αναφέρουν στο Facebook και τέλος πάντων το μαζεύουνε, το μπαίνει ο κριτικός και ποια είναι η εξέλιξη αυτών των ζώων δηλαδή. Είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Μπορεί να είναι μεγάλη ο αριθμός και μεγάλη κοινότητα των ζώων στο δημοτικό κοινοκομείο, αλλά είναι πιο διαχειρίσιμο. το να βρεις ένα σκυλί και να το πάρεις στο κοινοκομείο. Από ότι και δεν πρέπει να παίρνεις τις γάτες. Έβλεπα λοιπόν κάτω από ένα ευκάλυπτο, τον οποίο τον κλάδεψα μετά από κανά δύο χρόνια πόσα πέρασαν, εντάξει και είναι ένα θέμα, ότι υπήρχε από κάτω μια ταΐστρα του Δήμου της Ρόδου, υπάρχει ένα αυτοκόλλητο που λέει παρακαλώ η σύντηση των οσδών επιβάλλεται κτλ. Αλλά η ταΐστρα ήταν κλειστή, πρέπει να έχουν 5 χρόνια να περάσουν από εκεί και περνάνε κάποιοι μεροκαματιάριδες, κάποιοι συνταξιούχοι, κάποιοι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, οι οποίοι παρακαλάνε επιχειρηματίες εστίασης για να μαζεύουν τις τροφές και να ταΐζουν τα γατάκια. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα. Θέλει σύστημα. Δηλαδή έχουν περάσει 2,5 χρόνια, δεν έχουν καταγραφεί τα ζώα που υπάρχουν οι κοινότητες, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Μην θυμηθώ και διάφορες ιστορίες με τα ελάφια που θα περιμέναμε από την εκτινία του Δήμου, από μία ΕΔΕ κτλ. Να δει τι έγινε. Άστα, μεγάλη υπόθεση. Βλέπω ένα τεράστιο έλλειμμα. Και καλά έκανε ο εκάστοτε δήμαρχος ότι διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα κενό, ότι υπάρχει μία αδυναμία ανταπόκρισης. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποιος δόλος σε τίποτα, αλλά αυτά είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ο καθένας, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί εγώ να λέω ό,τι θέλω σε θεωρία και στην πράξη να ατυχήσω. Άλλαξε λοιπόν και ήρθε ο Χατζηκαλημέρης. Λοιπόν, ας οργανωθούν καλύτερα και ας αξιοποιήσουν και την διάθεση του κόσμου να προσφέρει, γιατί επαναλαμβάνω ότι πόσοι συνταξιούχοι αγωνιούν και τρέχουν για τα ζώα δηλαδή. Λοιπόν, θα την δείξω, αν προλάβω, τη στήρω στο κοντρόλ, δηλαδή μια ταΐστρα, η οποία έχουν να την ανοίξουν 10 χρόνια. Τι να πω δηλαδή. Γνωρίζω όμως ότι την περιοχή περνάνε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής, αλλά περνάει και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Ζητούσα να μάθω τα στοιχεία του και το όνομά του δηλαδή. Καθημερινά δεν ήθελε να μου πει περισσότερα δημοσίως. Ο οποίος δίνει μάχη καθημερινά για να πηγαίνει σε 10-20 σημεία και να ταΐζει 1000 γάτες. Και πολλές φορές δεν είναι ο μοναδικός. Πάρα πολλοί λένε μια βοήθεια, όχι βοήθεια στο να ταΐσουν τα ζώα. Μια τροφή να τους δώσουν, γιατί τεράστιες ποσότητες. Όταν ταΐζεις 50 γατιά σε κάθε τέτοια εστία γύρω από τους κάδους. Γιατί τα ζώα, αν δεν έχουν φαγητό, πάνε στα σκουπίδια. Εδώ φυσιολογικά ταϊσμένα είναι. Είναι και curiosity killed the cat, δηλαδή είναι περίεργες. Οι γάτες πάνε έτσι κι αλλιώς στα σκουπίδια. Πάνε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε το θέμα. Επαναλαμβάνω, οργανωμένα, γιατί είναι ελεύθερα τα μικρόφωνα, αλλά ζητήσαμε από τη Φιλοζωική να μας κάνει μια εκτίμηση για το υπηρεσιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου, να μας εξηγήσει αν συναντήθηκαν με τον κύριο Χατζη Καλημέρη, γιατί ο προηγούμενος είχε αλλεργία. Είχε αλλεργία, ρε παιδί μου, όταν έβλεπε κάποιους ανθρώπους, και αυτό λέει ότι είναι και μια διάθεση απειρίας δηλαδή. Όποιος και να είναι ο άλλος, αν θέλετε και τα κίνητρά του να είναι διαφορετικά, θα πρέπει να κάθεσαι ένα τραπέζι, να δίνεις τα περιθώρια ενός συμβιβασμού για το καλό των ζώων, για το καλό του τόπου. Γιατί ένα κατάλημα μπορεί να έχει όποια προβλήματα, αλλά δεν θα το δεις πρώτη σελίδα στο εξωτερικό, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Την εικόνα όμως των ζώων και το τι συμβαίνει θα τη δεις παντού. Και τη βλέπεις παντού δηλαδή. Αυτή η κοινότητα των γατιών στην Καλυθέα έχει παίξει σε όλα τα μέσα, σε όλο τον κόσμο. Έρχονται αποστολές, τηλεοπτικά συνεργεία και ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Ασχολούνται με το πεντάστερο, με αυτά τα ζητήματα ασχολούνται. Γιατί είναι ευαίσθητη, γιατί είναι άλλη η διαδικασία, είναι άλλη η φιλοσοφία και ένα άλλο είδος τα προβλήματα. Δηλαδή σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, πού να ζήσει ένα ζώο το χειμώνα απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τον χαμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, προσπαθώ να στείλω και τη φωτογραφία. Θα πάμε σε λίγα λεπτά για να δείτε πώς έχει το ζήτημα και να δείτε αυτό το οποίο είδα χθες δηλαδή και ανέβαζα χθες, μάλλον το πήρα από χθες. Θα το στείλω τώρα εδώ στον Παναγιώτη, εάν μπορεί να το δείξει. Να δείτε λοιπόν την κατάσταση. Είναι μία ταΐστρα πολύ όμορφη με ένα αυτοκόλλητο που λέει η σύντηση των αδέσποτων ζώων επιβάλλεται βάσει του νόμου. Κοιτάξτε, βάσει των νόμων. Βάσει των νόμων όμως υπάρχει μία διαφορία ή δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα την πλευρά του Δήμου. Βάσει των νόμων. Λοιπόν, μην πετάτε τις τροφές και τα νερά, καλύπτοντα τον νόμο. Η διαδικασία είναι αυτόφορη και αυτό ήταν κάτω από τον ευκάλυπτο. Καλυμμένο, δεν έβλεπε τίποτα. 4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Και από την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν φαίνονταν τίποτα. Ποιο γατάκι να πάει να φάει. Κλειστό το καπάκι 4-5 χρόνια. Αυτό εδώ είναι. Βλέπετε το κλειστό. Πάνω είχε και αν ζουμάρει και out η φωτογραφία θα δείτε. Δεν υπήρχε αυτό. Ποιο γατάκι να πάει να φάει. Πού να φάει δηλαδή. Ήταν καλυμμένο εντελώς. Εάν δείτε μπροστά δεν πήρα τα υπόλοιπα σκουπίδια τα οποία πρέπει να τα μαζέψουν και κάποιοι. Γιατί καμιά φορά λένε, μα κοιτάξτε, σκουπίδια υπάρχουν παντού, γιατί δεν φταίει ο Δήμος αυτό. Φταίμε όλοι εμείς. Είμαστε κάφροι. Είμαστε κάφροι, δεν είμαστε νορμάλοι, είμαστε κάφροι. Να στο κοπεί επανειλημμένος ότι ογκώδια αντικείμενα μην τα πετάτε. Υπάρχει τηλέφωνο, υπήρχε 25 χρόνια το κάνετε εσείς, το ποντράκι σε αυτούς. 25 χρόνια τηλέφωνο από την εποχή που έγινε η ΔΕΚ, δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο, κλείνεις ραντεβού, λες αύριο 8 o'clock, sharp, και έρχονται και σηκώνουν τα πάντα και τα παίρνει χωρίς καμία χρέωση ο Δήμος της Ρόδου. Υπάρχει, δηλαδή delivery είναι ο Δήμος. Δεν το κάνουμε. Κατεβάζει ο καθένας κάθε μέρα 30 στρώματα την ανακαίνιση πάνω στον κάδο. Φταίει ο Δήμος. Από την άλλη όμως, κοιτάξτε τώρα. Υπάρχουν, έχει ελεκτές. Έχει ελεκτές ο Δήμος, ο μηχανισμός. Τα πληρώνεις κοντά στα 90 εκατομμύρια έχεις απαιτήσεις. Γιατί καμιά φορά κάνουμε τις συγκρίσεις και λέμε γιατί κάποιοι ήταν πολύ καλύτεροι δήμαρχοι από τους τωρινούς. Γιατί η πρώην δημοτική αρχή πλήρωνε 60. Η δημοτική αρχή Χατζηδιάκου που έκανε όλο αυτό το σύστημα και γέμισε Ρόδος απορριμματοφόρα και όλα αυτά το έκανε με 28 εκατομμύρια. Άλλο 28 εκατομμύρια, άλλο 90 εκατομμύρια. Οπότε με βάση αυτά που πληρώνεις έχεις και απαιτήσεις. Και βεβαίως η δημοτική αρχή Κολιάδη ανέβασε τα δημοτικά τέλη. Τα πήγε στο διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην πάρω συνολικά τα ζητήματα. Από την άλλη με ενοχλεί, πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί, αυτή η κατάσταση που πάω εγώ πετάω τα σκουπίδια, με βλέπει ο γείτονας πετάω σκουπίδια και μετά ο γείτονας για να μην μπει σε καμία διαδικασία ρήξης, που ευγενικά μπορεί να την πει σε όλους, λέει το είπα και λίγο σημειακά γιατί έχουμε και κάποιες σημειακές εκεί, φταίει ο Δήμος λεφτεράκι μου. Δεν είσαι ο Δήμος. Λέω, ναι, αλλά την μπουμπούλη την έριξες εσύ. Έριξες την κρεβάτα έξω που σου φέρε το γιόκα σου την καινούργια και φταίει ο Δήμος. Εμείς φταίμε δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό. Αταντός τι έγινε του φίλου μου του Σωτήρη. Κατεβαίνουν ή τα φέρνει από την NASA δηλαδή για να πετάξουν στην παλιά πόλη τα drones για να ελέγξουν ότι ο τάδε κακός επιχειρηματίας που ήταν πάντα κάνει του κεφαλιού του. Έτσι για να μην τα θυμηθώ και όλα αυτά δηλαδή. Παλιά πόλη το σώσε. Τώρα σιγά τώρα που βγήκε και η Μενδώνη να κάνει βόλτα. Αυτό το ραντεβού αλήθεια πότε είναι με τη Μενδώνη. Το ξέχασε η Λίνα και έχει να γεννιάσει πάρα πολλά μουσεία αυτή την περίοδο. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πέρασα προχθές μια σε καρδιά μου. Και ευτυχώς γιατί πλέον περνάω τώρα και χαμογελάω, έτσι, χαμογελάω από στεναχώρια με την κατάσταση. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια όταν ήμουν εκεί τσακωνόμουν. Δεν υπήρχε αυτό. Περνάς από κάπου, δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σου. Γιατί άμα κλείσει τα μάτια σου σε κάποιον, ο άλλος μετά αποδρασύνεται και κάνει χειρότερα πράγματα. Οπότε περνάς και τσακώνεσαι. Όποτε τσακωνόμουν και εγώ με την Ατάσα, πήγαινα στην παλιά πόλη. Άσε που δεν έφευγα. Και τσακωνόμουν όλους τους υπόλοιπους. Γιατί έχει φοβερούς επαγγελματίες, οι οποίοι είναι όλη στη ζωή εκεί δηλαδή και προσφέρουν σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, προσφέρουν γιατί αγαπάνε κάθε πέτρα στην παλιά πόλη και υπάρχουν και οι κάφροι της παλιάς πόλης. Είναι 5-10, αυτοί είναι δηλαδή. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μόνο άμα πέσει ο Πέλεκης καταλαβαίνουν, μετά έχουμε πάντα το γνωστό. Το οποίο δεν λύνεται με ντρόν, αγαπητέ φίλε Σωτήρη, αφού θες να κάνεις και το αφεντικό στην παλιά πόλη, λύνεται με την διαδικασία που απαιτεί αλλαγή νόμου. Φέρτε το, σας έχω πει 100 φορές. Δεν το έχω εγώ, δεν μπορεί να το έχω εγώ, το έχουν οι νέοι δικηγόροι. Ζητήστε αυτό το πακέτο το οποίο ετοιμάστηκε και καταθέστε το, παρακαλώ, στο κοινοβούλιο να τελειώνουμε αυτή την υπόθεση. Ό,τι κάνει ΑΔΕ, την έκανε στην Κουτσουκέλα τρίτη μέρα, τελείωσες. Να πω και κάτι άλλο, τώρα είναι φοβερό, θα σου το πω ρε Βασίλη. Έτσι, το τι συμβαίνει στην παλιά πόλη. Όταν δεν έχεις κόσμο δηλαδή. Γιατί χωρίς λαό δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς ελεκτές δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς δημοτική αστυνομία δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς υπαλλήλους που να έχουν ανακριτικά καθήκοντα για να μπορούν να σε συλλάβουν αν θες ή να σου επιβάλλουν τιμή, ποινή, δεν κάνεις τίποτα. Όμως χρειάζεται έλεγχος. Που δεν μπορεί να το κάνει τον ντρόν, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γνωρίζουν ότι οι πινακίδες στη Μεσσονική πόλη πρέπει να είναι οι παραδοσιακές, απαγορεύονται τα ανίων κτλ. Κτλ. Και κάποιοι συνεχίζουν λίγο να κάνουν τα πονηρά τους. Να αλλάζουν πινακίδες, να βάζουν κάτι νέο κτλ. Που θέλει κάθε μέρα να τσακώνεσαι. Εάν δεν έχεις διάθεση να τσακώνεσαι, δεν κάνεις δουλειά. Αλλά συγχωρείτε, αυτό για να γίνει θέλει εντεταλμένους 24 hours. 24 hours θέλει. Πρέπει να είσαι. Εντάξει, από το Λόντον με πήρε. Η Σύρη έδωσε Λόντον. Λοιπόν, θέλει όλα να είναι εκεί. Λοιπόν, επιστρέφω. Σου είπα εγώ να το κάνεις. Μπράβο, Βασιλάκη. Ευτυχώς και εσύ και μας βάζεις την τάξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα των αδέσποτων ζώων, να μιλήσουμε για το περίφημο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ζόδου, να το αξιολογήσουμε, να το κρίνουμε, να μάθουμε καταρχήν αν υπάρχει και κάποιο date, δηλαδή ραντεβού λέγεται, το λέω όπως το λένε στην Απολατσιά. Στεφανία Παπακοσταντίνου είναι η πρόεδρος φιλοζωικής που την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάννου.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Βλέπω και τι όμορφα ζωάκια. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ και περίπου τρεις μήνες, θα θυμάμαι καλά, μπορεί και λίγο παραπάνω, τέσσερις μήνες, ανέλαβε νέος εντεταλμένος ο κύριος Νίκος Χατζικαλιμπέρης στον Δήμο καθήκοντα. Είχατε κάποιο ραντεβού, συναντηθήκατε, βρεθήκατε, μιλήσατε για το πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε σε αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τα αδέσποτα ζώα, τι έχει γίνει?
1: Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν αρκετό διάστημα, πριν κάποιους μήνες, αλλά έμεινε εκεί, ήταν ας πούμε σαν μια αναγνωριστική, δεν μιλήσαμε.
0: Τηλεφωνικά μιλήσατε μόνο δηλαδή με τον κύριο Χατζικαλιμέρη?
1: Ναι. Ήταν μια απλή τηλεφωνική. Γι' αυτό και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο διαβάσαμε προχθές που ανέβηκε και στη Διάβγεια. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι πιο προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου. Ίσως αν είχαμε κάνει μια συνάντηση να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς αυτό. Γιατί αντί για αυτό διάβασα ένα κείμενο που σε πολλά σημεία έχει βασιστεί σε πρότυπα άλλων δήμων και μάλιστα...
0: Είναι copy-paste, το έφερε ο Πολάκης, όπως κάνει copy-paste ο Πολάκης τα διάφορα ζητήματα. Είναι copy-paste το Πολάκη από άλλο δήμο δηλαδή, και εγώ όταν το διάβασα λίγο απόρρισα, νομίζω ότι μιλάμε για δήμο Μοντε Κάρλο με αυτά τα οποία έλεγε, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και να σας πω το εξής τώρα, επειδή ζήτησα από εσάς. Εάν δεν έκανε ραντεβού ο εντεταλμένος, μάλλον με λάθος τρόπο ξεκίνησε. Διότι όταν αναλαμβάνεις κάτι, κάνει σύσκεψη με αυτούς που ουσιαστικά είναι συμπαραστάτες ή διαχειρίζονται το ίδιο πρόβλημα. Με ποιον έκανε σύσκεψη δηλαδή?
1: Δεν γνωρίζω αν ποιον έκανε σύσκεψη.
0: Με κανένα προφανώς.
1: Διαβάζοντας και το επιχειρησιακό πρόγραμμα, αντιλαμβάνεται καλώς ότι υπάρχει μια άγνοια. Ιδιαίτερα, εσείς λέτε για Μοντε Κάρλο. Εγώ θα σας πω ότι λέει μέσα ξεκάθαρα ότι έχει βασιστεί στα διδάγματα δήμων Οριστιάδας και Βελβεντού.
0: Μα τι λέτε τώρα. Ξέρετε πόσα κοινά στοιχεία έχει το Βελβεντό με τη Ρόδο? Εγώ όταν πηγαίνω στο Βελβεντό ή στον Οριστιάδα, λέω σαν το Μαντράκι μου θυμίζει. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Άλλο, είναι φοβερό, γιατί μέσα διαβάζει κανείς για διαχείριση αγελών και έλεγχο αγελών και επιθετική συμπεριφορά αγελών, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι στη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα Βελβεντό κλπ. Υπάρχουν όντως αγέλες αδέσποτων, τσοπανόσκυλων, οι οποίοι οι σκύλοι μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνοι όταν είναι σε αγέλες, στα σκυλιά και είναι και στήλωτα και πεινάνε. Εδώ στη Ρόδο, εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ καμία αγέλα αδέσποτων σκύλων.
0: Εγώ έχω δει αγέλες τουριστών σε bar crawl το βράδυ δηλαδή, έτσι. Εγώ αγέλες ζώων δεν έχω ξαναδεί.
1: Έχουμε αποικίες γατών, ναι. Έχουμε πάρα πολλούς σκύλους οι οποίοι βρίσκονται στο κοινοκομείο, ναι. Αλλά σίγουρα το να αναφέρονται αγέλες σκύλων μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο της Ρόδου θεωρώ ότι είναι το λιγότερο άτομο και προφανώς είναι.
0: Δεν, μπήκα, δεν το διάβασα όλο. Να σας πω, διάβασα ουσιαστικά τα τρία στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δεν μπήκα να διαβάσω γιατί δεν υπήρχε λόγος να διαβάζω το καθένα. Αλλά μου λέτε ότι...
1: Εγώ που υπήρχε λόγος, δηλαδή, ναι, γιατί απλά είχα πολύ είχα ελπίδες για αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι απλά απογοητεύτηκα. Δεν αμφισβητώ βέβαια τις προθέσεις που μπορεί να έχουν.
0: Οι προθέσεις είναι καλές, αλίμονο, αλλά εντάξει.
1: Αμφισβητώ τον σχεδιασμό. Επίσης βλέπω ότι υπάρχει μια εκτίμηση για 3.000 γάτες στη Ρόδο. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω πού προκύπτει αυτή η εκτίμηση.
0: 3.000 έχει στη γειτονιά μου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή γι' αυτό...
1: Και όταν κάνεις ένα επιχειρησιακό σχέδιο και μέσα υπάρχουν ποσά και υπάρχουν χρήματα που φτάνουμε μέχρι και τις 566.000 ευρώ, θα πρέπει η εκτίμηση που γίνεται για τα πόσα είναι τα δέσποτα της Ρόδου να βασίζεται και στο κάποιο
0: Έχει γίνει, να σας πω κάτι. Έχει γίνει, δηλαδή γνωρίζετε αν έχει γίνει αυτό, γιατί χθες υπήρχε αυτή η δυσκολία ότι η συνομιλία δεν ήταν καλή, γιατί η επικοινωνία δεν ήταν καλή, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Τέλος πάντων, ρωτάω και στο παρελθόν, έχει γίνει αυτή η καταγραφή, δεν πρέπει να γίνει μια καταγραφή?
1: Δεν έχει γίνει καμία καταγραφή.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Δεν μπορεί και να γίνει τόσο εύκολα. Mm-hmm. Βέβαια, επειδή έχει γίνει καταγραφή, για παράδειγμα, στο νησί της Σύρου, όπου είναι επίσης η νησί και υπάρχουν κάποια γεωγραφικά δεδομένα τα οποία είναι πανομοιότυπα της Ρόδου, με βάση τον πληθυσμό, τα τετραγωνικά κτλ., μπορεί κάποιος με ένα δεδομένο μαθηματικού τύπου να βγάλει ένα
0: ασφαλές
1: περίπου αποτέλεσμα.
0: Όπως έχουν γίνει για τα ελάφια. Τα ελάφια είναι από μια προσέγγιση που βασίζεται σε κάποιες επιστημονικές μεθόδους. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: γίνεται μια καταγραφή σε κάποια σημεία, είναι ορατό που υπάρχουν γατάκια. Δηλαδή, αν πάρεις και ακολουθήσεις δρόμους και κάδους, θα διαπιστώσεις ότι πάντα υπάρχει μια κοινότητα εκεί γειτονικά. Και βεβαίως με μια χρήση που γίνεται ενός συστήματος, αυτά είναι νυχτινία δηλαδή, και καθηγητές, μπορείς να υπολογίσεις. Αλλά 3.000 είναι γάτες που μένουν στο μαντράκι. Εκτός και αν πέραν το γάτες στο Μήλον, που είναι φίρμας εκεί κάτω. Έτσι.
1: Ναι. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι πως λέει πως το προηγούμενο έτος γίνανε στηρώσεις 2.500 γατών από τις Flying Cat. Εάν λοιπόν η εκτίμηση είναι 3.000 και οι γάτες που στηρώσαμε το προηγούμενο έτος είναι 2.500, άρα είμαστε πολύ κοντά στον έλεγχο του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Οπότε τα νούμερα δεν βγαίνουν έτσι όπως τα έχουν καταγράψει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης κάτι ακόμα που δεν βγαίνει είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως για μια ταΐστρα που έχετε στην Οδό Καμήρου, την οποία ανακαλύψετε τυχαία.
0: Ναι,
1: αναφέρει μέσα το επιχειρησιακό
0: μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή δεν υπήρχε. Δηλαδή υπήρχε, εννοώ, αλλά κάποιος την άφησε εκεί, το δέντρο μεγάλωσε, μπήκαν απ' έξω διάφορα, δεν λειτουργούσε ποτέ. Εγώ βλέπω έναν εκλειωμένο άνθρωπο, το οποίο πραγματικά τον τιμώ βλέποντάς τον και σε τι κατάσταση, εννοώ, εμφανίζεται καθημερινά, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για να ταΐσει τα γατάκια στην περιοχή. Και ό,τι κάνουν κάποιοι γείτονες εκεί γύρω-γύρω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το επιχειρησιακό αναφέρει 50 αυτοματοποιημένους σταθμούς ήτησης ποτίσματος και ένα δίκτυο.
0: Αυτός είναι αυτοματοποιημένος. Κοιτάξτε πόσο αυτοματοποιημένος είναι.
1: Τελευταίας τεχνολογίας όπως βλέπουμε. Ναι. Με AI θα λειτουργεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα τα οποία δεν στέκουν. Δεν ξέρω ποιος αποφάσισε να τα διαμορφώσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ξέρετε, είναι αυτή η διαδικασία των φασών μελετών των διαφόρων δήμων, να τη γράφει ένα στον άλλον και ουσιαστικά ποτέ δεν καταλήγουμε σε συμπέρασμα, γιατί πέρα από τα γέλια τα οποία κάνω εγώ, αλλιώς δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω όταν ακούω τέτοια πράγματα. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν λογική. Στο τέλος είναι εις βάρος των ζώων. Ενώ πρέπει να καθίσουμε κάτω, να δούμε τι κάνουν και οι flying cats, τι κάνει και τα πανεπιστήμια τα οποία έρχονται και στηρώνουν περιοχές, γιατί προγράφεται μια προγραμματική σύμβαση, την οποία μετά επιχειρεί να αξιοποιήσει ο εκάστοτε δήμος. Δεν λέω για την τωρινή δημοτική αρχή, λέω οι δημοτικές αρχές. Στο τέλος δεν γίνεται τίποτα, άλλοι έχουν την ευθύνη και η περιπέτεια των ζώων συνεχίζεται και δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει έλεγχος και όταν αναφέρονται και ποσά που φτάνουν περίπου στις 600.000 ευρώ για το 2026 για ένα έτος, mm-hmm. που είναι το σύνολο του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού. Και βλέποντας το κανείς, όσο αναλυτικά το έχει, δηλαδή που δεν είναι καν αναλυτικό, δηλαδή όταν λέει ότι έχει μια προγραμματική σύμβαση με κολοσσό 90.000 ευρώ.
0: Ήσασταν εδώ, αλλά... δεν ήσασταν εδώ, όταν μαζί. Κάναμε
1: μπράβο,
0: μια εκλεκτική εκπομπή.
1: Μπράβο, εσείς είχατε ανακαλύψει την πρώτη, τη θυμάμαι.
0: Όχι, 247.000 ουδέποτε απορρόφησαν αυτά τα χρήματα δηλαδή. Τα άφησαν και δεν έκαναν τίποτα. Υπήρχαν προγραμματισμένες συμβάσεις ή τις με ακτινίατρους, δεν έκαναν ποτέ τίποτα. Έφυγε σύμβαση χωρίς ουσιαστικά να απορροφήσουν τίποτα. Δηλαδή τώρα μην δουλευόμαστε αυτόν τον τόπο. Ψάχναμε χτινίατρο, ψάχνει ο κόσμος χτινίατρο και ουδέποτε ο Δήμος βγήκε να μας πει ότι υπάρχει ο τάδε και ο τάδε χτινίατρος. Δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει τέτοια πράγματα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αναφέρεται μέσα στο επιχειρησιακό ότι θα έχει δύο συμβάσεις με χτινίατρους. Μισό λεπτό όμως. 18.000 ευρώ από ιδίους σπόρους. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο βλέπω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει 56.000. Ένα ΚΑΠ από κρατική επιχορήγηση άλλες 170. Η προγραμματική σύμβαση του Κολοσσού άλλες 90. Κτηνιατρικές υπηρεσίες άλλες 18.000. Τα έξοδα του κοινοκομείου δεν είναι συγκαταλέγονται σε αυτά. Όλα αυτά τα ποσά λοιπόν που είναι γύρω στους 300.000 ευρώ, τι είναι ακριβώς? Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο μες στο επιχειρησιακό σχέδιο ποιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί, πού? Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Σχετικό,
1: ίσως θα έπρεπε να μας πούν.
0: Ναι, υπάρχει σχετική αναφορά για τη σύντηση, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Υπάρχει αναφορά για τη σύντηση, ναι. Χωρίς όμως να λέει ότι ναι. ποιο θα είναι το ποσό που θα δοθεί για τη σύντηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αναφέρει. Δηλαδή, οπότε εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε τροφές, θέλουμε mm-hmm. κτηνίατρο και θέλουμε και στηρώσεις. Αυτά θέλουμε. Είναι οι τρεις άξονες που πρέπει να κινηθεί οποιαδήποτε δημοτική αρχή, οποιοδήποτε εντεταλμένος σύμβουλος, οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου ασχολείται με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είναι οι τρεις βασικοί άξονες. Εάν μπορούν να μας πούνε πώς μπορούν να δρομολογήσουν αυτά τα τρία πράγματα, και όταν μιλάμε για στηρώσεις και μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο αναφέρεται για άλλη μια φορά ότι είναι σε συνεργασία με τις Flying Cats, που σημαίνει ποια είναι η συμβολή του Δήμου όταν οι Flying Cats αναλαμβάνουν τις στηρώσεις?
0: Χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Χαμόγελα και αφισάκια. Θυμάστε όταν την προηγούμενη χρόνια, μάλλον πριν από δύο χρόνια, όταν αυτό το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα ότι γίνανε κάτι πολύ ωραία αφισάκια, που μείναν αφισάκια και τα ζώα εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους. Αυτό. Και εγώ δεν καταλαβαίνω και το λέω ως πρόσκληση γιατί, και πρόκληση δηλαδή, γιατί δεν έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με μια λειτουργία. Απορώ πώς είναι δυνατόν να μιλάς για ζώα, να μην κάνεις το αυτονόητο, να καλείς όσους συλλόγους τώρα έχουν μια, αν θέλετε,

0: δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη άποψη.
1: Ακριβώς.
0: Και σαν επίλογο θα πω πως του επιχειρησιακού είδα και μία δράση που παρουσιάζεται ως η top καινοτόμα δράση.
1: Ποιο, για το 2026. Αυτή του Μοντε Κάρλο, του Βελβεντό, το γαλάζια πατούσα.
0: Μπράβο.
1: Τι λέτε, εντυπωσιάστηκα.
0: Και εγώ εντυπωσιάστηκα.
1: Τι λέτε καλέ τώρα, το χαρτολόγιο, το έδωσα στο γάτι μου. Έχω ένα γάτο μαύρο πολύ όμορφο, τον Μπλάκι, και του λέω διάβασα που θα σε πάρω. Θα συμμετέχει στο πρόγραμμα γαλάζια πατούσα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να κάνει και την απονομή το δικό σας το συγκεκριμένο γατί.
1: Τι λέτε, μα αυτό θα κερδίσει διαγωνισμό. Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, όταν έχουμε και τις απώλειες των γαλάζιων σημαίων από τις παραλίες της Ρόδου, ίσως να έπρεπε να είναι πιο προσεκτική στη χρήση της λέξης γαλάζιο.
1: Εντάξει, ευτυχώς και σε αυτό κάνουμε μία, αν θέλετε, μία κυβίστηση, και καλό είναι αυτό. Λέγαμε ότι εμείς θα γενιάσουμε ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιο, δεν δεχόμαστε τις γαλάζιες σημαίες και τα σχετικά. Και φέτος πήραμε τις γαλλικές σημαίες, χαρήκαμε και εντάξει, τι να κάνουμε. Η πολιτική, ξέρετε, έχει και αυτό το ζήτημα, αρκεί να μην εκτίθεσαι από τη συμπεριφορά σου. Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα πραγματικά. Και κάντε το δημόσια δηλαδή, ανεβάστε δημόσια πρόσκληση των εντεταλμένων, έπρεπε ανάποδα να γίνεται αυτή η διαδικασία, αν είναι δυνατόν, να έρθει σε μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φιλοζωικές, διάφορες οργανώσεις και βεβαίως εθελοντές, για να βάλουμε πραγματικά τα πράγματα για τον Δήμο της Ρόδου και όχι για την Οριστιάδα. Αλλιώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Παπακοσταντίνου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηάννα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά. Έχω και αφιερώσεις. Ένα ωραίο τραγούδι λέει να μας έβαλες και δεν μας λες να σταματήσεις να μιλάς. Γιατί, ποιος σου είπε ότι τα τραγούδια τα βάζω για να ακούγονται? Για να μιλάω τα βάζω. Υπόκρουση για να είμαι σε κέφια, ο φίλος μου ο Δημήτρης. Λοιπόν, ναι, και να δώσω και χαιρετισμού στο Δημήτρη. Κάτσε, ρε φίλε, με συγχωρείς. Θες τίποτα, κάνα κουλούρε, στέλνουμε κανένα μελεκούνι από τη Ρόδο. Αλλιώς θα πάρεις να δοκιμάσεις λουκουμά βελβεντού και οριστιάδας. Άκου γαλάζια πατούσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σοβαρευτείτε. Και δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα, γιατί καμιά φορά λέει, θα πάω τώρα εγώ να δικαιολογήσω. Φταίει ο Κολλιάδης. Δεν φταίει ο Κολλιάδης. Ο Κολλιάδης θα σας πει πως θα κάνετε ένα ψηφιακό σχέδιο το οποίο έχει μια λογική και να μην αντιγραφεί από το Δήμο Βελβεντού. Πώς θα αντιγραφεί τα ντρόν από το Δήμο Βάρης, Βουλιαγμένης, Βούλιας και τα λοιπά. Θα βλέπει τον ντρόν, λέει, τον Κυριάννη από την Κάρπαδο από κάτω, που έχει αφήσει 10 μέτρα, έχει αποκλείσει το δρόμο. Είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Για δυναμώσε λίγο για να ακούσει λίγο ο Δημήτρης λίγο τη μουσική και να μιλάω εγώ. Λοιπόν, τώρα τι μηνύματα έρχονται για τα ζώα, δεν το συζητάμε, μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό. Πάρα πολλά, παιδιά, τι να διαβάσω, γιατί όλοι έχουμε την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή νομίζω ότι καταλήγουμε. Καταρχήν ας δούνε τα 55 τάιστρες που υπάρχουν. Ας βάλουν τροφή, ας δούνε πώς μπορούνε να στηρίξουν θελοντικές οργανώσεις και όχι θελοντικές οργανώσεις. Γιατί τώρα ξέρετε ποια είναι η πλάκα. Οι flying cats, γιατί διάβασα τις προγραμματικές συμβάσεις και με τις flying cats, αλλά και με την δικαία την Τομάζο, η οποία είναι χτενίατρος, αλλά η κοπέλα λειτουργεί πώς δηλαδή, ως λωδίτισσα φανατική, θυγατέρα του Ηλία του Τομάζου δηλαδή, ως καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Μιζούρι, γιατί μπερδεύονται καμιά φορά και με αυτά, φέρνει από το 2017 κάθε χρόνο φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, την ιά τους δηλαδή, πριν πάρουν το δίπλωμά της, και κάνει στηρώσεις. Και μάλιστα η δικαία έφερε μια στήρωση, γιατί οι δικοί μας οι χτενίατροι έχουν μια άλλη φιλοσοφία, κόβουν το κομμάτι του γατιού από τη μέση. Και ένα τεράστιο κενό δηλαδή. Έτσι, ενώ οι Αμερικανοί κάνουν μια πολύ ελαφρή τομή πάνω σε αυτή, σε μια λογική ευθείας. Δηλαδή δεν είναι και... Τι να το πω, και αισθητικά τόσο παραμορφωμένο. Γιατί οι άλλοι κάνουν μία άλλη προσέγγιση, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ευτυχώς στήρωσαν τόσα ζώα. Τόσα ζώα δηλαδή. Αλλά τι γίνεται, υπογράφεται μία προγραμματική, γιατί τα ζώα είναι Δήμο της Ρόδου, ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι, οτιδήποτε είναι στο νησί ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Υπογράφεται μια προγραμματική με το Δήμο, υποδηλώνει και δείχνει μια διαδικασία η οποία απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους,

αλλά οι νόμοι είναι και τα χαρτιά για το Δήμο. Και ξέρετε με πώς απάντησαν, σας είπα χθες. Έγινε μια καταγγελία από την περιοχή του Ροδινιού για το τι γίνεται εκεί με τα ζώα στην περιοχή, ας θυμάμαι καλά, Πέλλας όπως λέγεται, και τους ανάγκασε το Υπουργείο Ειδική Γραμματεία να απαντήσουν και απάντησαν με το επιχειρηματικό σχέδιο. Γαλάζια πατούσα για το Βελβεντό. Εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά τώρα. Με συγχωρείτε, δεν είναι σοβαρά καθόλου αυτά τα ζητήματα. Και απορώ. Όταν αναλαμβάνεις ένα χώρο, ζητάς να έρθουν όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Δεν πας μόνος σου με ένα τηλέφωνο, γεια σας, με λένε τάδε και ξεκινάει μια διαδικασία. Διαβουλεύεσαι γιατί έχεις ανάγκη την αρρωγή του κόσμου για να έχεις αποτελέσματα. Ουδής μπορεί να πάει μόνος του. Όταν θες να πας μακριά, λέει, πας με συνειδοπόρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας, που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος σε συνολικά 300 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 200 θα είναι νοσηλευτές και 100 θα ανήκουν σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Οι μετακινήσεις αφορούν κυρίως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το πρόσθετο ποσό θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης των έργων της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά προτείνει η ΔΕΙΑΡ μετά τη διάλυση της φυστάμενης εργολαβικής σύμβασης. Σε επιστολή της προς την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου ζητά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, τη μεταβίβαση των πόρων και των μελετών του έργου, καθώς και την ανάληψη του ρόλου του φορέα υλοποίησης. Με αιχμηρή ρητορική απάντησε η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου στην επιστολή της ΔΕΙΑΡ με τον εκπρόσωπο τύπου της Κώστα Ταρασλιά να κατηγορεί τη δημοτική επιχείρηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα για πολιτικούς σκοπούς. Ο κ. Ταρασλιάς, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε τη στάση της ΔΕΙΑΡ θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε η διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού, αποτελεί έργο των αρμόδιων ελεγκτικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών και όχι μιας δημοτικής επιχείρησης. Ο κ. Ταρασλιάς σημείωσε ότι τις αναλυτικές απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η ΔΕΙΑΡ θα δώσουν οι αρμόδιες νομικές και διοικητικές υπηρεσίες. Αναφερόμενος στις αιχμές της ΔΕΙΑΡ για την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου, υποστήριξε ότι η δημοτική επιχείρηση δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να αποδίδει ευθύνες, ενώ επικαλέστηκε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Το δεύτερο θέμα στο οποίο στάθηκε ήταν η χρηματοδότηση του έργου. Όπως εξήγησε, μετά το δυστύχημα ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης του έργου σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εργολαβία έληξε τυπικά στις 8 Ιουνίου και από τότε έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση του έργου. Υπογράμμισαν δε ότι η προσωρινή διακοπή δεν οφείλεται στην περιφέρεια αλλά στη διαδικασία μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδίτη, η κατάσταση είναι εμφανή σε όποιον επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο, καθώς όπως υποστήριξε, τα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και έντονο προβληματισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και στη συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως επισημάνει, περισσότερες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Καθορίστηκε, όπως είπε, η ταχύτητα κινητοποίησης των επίγειων δυνάμεων, αλλά και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σημαντικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων, σημειώνοντας ότι στο νησί δραστηριοποιούνται πλέον 6 νέες πιστοποιημένες ομάδες πολιτικής προστασίας. Επιφυλάξεις για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Στεφανία Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Η κυρία Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ότι υπάρχει άγνοια σε βασικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και αφισβήτησε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ο Δήμος προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται επαρκώς σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν τα κονδύλια. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι βασικές προτεραιότητες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα αδέσποτα πρέπει να είναι τρεις: η εξασφάλιση επαρκούς τροφής, η ενίσχυση της κτηνιατρικής φροντίδας και η υλοποίηση συστηματικών στηρώσεων. Την ανάγκη άμεση τελέχωση των τομέων του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνη αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού στα νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου οδηγεί σε περισσότερα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Ρόδο, Κόκαλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο. Ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου παραμένει η δράση του ΕΣΠΑ επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες αλίης και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής και των συνθήκων εργασίας των αλιέων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωση.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε στο Κοσμός. Εδώ για μία ώρα μαζί πάμε. Πάμε και σήμερα, μιας και έχουμε επικαιρότητα πολιτική πολύ πολύ πολύ έντονη. Καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις, όλα καλά? Όλα ωραία, όλα καλά, αγόρι μου, εντάξει? Μπράβο. Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, η επικαιρότητα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε τελικά ότι υπάρχουν πληγές αθεράπευτες, πληγές οι οποίες δεν κλείνουν με τίποτα. Και δεν νομίζω ότι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρόδο, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενοχλητικό, για να μην πω και σε ένα μεγάλο βαθμό και προσβλητικό για την ιστορία, το όνομα αυτού εδώ του τόπου. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά μέσα από αυτό εδώ το μέσο. Η τελευταία επισήμανση, θα μου πείτε, ανακάλυψε ο Κλεάνης ο Λοΐζος ξαφνικά την Αμερική, θα μου πει κάποιος. Ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τα προβλήματα καλά κρατούν, όπως αυτό το οποίο έχει να κάνει λόγω χάρη με το βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Κάπως τα πράγματα, ας πούμε, να αντιμετωπίζονται και να βελτιώνονται. Δεν νοείται, ας πούμε, στο κατά καλό καιρό, αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, στην εκπομπή του Λοΐζου, σχετικά με το που πηγαίνουν, δηλαδή, τα λίμματα του βιολογικού, δηλαδή εντελώς αδούλευτα μες στη θάλασσα. Ο Βυθός μου έλεγε χθες, άνθρωπος ο οποίος είναι και δίτης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κλεάνθη, έχω και τις φωτογραφίες. Και μου τις έδωσε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, μιλάμε, είναι της ντροπής πράγμα. Ντρέπομαι και να τις δείχνω για να μην θεωρηθεί, ας πούμε, ότι, ξέρετε, κάνω κακό σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Ήθελα να ξέρω πώς μας αντέχει αυτός εδώ ο τόπος. Όλους εμάς τους άχρηστους. Να πατάμε πάνω του. Αυτό είναι το μεταξύ το οποίο έγινε στο Καστελόριζο. Με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον γιατρό. Τελικά εδώ μιλάμε, φάμπρικα, έτσι. Και να βλέπετε από κάτω, ας πούμε, χιλιάδες, ας πούμε, τα τρόλ. Και όλο τυχαία όλα αυτά εμφανίστηκαν πάλι με το που έσκασε μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Μας θυμίζει την υπόκα της Κουμουνδούρου τότε. Ακριβώς το ίδιο σύστημα, η ίδια μεθοδολογία. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί ήδη τα κατήγγελαν μετά οι Σιριζέοι, τα έλεγαν, Βασίλη. Όταν ο Τσίπρας απομακρύνθηκε, ήδη βγαίνανε και ξεναγούσαν εκεί, πηγαίνανε κάτω στα υπόγεια. Εδώ ήταν, σου λέει, καμιά πενινταριά άτομα, ο καθένας είχε καμιά πενινταριά λογαριασμούς διαφορετικούς και βαρούσαν. Ναι, έπεφτε σύρμα, ας πούμε, ο ένας, έπεφτε η γραμμή και έλεγαν, έκανε μια ανάρτηση εσύ. Λόγω χάρη εσύ έκανε μια ανάρτηση, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, κατά του ογκόλυθου αυτού τη πολιτική. Αυτού του τύπου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος που ωφέλει τόσο πολύ αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, μόλις έκανες μια τέτοια ανάρτηση, αμέσως, να πούμε, άρχιζαν από κάτω. Τα πάντα. Είναι, εντάξει.
1: Να θυμηθώ, ποια είχε πει υπουργός, ήταν πολύ
0: σημαντικό. Πολύ. Ο ένας κατήγγειλε τον άλλον. Ναι. Τώρα λοιπόν, με το που έσκασε πάλι μύτη αυτός εδώ ο τύπος και διαρωτώ με πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Πού τα βρίσκει, ποιος τον χρηματοδοτεί?
1: Ένα ερώτημα
0: το οποίο δεν έχει απαντηθεί από κανέναν. Δικαιολογούνται, τι εισοδήματα έχει με βάση τις δηλώσεις ποθενές τις οποίες κάνει? Δικαιολογείται όλοι αυτοί? Ποιος κάποιοι ξοδεύουν γι' αυτόν, ρε παιδί μου?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή είναι κακό να πούνε πληρώνει ο τάδε εφοπλιστής παραδείγματος χάρη, ή πληρώνει ο τάδε καναλάκης.
1: Υπάρχει κάποιος χορηγός?
0: Κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Εδώ δηλαδή αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτή εδώ τη χώρα, εδώ μα στίβουν σε ένα με ένα τον Α, τον Β, με τα ποδενέσχε και τα λοιπά. Και το τελευταίο σέντ, ας πούμε. Μη τυχόν και αυτοί εδώ οι τύποι, ο άλλο ξεχνά να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και από κάτω του μεταξύ, ένα λαό ο οποίο τελικά μεγάλη αμορφωσιά. Δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική. Αυτοί ασχολούνται πιο πολύ αν έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι, ξέρω εγώ, ηλιόλου. Ο λογαριασμός, viral, μεγάλη επιτυχία, ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, κατάλαβες τώρα. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Αλλά όταν μπουν στο Facebook, ξέρουν και κάνουν και αυτή μετακριτική γύρω από τα πολιτικά. Για να τους πεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν ξέρω να σου απαντήσουν.
1: Και όμως ψηφίζουν.
0: Ψηφίζουν. Και έχουν άποψη περισσότερο από αυτούς. Τι να πεις τώρα, εντάξει, αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας και θα σας πω και κάτι. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Λίγο πολύ, ας πούμε, και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες χώρες θα βιώνουμε αυτά εδώ τα πράγματα. Έτσι κάπως λειτουργεί. Αλλά οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι στρεβλές. Να τους πεις τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι ποια είναι η πορεία, ας πούμε, των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας και τι αντίκτυπο έχει αυτή η πορεία των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους, για το μέλλον τους. Γιατί όταν σας θυμίζω η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τότε ο ΓΑΠ την έβαλε να πούμε, φώναξε το Δουνουτού, ήταν προμελετημένο βέβαια, γιατί με τον Στροσκάν υπάρχει και το βίντεο στο διαδίκτυο, στο YouTube. Που τα λέγανε πριν γίνει καν πρωθυπουργός ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός ο άλλος αγκόλυθος της πολιτικής. Αυτός. Ένας είναι ο Τσίπρας, άλλος ένας είναι αυτός. Και πάμε τώρα για νέα φεντάνια. Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκε η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί, ήταν τα μακροοικονομικά της μεγέθη, ήταν η πορεία της οικονομίας, ήταν οι δείκτες αυτούς τους οποίους σήμερα απαξιώνουν κάποιοι λέγοντας ότι οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Έριξε μια παρόλα, ας πούμε, ο Γέρος Δημοκρατίας τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γέρος, έτσι, δεκαετία 50-60 σας θυμίζω. Λοιπόν, έριξε τότε αυτή είναι εδώ πολύ επιτυχημένη η αλήθεια για τα χρόνια εκείνα και αυτό τώρα το αναμασάνε όλοι. Το έχουμε κάνει καραμέλα, ας πούμε. Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Μα μισό λεπτό. Όταν μπήκαμε, επαναλαμβάνω τότε, να πούμε, στα μνημόνια, στην πρέσα, ήταν πρέσα, κανονική πρέσα και μάλιστα με λάθος συνταγή, γιατί σε αυτό έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς. Εμένα μου αρέσουν να λέω πάντα, δηλαδή, να λέγονται αλήθειες. Και τότε σας θυμίζω ότι ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε καταρχήν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν δημόσιο το χρέος. Η σχέση του μεταξύ, να πούμε, του δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ήταν της τάξης, ας πούμε, του 128-130%. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση όπου η χώρα μπορούσε να δανείζεται κανονικά. Ανέλαβε, πήρε τότε, να πούμε, το επικοινωνιακό πάνω του Υπουργός Οικονομικών, τότε ο Παπακοσταντίνου, άρχισε να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, μιλούσε για διεφθαρμένη χώρα, σας θυμίζω, άρχισαν τα σπρώτα σιγά σιγά να εκτοξεύονται και φτάσαμε στο σημείο πλέον να κλειδώσουν, να κλείσουν οι αγορές για μας. Και οπ, έτοιμος κατευθείαν ο μηχανισμός στήριξης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι απλά ένας μηχανισμός στήριξης, ξέρετε, ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ξέρω εγώ, με τον ESM. Όχι, έπρεπε να μπει μέσα το Δουνουτού. Μα το Δουνουτού πάει μόνο σε καμένες, κατεστραμμένες, ας πούμε, χώρες τύπου, ξέρω εγώ, Αργεντινής και τέτοια. Εκεί είχαν κατασχέσει μέχρι και τις ράκες των σιδηροδρόμων. Το πλουσιότερο δίκτυο σιδηροδρομικό. Έχω πάει η Αργεντινή και τα είδα, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι και τις ράκες. Ναι. Ακριβώς λοιπόν την ίδια συνταγή έφερε αυτός εδώ τύπος, να πούμε, ο οποίος το έπαιζε το ότι ήταν υποτίθεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και αυτός ήταν εσωτερικά λειτουργούσε, ας πούμε, λες και ήταν μαθητής, ας πούμε, της σχολής του Σικάγου, ας πούμε. Μιλάμε δηλαδή άκρος φιλελεύθερος τύπος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, τα λέω αυτά γιατί βλέπω τώρα τους φίλους μου, τους πρασοξίδες, για τους οποίους στεναχωριέμαι που βλέπω τώρα τις μετρήσεις να είναι πίσω από το Τσίπρα και μάλιστα με διαφορά. Ρε παιδιά, κάτι λάθος κάνετε. Δεν μπορεί να τα κάνετε σωστά όπως ισχυρίζεστε, κύριε Τσουκάλα, και να είστε πίσω από το Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο Τσίπρας με τον υποκατώτατο μισθό, με τα 3,80 να πούμε στους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τους νόμους Κατρούγκαλου και πάει λέγοντας. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πραγματικά, να πούμε, μόνο φτώχεια μοίραζε, να πούμε, κακομοιριά, να πούμε. Και βέβαια τρολ, χιλιάδες τρολ στο διαδίκτυο. Αυτά ξέρει να κάνει, αυτά κάνει και αυτά εφαρμόζει και τώρα.
1: Θυμάμαι κάθε μέρα τότε, όλο και κάτι δυσάρεστο ακούγαμε.
0: Βέβαια.
1: Καθημερινά.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πω τρέχει ο λογισμός.
2: Καλημέρα, κύριε Λόζικα, μου επιτρέψε πίσω σαν κουέτσι με προσοχή. Θυμάσαι και εκείνο τον τύπο που έπαιρνε μαζί του, τον υπουργό που είχε τα μαρκαδωράκια και τα στυλό στη τσέπη.
0: Για
2: θυμάσαι. Το Σακηδιάκι. Πώς λεγότανε, Παπακοσταντίνου, πώς λεγότανε.
0: Παπακοσταντίνου, αυτό λέω.
2: Ναι, που γυρίζανε ανά την Ιφίλιο και βρίζανε τη χώρα και λέγανε ότι είμαστε τεμπέληδες και αντιπαραγωγικοί.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
2: Και το κάνανε επί μήνες χωρίς να παίρνουν μέτρα. Και αφού βρίζανε τη χώρα και μετά αποφασίσαμε.
0: Μετά όταν φρακάρισε το πράγμα, να πούμε.
2: Να πάμε στον Δουνουτού.
0: Με την απειλή ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Οπότε εκεί και τα σκυλιά δεμένα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
2: Ενώ
0: κάθε τρεις και λίγο.
2: Αν έπαιρναν μέτρα μόνοι τους, θα το ξέρουμε. Θα ήταν κάπως καλύτερα.
0: Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να γίνει.
2: Και βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ποτέ πραγματικά τίποτα χειρότερο από το κάποιος να γυρίζει για να βρει τη χώρα του. Είναι σαν να σκοπαντήσει την οικογένειά σου.
0: Δυστυχώς.
2: Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεν λένε και αλήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τεμπέλητες στην Ευρώπη, λιγότερο παραγωγικοί. Σε κάποια πράγματα. Οι Γερμανοί. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο διαφθαρμένοι. Οι Γερμανοί. Απλά οι Γερμανοί δεν είναι ψιλικατζίδες. Δεν κάνουν κομπίνες με μπαλαμπόκια, σέσχουλα, μπρόκολα και βαβάκια, όπως κάναμε εμείς. Κάνουν με τους ρήπους της Volkswagen, θυμάστε τη τρελά προσφυγή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Με τις τραπεζικές πρακτικές, θυμάστε την Deutsche Bank και έφαγε στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
2: Εκείνη. Λοιπόν, με τα φάρμακα, με την υψηλή τεχνολογία, οι άνθρωποι κάνουν χοντρές δουλειές. Δεν κάνουν τώρα, ασχολούνται με είδη μαναβικής, όπως κάνουμε εμείς. Λοιπόν, που είμαστε οι πιο δουλεύουμε περισσότερο και καμιά φορά και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είμαστε οι πιο παραγωγικοί αποδειγμένα και σε μετρήσεις. Άρα λέγανε και ψέματα. Δηλαδή γι' αυτό ήταν σκοφαντία. Γιατί αν ήταν αλήθεια, να δεν είναι σκοφαντία, προϋποθέτει να λέει ψέματα. Λοιπόν, λέγανε και ψέματα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, για να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλανε και το τιμωρήθηκαν με εκλογικά, αλλά έπρεπε να αποσυμωμένα ότι έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί και με άλλους τρόπους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και τελικά τώρα είναι δυνατόν. Ωραία, πάει, πέρασαν εκείνα τα χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα. Ζήσαμε τα πέντε χρόνια τα αχρίαστα εκείνα τα μνημόνια, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ας πούμε. Με κατασχεμένη, ας πούμε, και με δεσμευμένη ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού λαού, ας πούμε, για 99 χρόνια του δημοσίου. Εμείς εδώ τώρα στη Ρόδο, λόγου χάρη, κύριε Κρανιδιώτη, καθημερινά το βιώνουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα χάλια της ΕΤΑΔ που είναι θυγατρική, να πούμε, του υπερταμείου και δεν μπορεί κανένας να παρέμβει. Παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό, έρχεται ο υπουργός και σου λέει θα το προσπαθήσω. Δεν του περνάει και αυτού νου, γιατί υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο λογοδοτεί στους δανειστές. Θέλω να πω δηλαδή, και θα παραμείνουν τώρα αυτά για όλα τα χρόνια. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
2: Όχι, εγώ είχα και ένα ντεζαβού, ξέρετε. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει πάλι ότι θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές.
0: Τις πανελλαδικές τώρα, ναι.
2: Να προαναγγείλει να μοιράζει πάλι λεφτά.
0: Ναι. Και ότι η μισθή, ο άνθρωπος του υποκατώτατου δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν είχε φέρει να πούμε τα τρία εκατοστάρια.
2: Ο όρος, έτσι, λοιπόν. Δηλαδή είσαι εργαζόμενος και πάνε να ξεκινήσουν να θα παίρνεις τον υποκατώτατο.
0: Τον υποκατώτατο μισθό.
2: Σου σπάει το ειδικό με το καλημέρα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί καταρχήν ότι οι πιο αδίστακτοι για να κάνουν αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική είναι οι αριστεροί. Και ότι τις περισσότερες παροχίες που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, τους έχουν πάρει επικέντρο και δεξιά. Και αυτό είναι και ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, το ΙΚΑ, για παράδειγμα, ιδρύθηκε από τους φιλελεύθερους, με πρώτο διοικητή έναν δεξιό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και απέκτησε, εξοπλίστηκε με πόρους και αρμοδιότητες πολλές, όπου για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι είχαν 8 ώρες, είχαν απαγόρευση ειδικής εργασίας, είχαν πληρωμένες διακοπές. Συντάξει, αυτά γίνανε μεταξύ. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ήταν δηλαδή μια σύμπραξη, ας το πούμε, διαδοχή χρονικά του κέντρου και της σκληρής δεξιάς. Έτσι, όπως και σε άλλες χώρες το ίδιο. Δηλαδή ο καπιταλισμός παραχώρησε πολλά δικαιώματα και προνομία στους εργαζόμενους για να έχει καλύτερη παραγωγικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν αποτέλεσμα της εξέγερσης του Σικάγου. Έτσι. Ήταν ότι οι μεγάλοι βιομήχανοι ήταν, δηλαδή οι πιο καλά πληρωμένοι για δεκαετίες στην Αμερική, ήταν οι εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο Ντιτρόιτ. Ήταν οι εργάτες του Φόρντ, του Τζον Φόρντ, ενός σκληρού δεξιού καπιταλιστή, ο οποίος όμως κατάλαβε ότι για να έχεις παραγωγικότητα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους εργάτες, που να είναι ικανοί και να είναι και ευχαριστημένοι. Και είχαν γίνει, ας το πούμε, ένα είδος καλή μικροαστή, δηλαδή τα έσοδα τους ήταν τέτοια, ενός εργάτη στην αυτοκινητοβιομηχανία μπορούσε όχι μόνο να έχει δικό του αυτοκίνητο, να έχει δικό του σπίτι και να σπουδάσει και τα παιδιά του στο κολέγιο. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σήμερα για έναν απλό εργάτη. Όπως έχουν τα πράγματα. Οπότε βλέπει κανείς ότι και ιδεολογικά να το προσεγγίσει και ιστορικά κανένας. Τα πράγματα είναι πολύ.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι τώρα και να το κάνουμε πιο ανάλαφρο το πράγμα. Καλοκαιράκι είναι και θέλω συζητήσεις να μην έχουν τόσο πολύ. Λοιπόν, να μην είναι heavy metal. Να το πάμε λίγο πιο slow το πράγμα. Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχαν μια συνάντηση με τη Μέρκελ στο Βερολίνο, ήταν που στο διάλογο ήταν. Και είχαν ξεχάσει να πάρουν τους φακέλους και ψάχνουν να βρουν τους φακέλους. Ήταν από τη μια μεριά ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Από την άλλη μεριά ήταν ο Τσίπρας με τον Νίκο τον Παπά και κάποιους άλλους και λέγανε πού πήγε ο φάκελος, ρε παιδιά, και ψάχνουν. Ρε Βασίλη, το θυμάσαι, ναι, και τους έγραφαν τα μικρόφωνα, οι κάμερες. Τι ντροπή.
2: Αλλά το πιο ωραίο, νομίζω εγώ, για μένα, το πιο ωραίο και εμβληματικό ήταν ο Βαρουφάκης να πηγαίνει στην Downing Street ντυμένος ως dealer ναρκωτικών στο Σόχο.
0: Λες και ήταν από κανένα καρτέλ, εφάνισε.
2: Και με αυτό το έτσι, ξέρετε, αυτό το κουνιστό έτσι, το. συνάμενος τέλος πάντων και γουνάμενος με αυτόν τον τρόπο που βγαίνει. Και όπου κοιτάγαμε όλοι, φυσικά και όλοι οι ξένοι.
0: Ντροπή όμως, η Ελλάδα όμως.
2: Αυτός ο τύπος εκπροσωπούσε.
0: Παρίας ήταν η Ελλάδα τότε, πραγματικά. Δηλαδή.
2: Βεβαίως, γιατί ήταν και, δεν ήταν η εμφάνιση. Ακούστε να δείτε. Εγώ πολλούς φίλους που είναι αντικομφορμιστές, ήταν τότε, ήταν ανίκανοι και ότι ήταν τυχοδιώκτες. Γιατί θα ασφόραγε βατραχοπέδιλα, κίτρινο καπέλο και δεν ξέρω εγώ πίσω να έχει φτερά παγωνιού, ό,τι ήθελε. Αρκεί να ήταν σοβαροί, αρκεί να ήταν αποτελεσματικοί. Λοιπόν, αυτοί πήγανε και παίξανε τη χώρα στον μπαρμπούτι. Και τώρα λέγω ότι και διεκδικούν πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντινή. Δεν μπορεί να υπόσχεσαι πάλι όλες αυτές τις ανοησίες.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί τώρα βλέπω και ένα μήνυμα που μου ήρθε. Μου λέει, έχεις δίκιο. Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε βρεθεί τότε με το Στρόσκαν, να πούμε, και είχε κλειδώσει. Από τότε ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Και ο Παπανδρέου, βέβαια, οι δημοσκοπήσεις τον έβγαλε. Τα κανόνιζε από πριν. Να μπει στο Δουνουτού, να πούμε, στα πόδια μας. Τώρα μου το θύμισε άλλο ένα φίλο μου, στείλε ένα μήνυμα τώρα.
2: Ακριβώς έτσι. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά όλοι αυτοί κυκλοφορούν, κάνουν διαλέξεις.
0: Ναι, διαλέξεις.
2: Έχουν ιδρύματα.
0: Δεν μου λες, έχω, επειδή βλέπω τώρα την επίθεση που γίνεται από τα αριστερά τρόλ, να πούμε, στο διαδίκτυο. Εσένα δεν σου κάνουν επιθέσεις. Σε φοβούνται, έτσι, οι λαγοκέφαλοι του ίντερνετ.
2: Εντάξει, κοίταξε. Ενίοτε, είμαι ψευδόνυμα πάντοτε.
0: Ναι. Δεν βλέπω να σου επιτίθεται όμως.
2: Κανένας που να έχει άγνα κινδύνο. Όχι, βρίζουμε κατά καιρούς, αλλά...
0: Λίγο στο Twitter βλέπω κάποιες...
2: Ναι, έχω πάρει μια απόφαση εδώ και μερικά χρόνια. Αν πήγαινα δικαστικά όλους αυτούς, θα πρέπει να έχω μοναδικό πελάτη τον εαυτό μου, να μην ασχολούμαι με κανέναν άλλον και να μου απορφάλω ότι δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, όταν είναι κάτι πολύ χοντρό, καμιά φορά ναι, μπορεί να το κάνω, αλλά γενικώς αυτό προτιμώ είναι να τους μπλοκάρω ή να τους απαντάω, ξέρετε, παίρνοντας τη μεγαλύτερη εκδίκηση. Ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μπορεί να κάνεις και μισούν αυτοί όλοι? Είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάει μαζί τους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί εάν πάρεις τις μετρητήσεις κάθε τρόλου και αρχίσεις να ψάχνεις, να κάνεις μηνύσεις, να κάνεις αγωγές, θα έπρεπε να περνά όλη.
0: Ευτυχώς είναι και το φωνητικό πληκτρολόγιο, οπότε εύκολα μπορεί να απαντάς. Αλλά τι γίνεται όμως, δεν γράφει, κάνει και ορθογραφικά λάθη, και όταν είσαι αλλεργικός και με την ορθογραφία και τα λοιπά και θες να είσαι σωστός, σου τρώει χρόνο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται αυτό?
2: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, πάντως καμιά φορά ο τρόπος που περνά την ώρα μου περιμένω να δικάσω όταν έχω τέλος πάντων ένα διάλειμμα, είναι αυτός. Μπορεί να απαντάω. Καμιά φορά μπορεί να διασκεδάσω.
0: Τώρα, όλο τυχαία. Όλο τυχαία βλέπω τώρα η επίθεση αυτή των λαγοκέφαλων στο ίντερνετ έγινε με το που εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγείλει τότε τα υπόγεια της Κουμουνδούρου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε?
2: Δεν ήταν καταγγελία. Θα σου θυμίσω, δεν το θυμάστε καλά.
0: Για θύμισέ μου, σε παρακαλώ.
2: Ήταν μια επίσημη παρουσίαση σε συνέντευξη των τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Γιάμαλη, που σήμερα έχει κάνει μια γενική αστική επισκευή. Έτσι, και προωθείται ως...
0: Εντάξει, τώρα είναι το μεγάλο κανάλι.
2: Ως ανκορούμαν, έτσι, mainstream, να το πούμε έτσι. Όπως λένε και στο μαύρο μάτι της Ιβόνη. Λοιπόν, και ήταν τρόλ τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχαν λογαριασμούς και παντού. Το έχουν πει επίσημα οι άνθρωποι. Δεν ήταν
0: το κρύβανε,
2: ναι. Αποκάλυψη.
0: Ναι, και μετά όταν τσακώθηκαν, όταν έφυγε ο Τσίπρας, μετά και επί Κασελάκη και έγιναν και
2: αλληλοαποκαλύψεις.
0: Άρχισαν διάφοροι, ναι, μπράβο, ναι.
2: Καρφώθηκαν, γιατί είχαν και μια παράδοση στην αριστερά, έτσι, να ρουφιανεύουν. Μα και να βρίσουν ένα στον άλλο.
0: Δεν μου λες τώρα, Φαΐλο μου, τα λεφτά που τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος τώρα ο Τσίπρας, γιατί βλέποντας το ποθενές.
2: Κοιτάξτε, επειδή πληρώνει μικρό νίκη στο Σούνιο 500 ευρώ, του περισσεύουνε. Νομίζω.
0: Όχι, αλήθεια.
2: Αφού του περισσεύουν με 500 ευρώ, είναι μικρό. Είναι και του περισσεύουν.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες προφανώς, οι οποίοι τα κάνουν δωρεά, αλλά αυτά δεν πρέπει να εμφανίζονται όλα αυτά.
2: Εδώ μιλάμε. Και αυτό λέει, δεν μπορεί να είναι εθελοντός όλοι αυτοί.
0: Τώρα, βέβαια, βρήκε το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να κερδίζει, να έχει βγάλει αρκετά χρήματα από την Ιθάκη, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν αρκετοί ανόητοι για πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάντως με λυπεί, με θλίβει το γεγονός ότι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να βρίσκεται τώρα, αν είναι δυνατόν, 5 μονάδες πίσω από το Τσίπρα, παιδιά.
2: Λέζε, κοιτάξτε, όλα είναι θέμα πρώτα απ' όλα ηγεσίας.
0: Ντροπή.
2: Είναι και θέμα ιδεολογίας, αλλά άμα, κοιτάξτε, όταν δεν έχεις μια προσωπικότητα η οποία να έχει ένα άστρο, ένα λάμπι, να πείσει τον κόσμο, να προεξάρχει και να έχει τις βασικές αρχικές ιδιότητες. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τον ακούς και αισθάνεσαι ότι βάζει τη σκέψη σε τάξη και σου δίνει μια προοπτική και λες, να, αυτό θα ήθελα, αυτό σκέφτομαι, έτσι αναλύω τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο Ανδρουλάκης είναι αυτό το οποίο βλέπετε.
0: Μπορεί να πει κάποιος τώρα.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν το έχει, τι να κάνουμε.
0: Ο Φαΐλος, ο οποίος έκανε viral το πορτατήφ, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος. Έχει,
2: δεν το... Οποιοσδήποτε να ήταν, οποιοσδήποτε άλλος να ήταν, θα πηγαίνανε καλύτερα, πραγματικά το πιστεύω. Να ήταν, πώς θέλω την κοπέλα από την Καλαμάτα.
0: Θα πήγαινε καλύτερα, λες.
2: Ξεχνάω το ροκόλλησο του μυαλό μου, λοιπόν. Οποιοσδήποτε άλλος να ήταν, ο Τσουκαλάς να ήταν, έτσι, καλύτερα θα πήγαινε, ο Γερουλάνος να ήταν, θα πήγαινε καλύτερα, η κυρία Διαμαντοπούλου, σίγουρα θα πήγαινε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί είναι και πιο σοβαροί άνθρωποι και μιλάνε και λίγο καλύτερα, πώς να τον πω τώρα.
0: Κάνε σοβαρό, ο Ανδρουλάκης σοβαρός είναι, απλώς δεν ξέρω, δεν το έχει, δεν βγάζει, δεν έχει τη στόφα.
2: Σοβαρός είναι, ωραία να τον βάλουμε ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο.
0: Είναι λίγο... μου θυμίζει κομματικό σωλήνα, δηλαδή παλιάς εποχές.
2: Πώς το λένε, δεν το έχει.
0: Δεν το έχει.
2: Δηλαδή ο αρχηγός είναι κάποιος να τον ακολουθεί στην έφοδο. Έτσι. Ο Ανδρουλάκης αν έλεγε πάμε παιδιά, θα κοιταζόταν όλοι μεταξύ τους και θα καλούσαν κάτω.
0: Τώρα τι γίνεται με το φίλο μας τον Αντώνη, θα την κάνει την κομματάρα.
2: Εγώ πιστεύω, βλέποντας και τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και όλα αυτά, πιστεύω ότι ναι, έχει οργανωθεί και θέλει να το κάνει.
0: Θέλει να το κάνει. Τι περιμένει τώρα, μόλις που γίνει η προκήρυξη, τότε να σκάσει η βόμβα.
2: Δεν ξέρω, τι να...
0: Αλλά δεν βλέπω οι δημοσκοπήσεις να του δίνουν και κάτι το ιδιαίτερο. Έβλεπα πάλι.
2: Εντάξει, η δημοσκόπηση θα πρέπει να βγει μια δημοσκόπηση που να το μετρήσει επίσημα.
0: Πρέπει να το μετρήσει.
2: Δίπλα να πούνε κόμμα Σαμάρα.
0: Ναι, μπράβο, πρέπει να το
2: δούμε αυτό.
0: Το ότι, δεν το, είχε, το ότι δεν το έχει παρουσιάσει επισήμως το έχει εξαγγείλει. Όμως δεν θα το κάνει κατά συνέπεια. Ναι, έπρεπε να μπαίνει στις μετρήσεις κανονικά.
2: Ναι, όταν θα γίνουν μετρήσεις αυτό θα μπορούμε να θα το δούμε. Αυτό που είχε ενδιαφέρον πάντως σε κάποια μέτρηση που είδα είναι ότι παίρνει πολύ πολύ περισσότερους ακόμα και από την αριστερά και από τον Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και όλους. Και πολύ λιγότερο από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είχε και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν...
0: Εγώ τώρα έβλεπα τώρα τη σημερινή δημοσκόπηση που βγήκε τη interview και βλέπω τελικά ότι εκεί, επειδή κάνει μνήμα, ας πούμε, αναφορά στον Αντώνη τον Σαμαρά, είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή τα ποσοστά τώρα δεν είναι αυτά για ένα πρώην πρωθυπουργό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να μπει στη Βουλή, ας πούμε, δεν είναι τώρα ένα ποσοστό αξιοπρεπές που να κλειδώνει, ας πούμε, την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα σε δύσκολη περίοδο. Νομίζω, έτσι.
2: Κοιτάξτε, ας το δούμε πρώτα.
0: Ας το δούμε. Έτσι.
2: Ας ακούσουμε την επίσημη εισαγγελία και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας φίλε. Καλημέρα μας, για χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Στάγκα. Τι μου κάνετε, κύριε Στάγκα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και βεβαίως στους συνεργάτες της εκπομπής.
0: Τα κέφια σας πώς πάνε?
3: Μια χαρά είναι όλα τα θέματα. Προχωράμε, αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι, προετοιμαζόμαστε για αρκετά σημαντικά θέματα. Η περιφέρεια είναι του Αιγαίου, προστάρισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, 50 νησιά. Προχωράμε όλα καλά αυτή τη στιγμή.
0: Δεν κάνετε, ο Χατζημάρκος και η ομάδα του δεν κάνουν διακοπές εξ όσων γνωρίζω.
3: Με τίποτε.
0: Το πολύ πολύ να σταματήσουν 3-4 μέρες, ας πούμε, έτσι απλώς να πέσουν σε καμιά γιορτή, κανένα τετραήμερο εκεί, να ξεκουραστούν. Και μετά είναι πάλι τα.
3: Θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Διότι δεν είναι ότι μόνο εργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οικονομικές, οι διοικητικές υπηρεσίες, εργάζεται και το σύνολο του εκλεγμένου πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας με μπροστάρι τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, και νομίζω ότι το να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και πάνω από τα όλα την αποτελεσματικότητά μας, δουλεύοντας με 34 τόσους δήμους, με πάνω από 20 επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με 50 νησιά στο σύνολο. Από όλους, μπορώ να πω, μέχρι και έπαινους έχουμε ακούσει. Ο μοναδικός ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, συνεπικουρούμενη βέβαια από τον δήμαρχο, ο κύριος Βαγιανός, με τον δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη, που χθες είχαν και τις...
0: Τι έγινε τώρα με τη ΔΕΙΑΡ? Γιατί έπεσε στην αντίληψή μας, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει τα έγκαια τώρα η ΔΕΙΑΡ, θα μπορούσε... Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από το... Δεν έχει καμία σχέση το φράγμα του Γαδόρα. Έχει σχέση απλώς η φάση η οποία γίνεται προς την Νότια Ρόδο. Έτσι, κάτι έγινε εκεί με την εργολητική εταιρεία. Λοιπόν, εξηγήστε μας τι συμβαίνει και πώς παρεμβαίνει στη συνέχεια η ΔΕΙΑΡ. Ελάτε.
3: Όταν ανέλαβε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, ανέλαβε τρία έργα που δεν μπορούσε να τα εκτελέσει το επεχοντέ, ούτε η προηγούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση περιφερειακή με επιθυμία του κυρίου Μαχαιρίδη Κουσουρνά και του Άιμνη του Χατζηδιάκου, τα οποία ολοκληρώσαμε και παροδώσαμε. Λοιπόν, εκτός από τις γέφυρες που είχαμε στην πορεία, έγινε η γέφυρα, το πρόγραμμα προέβλεπε τη γέφυρα Σταφάντου, ολοκληρώθηκε. την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τα Κολύμπια, η Ρόβιλινδου μέχρι τα Κολύμπια που ολοκληρώθηκε, και βεβαίως το πολύπαθο φράγμα Γαδουρά, το οποίο διελιστήριο κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε, να λειτουργεί όχι μόνο με πρέπεια, με στάνταρ ασφαλείας υπεράνω αυτών των οποίων έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα με οπτική ίνα δίπλα στον αγωγό, και παραδίδουμε νερό, δυνατότητά μας είναι 22 εκατομμύρια ετησίως ή 60.000 ημερησίως. Σήμερα, για παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ αδυνατεί να πάρει και τα 60, παίρνει τα 52.000 κυβικά, τέλος πάντων.
0: Τώρα, μες στο καλοκαίρι, ούτε τώρα δεν τα παίρνει όλα.
3: Πέρσι τα παίρνανε, φέτος δεν τα παίρνουν, δεν ξέρω τους λόγους γιατί κλπ. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρόσφατα είχαμε κάποιο θέμα σχετικά με τη β' φάση των έργων ίδρυυσης του Γαδουρά, το οποίο προέβλεπε από το Χαράκι να επεκταθεί μέχρι τη Λαχανιά. Δεν ήταν μέσα ούτε ο Αρχάγγελος ούτε τα Φάντου. Με προσωπική του απόφαση, ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε και ένταξε στο έργο και τον Αρχάγγελο και τα Φάντου. Λοιπόν, ένα ποσό της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκθεση πήγε κάτω, παρακάτω από τα 20. Προχωρώντας λοιπόν αυτό το έργο, με τιμές πριν το 2021, κάναμε το 2021 τον διαγωνισμό. Ήταν εξ αρχής ενταγμένος στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Φεύγει από το Φιλόδημος με απόφαση των Υπουργείων και πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα Τρίτσης. Φεύγει από το Τρίτσης και πηγαίνει στο ΙΜΕΠΕΡΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής κτλ. Η χρηματοδότηση, και ξεκινάμε. Στην πορεία όμως, που ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα 2014-2020, το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, δυστυχώς η εταιρεία η οποία ανέλαβε, μάλιστα λεγόταν Intracat, η οποία στο τέλος είχε μια συνεργασία με μια άλλη εταιρεία, γνωστά είναι τον Αχτώρα, πήγαν να γίνει συνεργασία, τελικά απορροφήθηκε η Intracat από την εταιρεία Αχτώρα και ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το έργο, το οποίο έχουμε μια απορρόφηση πάνω σε αυτή τη διαδικασία όλη. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των καταστάσεων, διοικητικών πράξεων, γραφειοκρατίας, τα γνωστά είναι αυτά στα έργα, λοιπόν, δημιουργήθηκε το πρόβλημα ότι υπήρχε ένα ατύχημα στην περιοχή της Καλάθου. Πράγμα το οποίο καταγγέλθηκε.
0: Τώρα, πριν από 1,5 χρόνο, έτσι.
3: Καταγγέλθηκε σε εμάς, ναι, από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ υπόψη της ότι και οι ίδιοι είχαν 4 ατυχήματα, τα μάλιστα τα 2 ήταν θανατηφόρα, και ποτέ εμείς δεν θα γίνουμε.
0: Καταγγέλθηκε.
3: Θα σας το πω τώρα, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τα 2 μάλιστα ήταν θανατηφόρα. Ουδέποτε έγινε συζήτηση από κάποιον για το τι συνέβη και στην ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, ή τις αποζημιώσεις και λοιπά και λοιπά. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η εταιρεία σταμάτησε τις όποιες εργασίες. Νομίζω ήταν και εισαγγελική εντολή μέχρι να γίνουν οι έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Και ως εκ τούτου, αργοπόρησε μάλλον να πληρωθούν 3 λογαριασμοί της τάξης του 1.700.000 ευρώ από το Υπουργείο, λόγω της μετάβασης όλων των Υπουργείων τα χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η μοναδική λύση που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που κάναμε, την απένταξη του έργου. Ωστόσο, κατορθώσαμε 30 του Δεκέμβρη του 2025, που βγήκε πρόγραμμα στον αέρα, μέχρι τις 9 του Γενάρη, δηλαδή πρωτοχρονιά των φωτών του Αϊγιάννη κτλ., δουλεύανε πυρετοδός οι υπηρεσίες μας, καταθέσανε την πρόταση ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών και στο ΜΕΠΕΡΑ και εντάχθηκε οριστικά το ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου 500.000 για την αρχαιολογική υπηρεσία σαν υποέργο, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά να προχωρήσουμε αυτό το έργο με νέο διαγωνισμό και νέες τιμές κλπ. Αυτή ήταν όλη η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, έρχεται η ΔΕΙΑΡ και καταγγέλει με δημοσιεύματά της του κυρίου Βαγιανού, λοιπόν του Προέδρου, λοιπόν, ότι να ανήκαν η περιφέρεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει, κινδυνεύει το φράγμα, λοιπόν, και χρησιμοποιήσανε αυτή την, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, την βορυχία, λοιπόν, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, πρωτοφανές αυτό το γεγονός, για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί για ένα εργατικό ατύχημα να σε παίρνει ένας τέτοιος κατήφορος και να θες να ζητάει να κάνει δήθεν παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μειωθεί πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ίσως πιθανώς να σταθεί και ο ίδιος για αυτό το έργο, για να αναλάβει δήθεν η ΔΕΙΑΡ να το εκτελέσει
0: μια στιγμή,
3: η ίδια.
0: Μια στιγμή, πρώτον κινδυνεύει το φράγμα, γιατί άκουσα να λέτε ότι αναφέρει μέσα κίνδυνου φράγματος.
3: Σε καμία των περιπτώσεων δεν κινδυνεύει το φράγμα. Η β' φάση των δικτύων ίδρευσης που αφορά το φράγμα. Και επειδή ενδιαφέρονται τόσο πολύ, μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί τόσα χρόνια, ακόμα και τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν έχει γίνει κανένα καινούριο δίκτυο ώστε να ανεβάσουν την ποσότητά τους στα 60.000 κυβικά χειμώνα καλοκαίρι, ακόμα να χρησιμοποιήσουν και την κρουαζιέρα που είναι πολύ χαμηλότερη τιμή τώρα. Λοιπόν, να μπορέσουν να δώσουν στην κρουαζιέρα αυτές τις ποσότητες που μπορούν. Πέρσι καταναλώσανε μόνο 15 εκατομμύρια κυβικά από τα 22 εκατομμύρια που δικαιούνται μέσα σε αυτή την τιμή. Και έρχονται όλα αυτά τα χρόνια διαδικασίες να μας λένε ότι το φράγμα του Γαντουρά χρηματοδοτείται δήθεν και είναι ψέματα. Το καταγγέλλω ευθέως. Ότι και χρηματοδοτείται από το κράτος.
0: Μα έχουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου.
3: Όχι μόνο το Υπουργείο. Με το να λες ότι χρηματοδοτεί το κράτος, λοιπόν, θα πει ότι εμείς παίρνουμε τα χρήματα, τα χρησιμοποιούμε αλλού, δεν τα δίνουμε και εκεί που πρέπει, στο σκοπό που πρέπει να πάνε.
0: Αυτή είναι ένα κουβά τότε, θυμάμαι ο κύριο Βαγιανό.
3: Ποιο κουβά σκέφτεται. Γιατί. Μα είναι. Πρέπει να μιλάμε για κουβάτες, έτσι έχουν μάθει και στο Δήμο Ρόδου αυτοί οι κύριοι.
0: Στο, λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο
3: και στο, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να πει και κάτι άλλο.
0: Τι άλλο?
3: Λοιπόν, όταν πήγε αντιδήμαρχος ο οικονομικών ο κύριος Παυλούς αρχές του Γενάρη, αναγκάστηκε να πει ότι ο κύριος Παυλούς, και το αποδεχτήκανε, ότι επειδή έχει οφειλές πάνω από 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο Ρόδου, η ΔΕΙΑ στερείται και δημοτικής ενημερότητας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: πληρώνει τώρα, πληρώνει το νερό. Το νερό που πουλάει η ΔΕΙΑΡ το πληρώνει.
3: Όχι βεβαίως. Λοιπόν, πληρώνουν κάποιες δόσεις, ένα ποσοστό, το λιγότερο από 50% για να μην κλείσουν, λέει. Λοιπόν, πληρώνουν με δικαστική απόφαση και τελεσίδικα θα αποφασίσει το εφετείο Πειραιά στις 26 του Μάρτη του 2027 του χρόνου. Διότι πήρε αναβολή το δικαστήριο.
0: Πάντως,
3: που ήταν να γίνει
0: μεγάλη
3: πρόσφατα.
0: Μεγάλη πληγή άνοιξε στις σχέσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ κατά το παρελθόν. Και τώρα θυμάμαι, τώρα εργατόρες τρώμε, ας πούμε, εδώ και δύο χρόνια ασχολούμαστε συνέχεια με αυτήν εδώ την υπόθεση, ας πούμε. ΔΕΙΑΡ.
3: Μα με το να λέει να κινδυνεύει κτλ. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες σαν αντιδήμαρχος στη Μεσαιωνική Πόλη. Ναι. Μπορεί να μας πει τι έγινε με το χαμάμ που είχε εγκατεστημένη εργολαβία. 2.700.000 ευρώ. Μπορεί να μας πει για τα δίχτυα τα ΑΜΕΑ που είναι στη Μεσαιωνική Πόλη, τι έγινε και αυτό το έργο. Μπορεί να μας πει για τη Βίλα Κάβη πώς χάθηκε. Μπορεί να μας πει πώς έριξε τα τυχεία στη Βίλα Κάβη. Μπορεί να μας πει για το τραμπολίνο, το οποίο είπε ότι δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ο Δήμαρχος λέει ότι μας ανήκει. Δεν ξέρω. Μπορεί να μας πει για τα ντρόν. Μπορεί να μας πει για το κτίριο της Ροδιακής Έπαυλης, για την αυλή και τον κήπο της Ροδιακής Έπαυλης, τι έγινε το ήχος και φως. Είπανε ποτέ ότι επειδή κάναμε εμείς το έργο το Εθνικό Θέατρο, τα 2.700 που ήταν να πάνε εκεί, τους είπε η κυρία Μεντώνη και ο Περιφερειάρχης, πάρτε τα, βάρτε τα στη Νέα Αγορά, συν 500.000, 3.200 με την έκπτωση πήγε στα 2 εκατομμύρια και δεν προχωράει όπως θα έπρεπε. Τους βοηθήσανε και από αυτή την υπόθεση να προχωρήσει το θέμα. Λοιπόν, είναι δεκάδες τα
0: έργα. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα, γιατί εδώ το θέμα είναι σε διαφορετική βάση μπαίνει. Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή του, ο κύριος Βαγιανός, όπως λέτε τώρα, ας πούμε, έτσι να πολεμά με τον τρόπο αυτό την περιφέρεια και βεβαίως να ακουμπά πράγματα τα οποία είναι και λίγο επικίνδυνα για τον τόπο, όπως έχει να κάνει με το νερό, ας πούμε.
3: Γιατί δεν θα ξέρει ο κύριος Παπανικόλας να μιλήσει από την περιφέρεια.
0: Πού το πάει δηλαδή το πράγμα,
3: η κυρία Καραγιάννη.
0: Και μήπως είναι άδικο να λέμε ΔΕΙΑΡ. Εδώ θα έπρεπε να μιλάμε για τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος είναι το αφεντικό, ας πούμε, αυτή την ώρα. Εγώ νομίζω ότι αν ο κύριος Κολιάδης είχε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων από αυτήν που έχει ο κύριος Βαγιανός, θα τον έβασε σε τάξη ή θα τον αντικαθιστούσε. Αντιθέτως, του έδωσε και επιπλέον, ας πούμε, ρόλο, όπως είπατε, αντιδήμαρχος υπεύθυνος της Μεσαιωνικής Πόλης. Πέραν της
3: Δημοκρατία. Και νεωτέρων μνημείων και είδαμε τα αποτελέσματα στην πορεία,
0: λοιπόν,
3: το τι συμβαίνει.
0: Ποιος είναι ο στόχος, λοιπόν, πού πάει το πράγμα,
3: ότι
0: κύριε,
3: δήθεν είναι ικανή. Και επιπλέον μπήκε το θέμα. Μπήκε το θέμα.
0: Μήπως δηλαδή είναι ικανή εκείνη και εσείς είστε ανίκανοι αυτό.
3: Μάλλον και πέρα πάει ότι ναι, να αναλάβουν αυτοί να φτιάξουν, να κατασκευάσουν το έργο με έτοιμα προς την περιφέρεια, δώστε μας τη χρηματοδότηση.
0: Θέλουν δηλαδή να το πάρουν επάνω τους το έργο.
3: Μα πώς μπορεί να το πάρει αφού δεν έχει
0: συμφωνία. Στα αλήθεια δηλαδή, δεν είναι ένα σχήμα λόγου.
3: Ούτε δημοτική ενημερότητα.
0: Εδώ είναι ένα θέμα τώρα.
3: Εάν δεις τον ισολογισμό σου ότι οφείλει.
0: Δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
3: Δημοτική ενημερότητα. 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο. Πάνω από 8 στην περιφέρεια. Η ΔΕΗ την παρέλαβε 10 εκατομμύρια επί
0: διδίας
3: του κ. Τσίκη. Η ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε έχει φτάσει τα 25 εκατομμύρια. Με δήλωση του πριν 3-4 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: 25 εκατομμύρια έχει πάει.
3: 25 εκατομμύρια είναι ΔΕΗ.
0: Στο σύνολο πάνω από 50-60 πρέπει να είναι.
3: Μα αυτές είναι καταστάσεις εκεί πέρα. Και ανίσπλαχτα ήταν το 24-76 εκατομμύρια από 68. Σήμερα θα είναι πάνω από 80.
0: Πώς θα σηκώσει λοιπόν, κεφάλι τώρα αυτή η επιχείρηση, μπορείτε να μου πείτε.
3: Μα εσείς να μου πείτε τώρα, και βάζω δημόσια το θέμα, ότι πρόσφατα πήρανε, λέει, μία απόφαση.
0: Μήπως δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
3: Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω είναι. Έρχεται λοιπόν η υπόθεση και λέει το εξής, ότι πάρθηκε απόφαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ και ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο ότι θα γίνει η αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού στο Βόδι, το οποίο το χτήμα ανήκει.
0: Άλλο πρόβλημα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα εκεί, έτσι.
3: Μα γι' αυτό
0: λέω, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
3: Αυτά τα
0: έχουμε
3: δύο.
0: Γίνει ρεντίκολο, ρεζίλι των σκυλιών, έχουμε καταγγελίες, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε, δηλαδή μιλάμε, η θάλασσα έχει μολυνθεί εντελώς.
3: Είδα στο site ότι συμβαίνει, είδα το υπόγειο ηφαίστειο, το οποίο αναβλύζει δίπλα στο Βόδι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είπα, ρε παιδιά, όπα στο
3: πλέον,
0: μην δυσφημίσουμε τη Ρόδο παραπάνω.
3: Μα οι ίδιοι το δυσφημούν, νομίζουν ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Νομίζουν ότι κάποιοι τουρίστες δεν παθαίνουν ουροκεντόπιοι ουρολιμόξεις το ένα και το άλλο με το να βγαίνουν έτσι τα λύματα. Και τι έρχονται και λένε. Εγκατεστάθηκε μια εταιρεία η οποία λέγεται Elvitec, η οποία λειτουργεί τους μικρούς βιολογικούς και 7,5 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού στο Βόδι. Λοιπόν, συν, νομίζω είναι 5 χρόνια, νομίζω, επί 2 εκατομμύρια ετησίως από ίδιους πόρους το δεύτερο κομμάτι. Yeah. Το πρώτο είναι χρηματοδοτήμενο, πριν χρόνια ήταν αυτή η διαδικασία. Και έρχονται και τι λένε, ότι θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση. Μάλιστα. Και επέκταση. Σωστά. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εργασία. Λόγω του κατεπήγοντος, λέει, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει απειλή κινδύνου και ότι δήθεν η πλημμύρα, όχι μπόρα της Γυαλισσού που έγινε Δεκέμβρη 24, αλλά τέλος του Γενάρη, μια καταιγίδα που είχαμε in Byron, λοιπόν, το Γενάρη του 25, λοιπόν, ότι μπήκανε νερά στα φρεάτια και φτάνουν στο βιολογικό, ο οποίος δεν μπορεί να τα λειτουργήσει. Πού βασίζεται αυτό? Σε μια μελέτη, λέει, που κάνανε γεωλογική, ότι το νερό στην Γυαλισσό είναι κάτω στο 1-2 μέτρα και μόνο.
0: Τι πήκανε?
3: Μάλιστα. Ερώτημα λοιπόν. Ερωτήσει από μένα προσωπικά. Εάν είναι 1-2 μέτρα, θα έπρεπε λοιπόν το ποτάμι, ο 31ος ποταμός για παράδειγμα, το ανοιχτό κομμάτι και το κλειστό από κάτω, το οποίο έχει συμπεριλαμβανομένο το πάντο του, mm-hmm, που έχει βάθος 3-5 μέτρα και πλάτος 8-10 μέτρα, να έχει τουλάχιστον αυτή την ποσότητα του νερού. Και από το υπέδαφος και από τα πλάγια.
0: Πάμε.
3: Δεν έχει σταγόνα νερό. Άρα, ο 31ος ποταμός ο σκεπαστός έχει 2-3 πόντους που είναι περισσότερο πρασινάδα, η οποία δεν έχει καθαριστεί.
0: Αλλά από όλα αυτά τώρα
3: δεν είναι αρμόδιο αντάδο. Ούτε ο Επίτροπος Πενταμός της Σωτήρας έχει αυτές τις ποσότητες. Ναι. Δεύτερο, τα φρεάτια της Γυαλισσού έχουν ύψος τουλάχιστον 80 πόντους πάνω από το πέδαφος. Τρίτον, είναι όλα ανεξαρτήτως μολωμένα. Τέταρτο, οι σωλήνες είναι κολλημένοι και είναι διπλή αγωγή. Είναι διπλός ο αγωγός και δουλεύει μόνο ένας από τους δύο. Εναλλάξει μόνο αν υπάρχει κίνδυνος, που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Πέμπτο, τα αντιλιοστάσια θα έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει. Τα αντιλιοστάσια στα κριτικά στέλνη σε 70 μέτρα ύψος στην Παπαλουκά, που έγινε σύνδεση στο παλιό νοσοκομείο, η σύνδεσή μας. Στέλνει ο ένας αγωγός που είναι Φ400 την ίδια ποσότητα προς το βιολογικό στο Βόδι. Ένα κυβικό λίμματα πάρει. 1 εκατομμύριο κυβικά λίμματα πάρει. Την ίδια ποσότητα θα στείλει στο Βόδι που είναι μετρημένο. Άρα πώς πλημμυρίζει αυτή η περιοχή που λέγεται Βόδι? Και δεύτερον, όταν εντάσσουμε.
0: Εσείς γνωρίζετε, ήσασταν και χρόνια στη ΔΕΙΑΡ, τα παρακολουθείτε του σύνεκη. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα?
3: Επιτρέψτε μου να σας πω τη λογική τους. Μάλιστα, okay, το έργο. Σε πόσο καιρό θα ολοκληρωθεί, λένε οι ίδιοι 18 μήνες έχουν αποφασίσει. 1 εκατομμύριο φέτος, το 26 ότι θα απορροφήσουν. Του χρόνου εντάξανε 26 εκατομμύρια από ίδιου πόρου και τα αντίχρονα άλλα 20 εκατομμύρια. Και βάζω εγώ το εξή ερώτημα. Λοιπόν, όταν λες ότι πάνε να κάνουν ένα τέτοιο έργο με 4 μόνο προσφορές, η μία εταιρεία είναι αυτή που είναι εγκατεστημένη ήδη σήμερα, υπάρχει η εταιρεία αυτή, είναι Vitec. Μια δεύτερη λέγεται από Αθήνα, είναι μηχανική, και άλλες δύο εταιρείες το ίδιο μικρές, ότι κάνουμε πρόσκληση μόνο σε αυτούς τους 4 και απαγορεύουμε σε κανέναν άλλον. Ούτε ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Μπαίνει το ερώτημα, πώς εντάσσεις 26 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του χρόνου, όταν βεβαιώνεις το χρόνο σου 23 εκατομμύρια και εισπράττεις μαζί με τα παρελθουσών ετών το πολύ 20 εκατομμύρια. Άρα 20 εκατομμύρια και έχεις έξοδα, προβλέπεις 26. Η μισθοδοσία του προσωπικού 7 εκατομμύρια που είναι?
0: Δεν μου πάει τώρα αυτό.
3: Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, τα 2 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού που είναι? Τα καύσιμα σου που είναι? Τα υπόλοιπα πού θα βρεθούν? Τι θα πάνε να κάνουν? Θα κόψουν τη μισθοδοσία και του προσωπικού? Για πέστε μου να καταλάβουμε τι συμβαίνουν. Και οι απαντήσεις τους είναι ότι εμείς τα ψηφίζουμε και ασπάζει το λεκτικό να μας απορρίψει. Μα δεν είναι έτσι τα θέματα. πρέπει να έχεις μια σοβαρότητα και μια αξιοπρέπεια όταν περνάς αυτή την πόρτα του ελεκτικού
0: αυτή
3: συνεδρίου.
0: Είναι μια πάγια τακτική εξ αρχής, ας πούμε, έτσι λειτουργεί η ΔΕΙΑΡ με τη νέα, ας πούμε, διοίκηση.
3: Μα νομίζω
0: ότι τώρα τελευταία έχει στραβώσει το πράγμα.
3: Ειδικά τώρα τελευταία έχουν πια ξεφύγει όλα αυτά τα θέματα στην σειρά το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, η μόνη του σκέψη είναι κατευθείαν αναθέσεις. Και εδώ πέρα το ίδιο, τι μόνο τέσσερις προσφορές. Ενώ θα μπορούσαν να πάρουν πολλαπλάσιες.
0: Μισό λεπτό. Απευθείας αναθέσεις, τι θέλετε να πείτε?
3: Απευθείας αναθέσεις, αγαπητέ Κλάνθη, είναι μέχρι 30.000 ευρώ δίνεις ανάθεση.
0: Ναι.
3: Μέχρι 60.000 παρόμοιο σύστημα με μια τεχνική περιγραφή.
0: Ωραία.
3: Μέχρι 300.000 δεν περνάς το ταποπίτροπο. Πάνω από 300 μέχρι ένα 700 πηγαίνει στην τοπικό επίτροπο. Πάνω από ένα 700 είναι το ελεκτικό συνέδριο της Αθήνας. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι νόμοι και οι κανόνες βασιζόμενος μόνο δήθεν ότι πλημμυρίζει ο Λιαλισσός και ότι το νερό είναι στο ένα μέτρο. Έπρεπε όλα τα πηγάδια στην Λιαλισσό να είχαν πλημμυρίσει. Όλα τα υπόλοιπα στην Λιαλισσό σπίτια έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει.
0: Σε επίκουσες καταστάσεις, εκεί που δεν έχει περιθώριο.
3: Επαπειλή, λέει, κινδύνου. Επαπειλή κινδύνου, όχι κίνδυνο. Λοιπόν, θα έπρεπε όλα τα υπόλοιπα στην Λιαλισσό να βγάζουν μέρα νύχτα.
0: Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία με τον τρόπο αυτό?
3: Για να καλέσουν μόνο τις τέσσερις εταιρείες.
0: Για ποιο λόγο?

0: και τα λοιπά, όλος αυτός ο κόσμος και τα λοιπά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε αδιαφορία στο να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη εταιρεία που μπορούν να δώσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες για να μπορέσουν να δώσουν την αντίστοιχη λύση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, η βρώμα και η δυσοσμία, όχι από πάνω και στο επέδαφος.
1: Πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν πεντάστερες μονάδες. Είναι κρίμα, είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Μα δεν μπορεί ο άλλος να
1: και παθαίνει. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι τώρα, σε λίγο θα το πάρουν χαμπάρι, διότι κάποιοι θα το σεντράρουν το πράγμα και καταλαβαίνετε. Θα δυσφημιστεί η περιοχή όσο ο άνθρωπος έρχεται καλοκαίρι να κάνει διακοπές, να κάνει ένα μπάνιο και να κάνει μπάνιο μέσα, ας πούμε, στα λίμματα μέσα. Λες και κάνει μπάνιο σε βόθρο μέσα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα.
0: Εδώ στο Αγκαθονήσι που κάνουμε το λιμάνι, ήρθανε και μας είπανε να ξαναφυτέψουμε τα φύκια που θα καλάσουμε από κάτω. Εκεί πέρα έχει γίνει γύσμα διάμ από κάτω το επέδαφος.
1: Και πάει μέχρι Φαλιράκι αυτή η κατάσταση, μου έλεγε εντωμεταξύ χθες. Έχουν πάρει
2: δύο τρίτα.
1: Όταν φυσάει λεβοριάς, ναι. Τα παίρνει και πηγαίνει μέχρι κάτω το Φαλιράκι.
0: Όταν φυσήξει ξενοδιάς όμως, να δούμε τι γίνεται.
1: Στα καβουράκια, μας έλεγε χθες ο κύριος Ροδίτης, στα καβουράκια, στο λιμανάκι, ας πούμε, που είναι και η ψαροταβέρνα γνωστή και τα λοιπά. Εκεί σου λέει, είναι ντροπή να δείτε βρώμα, να βγαίνουν τα λίμματα έξω, να πούμε. Και υπάρχει και μια παραλία εκεί, έχω κάνει εγώ μπάνιο εκεί.
0: Και από τη μια ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες, και από την άλλη έρχονται και μας λένε από ίδιους πόρους. Ισχυρίζονται ότι αν πληρώνανε τις υποχρεώσεις στην περιφέρεια, ότι θα έχει καταστραφεί η εταιρεία, τις τότε υποχρεώσεις τους και σημερινές που είναι πολλαπλάσιες. Και σήμερα βλέπουμε ότι πάνε να κάνουν δίθεν ένα έργο 47 εκατομμύρια και έχουν και την θέση ότι ναι, να έρθει το θέμα στο περιφερειακό δίθεν συμβούλιο. Ενημέρωσε πια το δικό του συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο, για τα πεπραγμένα τα δικά του και θέλει να πάει και λίγο παρακάτω. Ή δεν ξέρουν, νομίζει, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, το τι συμβαίνει σε εκείνο εκεί το χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα οδηγούν σε μια πρωτοφανή κατηφόρα την όλη διαχείριση της ΔΕΕΑ. Αποτελεί για μένα, όπως έχει αναφερθεί και από άλλους, μια ντροπή στη δημόσια διοίκηση, όταν επιβραβεύεται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, οι τεχνικές, οικονομικές, διοικητικές υπηρεσίες από τους πάντες, και να έρχονται αυτοί να οφείλουν στην περιφέρεια, να ζητάνε εισαγγελέα, επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, και τους προκαλώ να έρθουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι οι σκοτειλογιστές να κάνουν τον έλεγχο την ΔΕΙΑΡ. Αν έχουν μισή από τις 7 πίστες, ας το προλάβουν να το κάνουν.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο μου λέτε τώρα εδώ, ίσα-ίσα, έχω μεγάλη ευαισθησία και προσωπική, μάλιστα. Εγώ τα ζώα τα λατρεύω. Εγώ εδώ έχω 50 γάτες, ας πούμε, και φροντίζω. Άρα μην μου λέτε έναν δύο. Παρακολουθώ τα άκουσα, αυτά τα οποία προηγήθηκαν με τον Τέρι Χατζιωάννου. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το Δήμο. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα για την προστασία των αδέσποτων κτλ. Και στον τομέα αυτό, αδιαφορία. Και μάλιστα αδιαφορία με κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και τώρα θα μου πείτε, έχει αντικατασταθεί ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος. Συγγνώμη κύριε Στάγκα που άνοιξα άλλο θέμα, αλλά είναι εξίσου σοβαρό και σοβαρότερο. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό εδώ το θέμα. Λοιπόν, κύριε του Δήμου, ανασκουμποθείτε. Ανασκουμποθείτε. Δεν μπορώ, Παναγιώτη, βγάλει τα πλάνα, δεν μπορώ να τα βλέπω, στεναχωριέμαι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, πώς θεραπεύεται, για να κάνουμε και ένα επίλογο, κύριε Στάγκα μου. Είναι όλο, τόσο ενδιαφέροντα όλα τα θέματα αυτά.
0: Για να υπάρχει ένα τέτοιο δηλητήριο στο περιβάλλον το οποίο διέπει αυτή τη ΔΕΙΑΡ, με το να εκπέμπει αυτή την τοξικότητα, την δυσάρεστη και ντροπή κατάσταση την οποία έχει επέλθει αυτή η επιχείρηση, που είναι μονοπόλιο. Αυτή η επιχείρηση που, για παράδειγμα, μας χρεώνει με τα ψεύτικα τιμολόγια 9,5 εκατομμύρια δίθεν για τα παρτέρια νερό, ότι μας βάζουν τέλος έργων
1: 88%. Τι έγινε με αυτά τα τιμολόγια τώρα, τα εικονικά?
0: Πήρε αναβολή το δικαστήριο εφετείο Πειραιά, ναι, που θα γίνει στις 26 Μαρτίου του 2027. Λοιπόν, να κόβουν τιμολόγια δίθεν με 88% τέλος έργων και 22% στην αποχέτευση, ο μη συνδεδεμένος στα λουλούδια. Έχει τέλος αποχέτευσης. Τα παρτέρια έχουν βάλει, και ό,τι είναι και κλοπή, και μας χρεώνουν με το μεγάλο ποσοστό. Γιατί
1: κοιτάξτε,
0: για τον Δήμο το νερό, επιτρέψτε
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό είναι πόλεμος.
0: Ναι, είναι 20 λεπτά το κυβικό για τον Δήμο και

0: τις υπηρεσίες του, επιχειρήσεις και λοιπά, όλα τα πρόσωπά του. Για τα ξενοδοχεία είναι το ανώτατο 84 λεπτά το κυβικό. Στα δημόσια κτίρια είναι 1 ευρώ και 10. Με τελική τιμή τα 3 ευρώ. Στο Δήμο με τελική τιμή δεν πιάνει τα 50 λεπτά. Αλλά στις δημόσιες υπηρεσίες είναι πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή 550-600% πάνω από τους υπόλοιπους. Και βάζω εγώ ένα ερώτημα.
1: Αυτό γίνεται με απόφαση της ΔΕΙΑΡ, δηλαδή.
0: Με απόφαση της ΔΕΙΑΡ είναι και δεν το αλλάζουν χρόνια που τους λέω για την τιμολογική πολιτική. Και τους λέω το εξής, ότι δεν μπορείς να πας σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πρατήριο καυσίμων, η ίδια βενζίνη, το ίδιο σωλήνας.
1: Στη λογική πλευρά, λοιπόν, του κράτους, δηλαδή.
0: Λοιπόν, να χρεώνεις εσύ το καύσιμο για σένα 2 ευρώ και για το δημόσιο, για το νοσοκομείο, για παράδειγμα, 11 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να βγεις με αυτήν την τιμολογική πολιτική? Και μετά λέμε ότι γίνεται, φοβούνται μη
1: ιδιωτικοποιητή και τα λοιπά. Αυτό από παλιά, αυτό που μου λέτε τώρα.
0: Ναι, αλλά έχω κάνει 100 φορές. Κυριολεκτό, οι 100 είναι λίγες. Διαχρονικά για να αλλάξει αυτή τη μολυνική πολιτική. Όπως η διπλάσια τιμή στην Ρόδο και την Ιαλισσό και τα λοιπά. Δεν γίνονται. Και κάπου πρέπει να σεβαστούν κάποια πράγματα. Ότι ο Περιφερειάρχης έσωσε το έργο το Βόντι Φαλιράκι που ήταν στο κατακόκκινο και επιπλήρωση ήταν 4,5 εκατομμύρια να επισκευαστεί το έργο. Μας κόστησε 2,5 με τις εκπτώσεις και τους παρέδωσε ένα έργο το οποίο λειτουργούν και εισπράττουν. Ερώτημα. Η ΔΕΙΑ Ιαλισσού, που ήμουν πρόεδρος, λοιπόν, κατεθέσαμε, δώσαμε για τα βιολικό αστικό λιμάτων και για τα βοθρολίματα από το 90 μέχρι και το 2006, 17 χρόνια, πληρώσαμε στη ΔΕΙΑ Ρόδου παραμονή Χριστουγέννων του 2007 κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μες. Και όταν κλείσαμε τους 10, τους δώσαμε και ταμείο 2 εκατομμύρια ευρώ, 13.000. Τους αφήσαμε 6 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή ΔΕΙΑ Ιαλισσού που ξεκίνησε το 4, το μέσα του 4 και σε 5,5 χρόνια πληρώσαμε τα 4 συν 2, 6 εκατομμύρια και αυτή μια ολόκληρη ΔΕΙΑ μονοπόλιο και να μην μπορούν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις και τα συμβόλια. Δεν είναι νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι πάρκο να κάνουμε το τραγούδι μας ή την πασαρέλα μας κτλ. Πρέπει να μάθουν στον ιδιωτικό τομέα κάνουν ό,τι νομίζεις. Στο δημόσιο τομέα δεν σε παίρνει τίποτα με το δημόσιο λογιστικό να συμπεριφέρεσαι έτσι. Και αυτές είναι οι καταστάσεις τις οποίες βιώνει η χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της. Εάν έχουμε μια τέτοια τοξικότητα και δηλητήριο στην κοινωνική ζωή του τόπου μας και την πολιτική και την παρουσία καθημερινά σε όλη την κοινωνία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Στάγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Και έρχονται μεγάλα έργα. Αυτό το έργο θα είμαστε έτοιμοι σε 5 μήνες περίπου να το ξαναδημοπρατήσουμε και έρχεται άλλο ένα έργο μέχρι τέλος του μήνα με υπογραφή που θα φέρει και αυτό το όνομα του Γιώργου Χατζημάρκου.
1: Μισό λεπτό, ποιο είναι το έργο αυτό?
0: Δεν θα το πω, είναι αλλονού δουλειά.
1: Καλώς έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Δουλεύουν πάντως, πήρετε εδώ οι πάντες. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Στάγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ποταμό, χύμαρο ο Σάξο Στάγκα. Αχ, πόσο λείπει από την Ιαλισσό ο Σάξο Στάγκα. Τι ωραίος που ήταν ο Δήμος τότε. Εγώ τον έζησα όταν ήταν Δήμαρχος. Παρακολουθούσε και την τελευταία λεπτομέρεια και την τελευταία τέλεια. Ο ίδιος από πάνω να βελτιωθεί, να το φτιάξει το κάθε τι. Κρίμα, δυστυχώς έτσι είναι. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έγινε κατά της Ρόδου, ήταν αυτός ο ενιαίος Δήμος. Λοιπόν, Βασίλη μου, παιδεία πάνω απ' όλα.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο και χαρά, αγαπημένοι μας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οικονομικό κίνητρο ύψους 1.200 ευρώ μηνιαίως θα λάβουν και φέτος νοσηλευτές και εργαζόμενοι λοιπόν ειδικοτήτων του χώρου της υγείας, που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος σε συνολικά 300 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 200 θα είναι νοσηλευτές και 100 θα ανήκουν σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Οι μετακινήσεις αφορούν κυρίως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το πρόσθετο ποσό θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάληψη της ολοκλήρωσης των έργων της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά προτείνει η ΔΕΙΑΡ μετά τη διάλυση της φυστάμενης εργολαβικής σύμβασης. Σε επιστολή της προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, τη μεταβίβαση των πόρων και των μελετών του έργου, καθώς και την ανάληψη του ρόλου του φορέα υλοποίησης. Με αιχμηρή ρητορική απάντησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην επιστολή της ΔΕΙΑΡ με τον εκπρόσωπο τύπου της Κώστα Ταρασλιά να κατηγορεί τη δημοτική επιχείρηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα για πολιτικούς σκοπούς. Ο κ. Ταρασλιάς, μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε τη στάση της ΔΕΙΑΡ θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε η διερεύνηση, ενός τόσο σοβαρού περιστατικού αποτελεί έργο των αρμόδιων ελεγκτικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών και όχι μιας δημοτικής επιχείρησης. Ο κ. Ταρασλιά σημείωσε ότι τις αναλυτικές απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η ΔΕΙΑΡ θα δώσουν οι αρμόδιες νομικές και διοικητικές υπηρεσίες. Αναφερόμενος στις αιχμές της ΔΕΙΑΡ για την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου, υποστήριξε ότι η δημοτική επιχείρηση δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να αποδίδει ευθύνες, ενώ επικαλέστηκε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Το δεύτερο θέμα στο οποίο στάθηκε ήταν η χρηματοδότηση του έργου. Όπως εξήγησε, μετά το δυστύχημα ολοκληρώθηκε το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης του έργου σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εργολαβία έληξε τυπικά στις 8 Ιουνίου και από τότε έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση του έργου. Υπογράμμισαν δε ότι η προσωρινή διακοπή δεν οφείλεται στην περιφέρεια αλλά στη διαδικασία μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Φαλιρακίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τα Καβουράκια Νότης Ροδίτης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Βόδη παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 5 μήνες, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί ζημιά αγωγός της εγκατάστασης χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδίτη, η κατάσταση είναι εμφανή σε όποιον επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο, καθώς όπως υποστήριξε, τα απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και έντονο προβληματισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και στη συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης. Όπως επισημάνει, περισσότερες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Καθορίστηκε, όπως είπε, η ταχύτητα κινητοποίησης των επίγειων δυνάμεων, αλλά και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σημαντικό ρόλο των εθελοντικών ομάδων, σημειώνοντας ότι στο νησί δραστηριοποιούνται πλέον 6 νέες πιστοποιημένες ομάδες πολιτικής προστασίας. Επιφυλάξεις για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ρόδου για τα αδέσποτα εξέφρασε η πρόεδρος της Φιλοζωικής Στεφανία Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο Κόσμος, κάνοντας λόγο για σημαντικά κενά τόσο στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Η κυρία Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ότι υπάρχει άγνοια σε βασικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και αφισβήτησε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ο Δήμος προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται επαρκώς σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν τα κονδύλια. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι βασικές προτεραιότητες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα αδέσποτα πρέπει να είναι τρεις: η εξασφάλιση επαρκούς τροφής, η ενίσχυση της κτηνιατρικής φροντίδας και η υλοποίηση συστηματικών στηρώσεων. Την ανάγκη άμεσης τελέχωσης των τομέων του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Όπως επισημαίνει, η σημαντική αύξηση του πληθυσμού στα νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου οδηγεί σε περισσότερα περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε ρόδο κοκάλι.
3: Σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Και το ημερολόγιο μας λέει πως βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κρύο καφεδάκι στο χεράκι. Πάμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα για να δούμε όλα όσα θα μας ξημερώσει και αυτή η μέρα. Να κάνουμε το σταυρό μας σήμερα. Θυμάμαι τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και της μητρός αυτού της Θεοδότης, καθώς και του Αγίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου. Προκοπή σε όλο τον κόσμο, εύχομαι, και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου Κόσμος και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα, έχει γίνει πιο χαλαρό, πιο καλοκαιρινό. Και πάμε να δούμε και τι έχει σαν σήμερα. Ή βασικά ας ρίξουμε και μια ματιά στο βίο του Αγίου Προκοπίου, ο οποίος έζησε τα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μετά Χριστό. Το αρχικό του όνομα ήταν Νεανίας και καταγότανε από την Έφεσο της Μικράς Ασίας. Μετά το θάνατο του ειδωλολάτρη πατέρα του, η μητέρα του, επίσης φανατική ειδωλολάτρησα, τον όθησε στο στρατιωτικό στάδιο. Λόγω της ευφυΐας και των ικανοτήτων του, ο Διοκλητιανός τον διόρισε δούκα της Αλεξάνδρειας με την εντολή να διώκει τους χριστιανούς. Καθώς κατευθυνόταν προς την Αλεξάνδρεια, μέσα στη νύχτα είδε ένα όραμα. Ένας φωτεινός κρυστάλλινος σταυρός σχηματίστηκε στον ουρανό και ακούστηκε μία φωνή που του είπε: «Εγώ είμαι ο εισταυρωμένος Ιησούς, ο Υιός του Θεού». Το γεγονός αυτό άλλαξε ριζικά την ψυχή του και από διώκτης έγινε θερμός υποστηρικτής του χριστιανισμού. Σαν τον Απόστολο Παύλο δηλαδή, περίπου. Όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, οδηγήθηκε σε δίκη. Η ίδια η μητέρα του τον εκατήγγειλε αρχικά, αλλά βλέποντας αργότερα το θάρρος, την πίστη και τα θαύματα που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων του, μετεστράφηκε η ίδια στο χριστιανισμό και μαρτύριζε και αυτή με άλλες γυναίκες. Μετονομάστηκε σε Προκόπιο ο Νεανίας, που σημαίνει αυτός προκόβει, που σημειώνει πρόοδο στην πίστη. Και ονομάστηκε έτσι από τον ίδιο τον Χριστό, που του εμφανίστηκε στη φυλακή μετά από τα φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμενε με θαυμαστή καρτερία. Στο τέλος αποκεφαλίστηκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Είναι προστάτης των εργασιών ο Άγιος Προκόπιος, των γραμμάτων και της οικογενειακής ευτυχίας. Έλεγαν μάλιστα και τη φράση κάποιοι: «Άγιε Προκόπιε, πρόκοψε τη δουλειά μου και το παιδί μου». Επίσης θεωρείται προστάτης και των γεωργών σε πολλές αγροτικές περιοχές. Και σήμερα οι αγρότες σε κάποιες από αυτές απέχουν από βαριές αγροτικές εργασίες, όπως το θέρισμα ή το αλώνισμα, από σεβασμό για να προκόψουν οι σοδιές και να μην καούν από τον καλοκαιρινό καύσωνα. Αυτά λοιπόν. Χρόνια και πάλι πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά στο παρελθόν. Σαν σήμερα, το 1821, ο σπουδαίος ποιητής μας ο Διονύσιος Σολωμός γράφει το ποίημα «Η καταστροφή των ψαρών», αποτυπώνοντας με το πιο συγκλονιστικό τρόπο τη θυσία του νησιού. Το 1889 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της παγκοσμίου φήμης οικονομικής εφημερίδας The Wall Street Journal, σαν σήμερα. Και το 1996 η Ελλάδα αποχαιρετά ένα από τους μεγαλύτερους θεατρικούς και κινηματογραφικούς της Αστέρες, το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του τεράστια πολιτιστική κληρονομιά.

Ένα ωραίο δροσερό δυτικό αεράκι μας έρχεται στην πόλη της Ρόδου να μας δροσίσει. 4 με 5 βοφόροι έντασή του. Μια ηλιόλουστη μέρα, η θερμοκρασία υποσκιά στους 29. Τώρα στον ήλιο μπορεί να είναι και 34-35. Πάντως μέχρι στιγμής καλά πάει, δεν μας έχει κάψει ο καύσωνας που έχει χτυπήσει τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης και έχει δημιουργήσει τεράστιες καταστροφές με πολλούς νεκρούς. Όλα καλά. Είναι σε εξέλιξη στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο είναι η απογείωση των πολεμικών δαπανών με φόντο τις αντιθέσεις που διαπερνούν την λυκοσυμμαχία. Πραγματικά είναι μια λυκοσυμμαχία. Διότι οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους εννοείται ότι δεν είναι στα καλύτερά τους. Ούτε και οι χώρες όπως η Ελλάδα με την Τουρκία. Κατά άλλα συζητάμε, να έχουμε να λέμε και να δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως οι Αμερικανοί αντιδρούν πίσω στην πατρίδα τους όσον αφορά την παραχώρηση F-35 στους Τούρκους. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πρέπει να μην υπάρχουν, δεν θέλουμε να έχουμε σε συμμάχους μας κυρώσεις και ότι θα τις αποσύρουμε, εξετάζοντας μια δυνατότητα ή πιθανότητα καλύτερα επαναπροσέγγισης με την Τουρκία. Ωστόσο κάτι τέτοιο και στους δημοκρατικούς αλλά και στους ρεπουμπλικανούς δεν αρέσει ιδιαιτέρως πίσω. Και δεν θα είναι να περάσει και από το Κογκρέσο τόσο εύκολο. Εννοείται ότι το Ισραήλ είναι στα κάγκελα και φυσικά το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επηρεάζει πολύ την χώρα.

Μια θερμή χειραψία αντάλλαξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο και η Γκραμπόφσκι Μαρέβα Μητσοτάκη στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια ακολούθησε δείπνο. Οι Τούρκοι έδειξαν έτσι μια πολύ ωραία φιλόξενη εικόνα. Ρωτήθηκε και ο Χέξε για την Τουρκία και για την... ο πρόεδρος του ΝΑΤΟ, συγγνώμη, ο Ρούτε, για την δημοκρατία στην Τουρκία και απάντησε έτσι με ένα εκπληκτικό ότι η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο ελεύθερες εκλογές, σημαίνει και άλλα πράγματα. Το αφήγημα του να φυλάει τώρα η Τουρκία την Ευρώπη είναι γελίο, είναι αστείο. Απλά οι Ευρωπαίοι ίσως το χρησιμοποιούν σαν ένα εκβιασμό απέναντι στον Αμερικανό. Στον Αμερικανό Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει βάλει ειδικά στους Γερμανούς τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.

0: Αναμένεται να υπογράψουν και σήμερα μια αμυντική συμφωνία. Για να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτή. Στάρμερ δεν είχε φύγει ακόμα. Είναι ακόμα στην Βρετανία.
1: Στέφη Κουτσοκώστα στην Άγκυρα. Για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουν στα σκαριά συμφωνία Έφη Τουρκία και Βρετανία.
2: Πράγματι, μια ενίσχυση, μια συμφωνία ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας που ήδη έχει η Τουρκία με το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι το δημοσίευμα το οποίο αναφέρει αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία που είναι στα σκαριά να υπογραφεί την Τετάρτη αναφέρει την στρατηγική συμφωνία που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Λένε δηλαδή ότι θα είναι στα πρότυπα αυτής ακριβώς της συμφωνίας που περιλαμβάνει ζητήματα άμυνας, ζητήματα αντιτρομοκρατίας, ζητήματα επίσης υβριδικού πολέμου. Επίσης όμως η συμφωνία που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία περιλαμβάνει και μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης είτε στην
1: Δηλαδή αν γίνει κάτι
2: πλευρά.
1: Τέτοιο Έφη, αν δεχτεί επίθεση η Τουρκία ρήτρα. Θα πάει η Βρετανία να την συνδράμει?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί αυτό είναι και το βασικό σημείο στη συμφωνία που επικαλούνται της Ελλάδας με τη Γαλλία. Αλλά πηγές είτε από την Τουρκία είτε από το Ηνωμένο Βασίλειο αρνούνται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας. Βεβαίως κοντός ψαλμός Αλληλούια, η Τετάρτη είναι κοντά.
0: Πάμε τώρα και στις αντιδράσεις που προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση του Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους ότι πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις προς την Τουρκία.
3: Υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσει στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
1: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, γιατί αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος παίρνει και την τελική απόφαση?
3: Ωραία. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερτ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπεις, τα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερο και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
1: Και αυτό το ερώτημα μπορεί κάπως να μας το σκιαγραφίσει, αν όχι απαντήσει ο Μανώλης Κωστίδης. Για τους S-400, Μανώλη, υπάρχουν δύο δρόμοι, ή να είναι σε άλλη χώρα ή τουλάχιστον να είναι μη επιχειρησιακοί, δηλαδή να αφαιρεθεί η δυναμική τους. Έχουν καταλήξει στην Άγκυρα, εφόσον συζητούν έτσι ανοιχτά για τα F-35, τι θα γίνει με τους ρωσικούς S-400 ή αυτό το κρατούν για αυτούς?
4: Το κρατούν για αυτούς και χρειάζεται χρόνος. Έχουν ακούσει πολλά σενάρια μέχρι την επιστροφή στη Ρωσία, Συρία, να πάει στο Κατάρ από συναρμολογημένα κτλ. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που πρέπει να το διαχειρίσει και ο τουρκικός πρόεδρος στο μέλλον. Όμως πολύ καλά κάνουμε και εστιάζουμε στα F-35, στους S-400, στα F-16, στο ΚΑΝ. Αλλά νομίζω πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που λατρεύει τον Ερντογάν. Τουλάχιστον
1: τώρα,
4: δημόσια,
1: για
4: λέει
1: τώρα, ναι,
4: ότι τον εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύεται, είναι ο ηγέτης που στηρίζει απόλυτα τις ΗΠΑ, είναι αξιόπιστος, αξιόλογος, μοναδικός στα πάντα. Αυτό σε κρίσιμες ώρες πρέπει να το έχουμε λάβει υπόψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω και αυτό το κράτησα πάρα πολύ όταν σημείωνα. Δηλαδή όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία το μέλλον.
1: Θέλω να θυμίσω, Μιχάλη, γιατί και εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ για τους S-400, ότι και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ήταν η αγαπημένη του, ήταν στην ορκομοσία του. Τελικώς με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Ελπίζω να τους κλείσουν σε αυτή τη σύνοδο. Το λέω έτσι για τα πρακτικά που λέμε, γιατί ο Τραμπ πολλές φορές λέει πολύ καλά λόγια. Μπορεί να τα κρατήσει, μπορεί να έχουν διάρκεια, μπορεί και όχι όμως. Για τους S-400, Μιχάλη, επανέρχομαι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρχει και το σενάριο της Συρίας?
3: Ισχύει σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ από πηγές του Κογκρέσου. Ισχύει. Αλλά οι νομοθέτες δεν θα την κάνουν δεχτή, επειδή θεωρούν ότι η Συρία ελέγχεται στρατιωτικά από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι απέναντι από το Ισραήλ. Πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Από εκεί πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ο παράγοντας του Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι. Ο Νετανιάχου είπε πριν από λίγο ότι τα μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μιλήσουν ξανά. Άλλωστε συμφωνήθηκε να έρθει στο Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες. Το συμπέρασμα είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να δίνει υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά στην υλοποίηση υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα,
4: Μιχάλη,
3: από το Twitter.
4: Τι άλλαξε?
3: Ναι.
4: Μιχάλη, τι άλλαξε?
3: Ένα λεπτό.
4: Τι άλλαξε, Μιχάλη? Τι συμβαίνει?
3: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Περισσότερο ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
1: Θα φανεί, λοιπόν.
3: Θα φανεί.
5: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτή τη συζήτηση μόνο.
1: Να το προσθέσεις και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Σταύρο.
5: Για τους S-400, μην ξεχνάμε αυτή την συζήτηση που γίνεται για την προμήθεια των ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμινα στην Τουρκία, που αναμένει ο Ερντογάν το πράσινο φως του Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτό θα μπορούσε αφενός να λύσει το πρόβλημα της αεράμινας για την Τουρκία και να δώσει και ένα άλλο θέση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεφορτωθεί τους S-400 και να ανοίξει βεβαίως ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Ας το κρατήσουμε και αυτό, διότι μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να μας απασχολήσει.
1: Τον Ντόν Μπάρακ πάντως, επειδή είπες για τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, είχε πει ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Τουρκία θα έχει τα F-35. Έχει περάσει αρκετή ώρα, αρκετός χρόνος, δεν τα έχει λάβει τα F-35. Βλέπετε, ήδη καταφθάνει και ο Αμερικανός πρόεδρος, φαντάζομαι τώρα, Μανώλη.
6: Κόσμος 938.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Ακού, Κόσμος 938.

0: Καλημερούδια, καλή δύναμη σε όλους. Την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα νησάκια της περιοχής μας. Ειδικά στο Καστελόριζο, που εκεί έχει πολύ κακούς ανθρώπους. Πάρα πολύ κακούς ανθρώπους. Μην πάει κανένα στο Καστελόριζο. Φωνάζουν όλα τα περίεργα, ρε παιδί μου, αυτά εδώ τα αριστεροστροφάριστα υποκείμενα του διαδικτύου. Πραγματικά δηλαδή είναι τόσο ανεγκέφαλα αυτά τα άτομα που δεν σκέφτονται ότι σε αυτό εδώ το νησί υπάρχουν άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες και που δραστηριοποιείσαι σε αυτό το νησί και που πας, έχεις ένα μαγαζί και το ανοίγεις και το δουλεύεις και πληρώνεις εφορία και μένεις εκεί 5-6 μήνες το χρόνο. Είναι κατόρθωμα, είναι άθλος. Δηλαδή είναι υπηρεσία στην πατρίδα και αυτοί οι ανεγκέφαλοι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Θεωρούν ότι η υπηρεσία στην πατρίδα είναι ο αγροτικός γιατρός, ο οποίος μπορεί να έχει 100.000 θέματα, δεν ξέρουμε τι, δημιουργεί μια κατάσταση και από εκεί και πέρα εκθέτει όλο το νησί με περίεργα σκηνικά που φαίνονται και λίγο σκηνοθετημένα. Και βγαίνουν όλοι όσοι θέλουν να χτυπήσουν τον δήμαρχο, τον Άδωνη και τον Μητσοτάκη και βρίζουνε όχι μόνο τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή, αλλά βρίζουνε και όλο το νησί. Μιλάμε, είναι τόσο ανόητοι αυτοί. Σκεφτείτε, ζούμε σε μια εποχή, δεν ξέρω, Παναγιώτη Κυκυδόπηλε, που οι ανόητοι δυστυχώς στην Ελλάδα μας αυξάνονται και πληθύνονται και πρέπει να έχουν γίνει και πλειοψηφία, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι έγινε, σε πιάνω από τα μούτρα. Πώς σε βλέπω, καλά σε βλέπω, ωραίο.
1: Καλά.
0: γελάς τώρα, έτσι.
1: Έπιασες το πρώτο θέμα, βέβαια είναι λίγο δύσκολο κανείς να το καθημερινά να το έχει, αλλά στην ουσία γίνεται το εξής, Λουίζο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στη γωνία, σαν εκείνους τους άνεργους που περιμένουν πότε θα πέσει κανένα ξεροκόμματο από κανένα φορτηγό που περνάει, καμιά φρατζόλα να την πάρουν. Είναι αυτοί που περιμένουν πότε θα γίνει κάτι στραβό να το εργαλειοποιήσουν και να το πάρουν και να το γυρίζουν μέρα νύχτα στα Facebook, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις.
0: Ήτανε θέμα αυτό για να παίξεις στις πανελλήνιες τηλεοράσεις.
1: Ακριβώς αυτό είναι το εργαλείο.
0: Τσακώθηκε ο γιατρός με έναν επιχειρηματία, το έκανε μήνυση ο επιχειρηματίας, απείλησε ο γιατρός στη μάνα του επιχειρηματία ότι δεν θα έρθεις, θα σε φτιάξω. Εντάξει, έχουμε δει πολλούς, ας το πούμε, να τα λένε αυτά εδώ κατά καιρούς.
1: Και τι δεν γράφτηκαν.
0: Και εμένα με έχει απειλήσει γιατρός του νοσοκομείου ότι δεν θα έρθεις μέσα, θα σε περιποιηθούμε καταλήλως. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτοί τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Το εργαλείο αυτό που χρησιμοποιήσανε και φέρανε, δηλαδή κρίμα είναι για το Καστελόριζο τουλάχιστον, αυτοί θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνουν λίγο κράτη. Για το Καστελόριζο. Για τη Ρόδος γράφανε ό,τι θέλανε. Η Ρόδος δεν έχει ανάγκη. Αλλά για το Καστελόριζο, ρε παιδιά, το βρήκατε και βγήκατε κάθε μέρα να γράφετε. Θα μου πεις, ποιοι τα γράφουν, αυτοί που τα γράφουν, αυτοί τα διαβάζουν.
0: Τέλος πάντων. Αν τους αφήσουμε, καλά, δεν
1: τους
0: είναι.
1: Αφήσουμε.
0: Παράτα τους.
1: Άστος, γιατί και θα το ξανακάνουν πάλι. Μη στεναχωριέσαι. Δεν βάζουν μυαλό, δεν θα μετανιώσει κανένα τίποτα.
0: Λοιπόν, έτοιμοι οι Τούρκοι θέλουν F-35. Ποιος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτά εδώ? Ποιος είναι? Ο μεγάλος εχθρός. Αυτός που ήδη αυτοί εδώ δεν γουστάρουν καθόλου. Δηλαδή, ήδη οι αριστεροί, ήδη αυτό εδώ, όλο αυτό εδώ το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το αντιπολιτευόμενο, το οποίο δεν θέλει ούτε και το Ισραήλ. Θέλει να χαλάσει η Ελλάδα τη σχέση του με το Ισραήλ. Το μόνο αυτή τη στιγμή που αντιστέκεται σε αυτήν εδώ την τουρκοαμερικανική επαναπροσέγγιση, έτσι όπως πάει να γίνει άκομψα, είναι το Ισραήλ. Ακούστε.
2: Μια δήλωση προθέσεων από τη μεριά του Ταγίπ Ερντογάν και από τη μεριά του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Και ποια είναι τα δεδομένα? Είναι αυτό ακριβώς που συζητούσατε με τη Μαρία, η νομοθεσία Κάτσα, διότι αν παραμείνουν οι S-400 στο τουρκικό έδαφος. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται η Τουρκία να ενταχθεί στα F-35. Αυτό εκτιμάει η κυβέρνηση και περιμένει λοιπόν να δει και τις επόμενες κινήσεις στο άμεσο μέλλον. Πάντως θα πρέπει να σου πω πως ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή την ώρα δεν είναι καν οι S-400, αλλά είναι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας έχει διαμηνήσει στον στρατηγικό του σύμμαχο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο Ερντογάν με απειλεί και με πόλεμο, δεν είναι δυνατόν να του δώσεις εσύ τα F-35 και να εξοπλίσεις τον εχθρό μου.
3: Ναι, άρα λοιπόν νομίζω πως εκεί σταματούν τα πάντα. Χτες, τα είπε ξεκάθαρα, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα στον Τραμπ.
2: Συνεπώς νομίζω πως αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, συν τα όσα συζητάμε, συν βεβαίως το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία που περνάει κυρίως από το Κογκρέσο και δεν έχει να κάνει με τον Λευκό Οίκο. Να σου πω τώρα πως υπάρχει και ένα άρωμα ελληνικό σε αυτή τη σύνοδο, διότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών, των ιδρυτικών που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη για την Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας, μια παγκόσμια τράπεζα που σκοπό έχει να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία αυτών των συνολικά 9 χωρών. Και μάλιστα η Ελλάδα θεωρεί πως θα έχει ωφέλη από αυτό. Στην αρχή είναι 100 εκατομμύρια δολάρια που έχει να διαχειριστεί. Σκοπός είναι να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια και να επενδύσει. Είναι 4 βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία και Τουρκία. Η Ελλάδα θεωρεί ότι καλώς μπήκε, παρά να είναι έξω και να μην έχει λόγο.
0: Λοιπόν, να τα βλέπουν όλοι αυτοί εδώ που κάθονται και τα έχουν βάλει και με το Ισραήλ, οι ανθέληνες όλοι αυτοί, που τους έχει πιάσει το αρχαίο ελληνικό τους και θυμήθηκαν ότι είναι και χριστιανοί και τα έβαλαν με το Ισραήλ και σηκώνουν τις σημαίες των Παλαιστινίων, να τα βλέπουν αυτοί, οι οποίοι τι μας λένε, να πάμε να κάνουμε με τους Τούρκους και με τους Παλαιστίνιους συμμαχία εναντίον των Ισραηλινών, και ή λένε να πετάξουμε έξω τους Ισραηλινούς και τα Ισραηλινά συμφέροντα από την Ελλάδα. Και τι άλλο μας λένε, να μην έχουμε σχέσεις διπλωματικές με το Ισραήλ. Και τι άλλο μας λένε, να υποστηρίξουμε την Παλαιστίνη. Εμένα είναι ο διπλός. Ο διπλός είναι αυτός, το μεγάλο είναι. Okay. Thank you. Λοιπόν, πολλές βλακίες και ανοησίες λένε όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είναι έξω από τον χώρο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί όλοι σε λίγο μπορεί και να γίνουν και κυβέρνηση. Το φαντάζεσαι? Και το Ισραήλ είναι το μόνο αυτή τη στιγμή που είναι ευθυγραμμισμένο με τα ελληνικά συμφέροντα. Είναι το μόνο κράτος που μπορεί η Ελλάδα να εμπιστευτεί, τουλάχιστον εάν παραμείνουμε σταθεροί σε αυτήν εδώ την πολιτική. Δεν ξέρω εσύ τι λες, Παναγιώτη μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό εδώ το ιστορικό που μας καταπλακώνει αυτές τις μέρες το δημιουργούν άνθρωποι οι οποίοι στην πολιτική τους είναι κολλημένοι. Δηλαδή υπάρχει, όπως είπες προηγουμένως, μη τυχόν και μας κυβερνήσουν, τι θα κάνει η Ελλάδα?
0: Τελείωσε η Ελλάδα.
1: Θα διώξει το Ισραήλ? Θα συμμαχίσει με την Παλαιστίνη? Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν αυτό εδώ το πολιτικό, ας πούμε, πιστεύω
0: ή αφήγημα,
1: δεν φεύγουν από αυτό. Εγώ εμπιστεύομαι σε αυτούς που αυτή την ώρα μπορεί να γράφουν κάτι εναντίον της συμφωνίας ή της συμμαχίας με το Ισραήλ, αλλά την τελευταία στιγμή πιστεύω ότι δεν θα πράξουν, επειδή δεν είναι και τόσο φανατισμένοι. Οπότε λοιπόν να εφησυχάσουμε, οι φανατισμένοι δεν είναι παραπάνω από 15%, το υπόλοιπο δεν είναι παραπάνω από 15%, 20%.
0: Περίμενε, να τους μετρήσουμε.
1: Οι φανατισμένοι μιλάω.
0: Οι φανατισμένοι, πάμε να τους μετρήσουμε.
1: Για το σκοπό αυτό που ανέφερα.
0: Του Τσίπρα τους θεωρείς φανατισμένους, του Έλλας?
1: Όχι όλους.
0: Όχι όλους.
1: Όχι όλους.
0: Πόσους θεωρείς από αυτούς?
1: Από αυτούς, όπως είπα, αν είναι στους 100, οι 40 είναι φανατισμένοι.
0: Άρα από τα 15% ένα 7-8%.
1: Οι παλάντζες είναι, οι άλλοι είναι παλάντζες. Όταν θα δούνε κάτι το οποίο φεύγει από τη λογική, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην και από αυτούς λογικοί άνθρωποι να βλέπουν μακρύτερα από τη μύτη τους, βλέπουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Αν η Ελλάδα μείνει χωρίς συμμαχίες, θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας την έχει πατήσει μία φορά με τους Παλαβούς, γιατί όταν ξεκίνησε και έγινε κυβέρνηση, είχε όλους τους Παλαβούς μέσα στο κόμμα του. Από τον Μπολάκη μέχρι την Κωνσταντοπούλου. Εννοώ πολιτικά Παλαβούς. Του, ξέρεις, κάτι που θυμάσαι. Το Βαρουφάκι και δεν συμμαζεύεται.
1: Μα πού είχε εμπειρία ο Τσίπρας.
0: Και το κακό συναπάντημα. Μέχρι και τη ΣΥΑ. Τη θυμάσαι τη ΣΥΑ που την είχε υπουργό μετανάστευσης και μας έλεγε ότι οι μετανάστες δεν δημιουργούν πρόβλημα, λιάζονται στην Ομόνοια. Θυμάστε, τα θυμάσαι αυτά. Τέλος πάντων.
1: Κλείστο.
0: Θέλω να καταλήξω πού. Ότι αυτή τη φορά ο Τσίπρας δείχνει ότι θέλει να φιλτράρει κόσμο που θα βάλει μέσα στο κόμμα του, έτσι ώστε να προσπαθήσει να αποτρέψει την Παλαβομάρα. Αλλά ο ίδιος πάσχει από μια ιδιότυπη Παλαβομάρα, διότι θέλει τους Παλαβούς ψηφοφόρους, αλλά δεν θέλει τους Παλαβούς εκπροσώπους των ψηφοφόρων. Τώρα πώς θα το καταφέρει αυτό εδώ ο ταχυδακτυλουργός, ο Μέγας Αλέξης Τσίπρας, που έκανε το όχι ναι, είναι ένα άλλο θέμα. Το έχει κάνει και αυτό. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι, ρε Παναγιώτη. Και δεν ξέρω και στους φίλους μας ακούνε. Και αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Γιατί τον Τσίπρα τον λένε Ζήκο. Γιατί τον λέτε Ζήκο. Ξέρει κανείς. Εσύ ξέρεις.
1: Δεν το έχω μελετήσει το θέμα.
0: Γιατί δεν το έχεις. Και εσύ έξι, δεν βλέπεις όμως που τον εγγράφουν ο Ζήκος, Ζήκος, Ζήκο και τα λοιπά, που τον έλενε Ζήκο. Τον Άδωνη τον έλενε Σπύρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρουμε γιατί τον λένε Σπύρο, γιατί έχει ένα δεύτερο όνομα, Σπυρίδων.
1: Εάν τον συγκρίνουν με τον Χατζηχρήστο, δεν ξέρω τώρα.
0: Τον Άδωνη, ο Άδωνης λοιπόν, επειδή έχει ένα δεύτερο όνομα, ότι είναι
1: Σπυρίδωνας,
0: το λένε Σπύρο. Υποτιμητικό και καλά, καταλάβεις.
1: Για μένα θα έπρεπε να αφήσει το Άδωνης δίπλα και να χρησιμοποιεί το Σπύρος. Το Σπύρος είναι πολύ πιο σοβαρό όνομα.
0: Βέβαια, εντάξει, από το Σπυρίδωνας εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι, προσπαθούν να του
1: να τον υποτιμήσουν, να τον κατεβάσουν σκαλοπάτια, γιατί το Άδωνης πιάνεται από την αρχαιότητα.
0: Μπράβο.
1: Και από μια ιστορική μυθολογία. Οπότε το Σπύρος είναι κατώτερο άτομο.
0: Ναι, αλλά ναι, να σου πω, έτσι θεωρούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την χριστιανική παιδεία, γιατί ξέρεις, αυτοί οι οποίοι είναι του πνεύματος του αρχαιοελληνικού, του παγανιστικού, σου λέει τώρα τι Άδωνης, Σπύρος είσαι. Κατάλαβες, έχεις και Σπύρο, έχεις και το Σπύρο μέσα σου. Δηλαδή έχεις και το χριστιανικό, το κατάλοιπο, το της εβραϊκής αίρεσης που λένε όλοι οι παγανιστές. Έτσι θεωρούν το χριστιανισμό.
1: Και να μην καμαρώνεις, σας και πάρνει επειδή έχεις αρχαίο όνομα.
0: Μπράβο.
1: Ιστορικό.
0: Και το λένε Σπύρο για να τον μπλήξουν.
1: Ναι.
0: Το Τσίπρα, γιατί τον έλενε Ζήκο. Δεν το ξέρω όμως. Δεν το έχω
1: αντιληφθεί. Μα καλό γάτος. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Τι να πω.
0: Τι να πεις, δεν ξέρω ούτε και εγώ. Πάντως, εμείς είμαστε άνθρωποι και των μέσων και δεν ξέρουμε. Απαράδεκτο, έτσι.
1: Εγώ για να συμπληρώσω όλο αυτό, ο Τσίπρας ήταν ένα παιδί του Αλαβάνου. Το οποίο παιδί ξαφνικά παρουσιάστηκε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση και είχε μια πάρα πολύ όμορφη εφράδια λόγου, σκέψεως, και φανταστήκανε όλοι ότι να ένας μελλοντικός πρωθυπουργός. Στην ουσία αυτά ήταν θεωρήματα, θεωρίες μέσα στο μυαλό του Τσίπρα. Στην ουσία, όπως είπα προηγουμένως, δεν είχε εμπειρίες πολιτικές. Ό,τι είχε διοικούσε εκεί τη 15η Επιτροπή. Από εκεί μπορούσε, όπως είπες προηγουμένως, να διαλέξει άτομα, ήξερε, είχε εμπειρία να μπορεί να κάνει επιλογές ποιον θα βάλει στο Υπουργείο Εξωτερικών,
0: τώρα,
1: ποιος στο Οικονομίας, δεν ήξερε.
0: Τώρα
1: ό,τι τύχαινε.
0: Τώρα με τι στελέχη θα πάει, δηλαδή έχει τώρα ένα 15%, η interview ότι... του δίνει ένα 15%, εντάξει.
1: Υποτίθεται ότι πέρασαν και 10 χρόνια στην πολιτική.
0: Ένα λεπτό, πες τώρα ότι μέχρι τις εκλογές το 15 γίνεται 30%, ξέρω, εντάξει, λέω τώρα εγώ. Mm. Λέμε τώρα. Πώς θα κυβερνήσει, με τι θέλει να κυβερνήσει τώρα ο Τσίπρας?
1: Θα σου πούνε αυτό είναι το πιο εύκολο, όπως κυβέρνησε την πρώτη φορά που δεν ήξερε. Τώρα θα κυβερνήσει πιο γρήγορα, ναι, γιατί έχει κάποια εμπειρία.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι τελειώσαμε. Δηλαδή η χώρα αυτή εδώ έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή. Κατάλαβε. Και πάλι η πρόοδος της χώρας, όχι η χώρα.
1: Δεν έχει καμία τίποτα, δεν έχει φόβο η χώρα. Μπορεί να ακούς στο Facebook και να ακούς στις εκδηλώσεις και όλα αυτά αυτοί που φωνάζουν, αλλά η χώρα έχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που βλέπουν αν η χώρα είναι διαλυμένη ή η χώρα βαδίζει με, μην ξεχνάμε,
0: αυτό το αποτέλεσμα,
1: χρεωμένη. Είναι μια χώρα χρεωμένη.
0: Ωραία.
1: Εμείς έχουμε 15 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Δεν μπορούμε,
0: όχι,
1: να...
0: δεν έχουμε έλλειμμα. Τι εννοείς έλλειμμα?
1: Το ισοζύγιο μας.
0: Όχι. Είμαστε συν 12 δις. Με Μητσοτάκη.
1: Στο χρέος μας μιλάω.
0: Στο χρέος πρέπει να δίνουμε 10 δις δόσεις το χρόνο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, 10 με 15, ναι. Λοιπόν, όλα, αλλά έχουμε όμως παρά τα αυτά, έχουμε και 12 δις.
1: Δεν μπορούμε για να έχουμε όλες αυτές τις απολαβές που έχουν άλλα κράτη που δεν χρωστάνε. Οπότε οι Έλληνες, όσο και να είσαι, όποια παράταξη και να πιστεύεις, εάν καθίσεις να σκεφτείς λογικά, η Ελλάδα θα πρέπει ακόμα να βασανιστεί. Δεν τελείωσαν, ναι, τα βασανά της.
0: Έχει μπροστά της 20 χρόνια βάσανα.
1: Έχει μπροστά,
0: πρόσεξε,
1: της.
0: Έχει 15.
1: Η δικιά μου η γενιά χρέωσε τις επόμενες γενιές 100 χρόνια.
0: Έχει μπροστά της η Ελλάδα περίπου 10 με 20 χρόνια βασάνου, πρόσεξε, με καλή κυβέρνηση, με καλές κυβερνήσεις. Δηλαδή όπως είναι αυτή τώρα που παράγει και αποπληρώνει. Δηλαδή εάν έρθει μια κυβέρνηση που τα κάνει μαντάρα, θάλασσα και μας ξαναπάει 100 χρόνια πίσω, τελειώσαμε, δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή η Ελλάδα δεν σηκώνει στραβοπατήματα πια. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Και δεν ξέρω αν το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό. Νομίζω ότι δεν το ξέρει. Δεν το αντιλαμβάνεται. Το έχει ξεχάσει.
1: Το αντιλαμβάνονται ένα μεγάλο ποσοστό, Λοΐζο, αλλά αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε είναι ότι ο θόρυβος που κάνουν συγκαλύπτει ότι όλοι το ίδιο είναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Στην Ελλάδα έχει ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν και την οικοκυρωσύνη. Βεβαίως υπάρχουν λάθη και από αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να αναγνωρίζει και κάποια λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά από τι γίνονται? Εσκεμμένα γίνονται από διάφορες πιέσεις, από όχι μόνο οικονομικά,
0: και έξωθεν πιέσεις.
1: Από έξωθεν πιέσεις.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογικός και θέλει να είναι ένας πολίτης ωφέλιμος στη χώρα του, πρέπει κανονικά να σκέφτεται όλα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, χθες άκουσες Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί προκλήθηκε από ένα δημοσιογράφο. Του είπε ότι, ξέρεις, λένε ότι είσαστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Και το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης.
4: Πολύ δυσκολά. Τι απαντάτε?
5: Όλοι
4: είναι ότι σας λένε την πιο διεφθαρμένη.
0: Άκουτο.
4: Όλοι είναι ότι σας λένε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση με τα πολίτες. Τι απαντάτε?
5: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ο πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολίτες, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός με τα πολίτες ο Τσίπρας. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης.
0: Σκληρά λόγια, έτσι, δηλαδή απασφαλίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Κάτι παραπάνω ξέρει, δεν γνωρίζω γιατί τόσο καιρό δεν το χρησιμοποιεί.
0: Το έχει πει ο Κοντονής αυτό εδώ.
1: Ναι. Αλλά βλέπεις ότι προκλήθηκε για να το βγάλει στον αέρα,
0: ναι,
1: ο Άδωνης.
0: Προκλήθηκε.
1: Και εν πάση περιπτώσει ο Άδωνης δεν είναι και το άτομο το οποίο μπορεί να, να κάνει διπλωματία και την ώρα που νευριάζει. Ο Άδωνης όταν νευριάζει δεν το σταματάει κανένας. Είναι χύμαρος και πιθανόν να πέφτει και πολλές φορές σε σφάλματα με όλη τη συμπεριφορά.
0: Πιστεύεις ότι αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ?
1: Όχι, δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ. Απλούστατα θα το διαψεύσουν κάποιοι, θα βρεθούν. Ξέρεις, η ελληνική γλώσσα έχει τεράστια ικανότητα για να μπορεί να καλύψει και τα ψέματα και τις αλήθειες. Mm-hmm. Οπότε κάπου εκεί θα το κάνουν μια γαργάρα και σιγά σιγά θα ξεχαστεί. Αλλά ο Ντόρος έγινε.
0: Ναι, ο Ντόρος έγινε, αλλά το γεγονός ότι
1: θα αποδειχθεί,
0: λέει,
1: θα
0: το
1: αποδειχθεί.
0: Κοίταξε, η κατηγορία είναι βαριά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Λέει ο Γεωργιάδης ότι ο Τσίπρας άλλαξε νόμο που έχει να κάνει με τα ποινικά της χώρας, με τον ποινικό κώδικα της χώρας, και ψήφισε κάτι λίγο πριν φύγει επί χρηματισμού. Δηλαδή αυτό είναι πολύ βαρύ.
1: Ακριβώς.
0: Σηκώνει εισαγγελική παρέμβαση αρίου πάγου.
1: Αλλά θα πρέπει
0: δεν είναι αστείο να αλλάζεις την νομοθεσία της χώρας με τα ποινικά επί χρηματισμού για να εξυπηρετήσεις καταστάσεις.
1: Αυτό θέλω να βρουν. Τι θα εξυπηρετούσε?
0: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ένα ακόμα που επί των ημερών του έβγαλε τον νόμο Παρασκευόπουλου που άφησε έξω όλο το βαρύ ποινικό φυλακισμένο όλους τους ποινικά όλους τους βαρυπινίτες της χώρας.
1: Ήταν μια εφεύρεση του Παρασκευόπουλου, λέει, να ελαφρύνει λιγάκι τις φυλακές.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: και βγήκαν έξω όλοι οι δολοφόνοι.
1: Τους βρήκανε μπροστά
0: και,
1: τους.
0: Και οι βιαστές.
1: Τους βρήκανε μπροστά τους.
0: Οι οποίοι έκαναν εγκλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Μετά. Που βγήκαν έξω και άλλα εγκλήματα.
1: Βρήκε δουλειά η αστυνομία.
0: Ναι, ταλαιπώρησε και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη και ένα σωρό κόσμο. Δεν έβγαλε έξω ανθρώπους οι οποίοι ήταν για οικονομικά θέματα μέσα.
1: Ναι.
0: Έβγαλε έξω δολοφόνους ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην ουσία θα έπρεπε τις αγροτικές φυλακές.
0: Έβγαλε έξω τους λαθρέους, όλους αυτούς τους περίεργους.
1: Να φύγουν όλοι από τις αγροτικές φυλακές και από τα ποινικά αδικήματα λόγω δεν πλήρωσε την επιταγή κτλ.
0: 80% είχε πάρει.
1: Άφησε εγκληματίες έξω.
0: Βέβαια. Γι' αυτό και πήρε και 80% ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει 80% στον Κορυδαλό.
1: Ναι, μέσα στις φυλακές. Ναι. Ναι, γιατί η νομοθεσία αυτή, όπως είπες, του Παρασκευόπουλου έκανε αυτό. Εγώ το θεωρώ για πρώτη φορά παγκόσμιο. Δεν έχει ξαναγίνει σε άλλη χώρα, εκτός εάν γίνει πόλεμος. Σε καιρό ειρήνης δεν έχει ξαναψηφιστεί τέτοιος νόμος να φύγουν από τις φυλακές λόγω φόρτου.
0: Αλλά Παναγιώτη, φταίει, ξέρεις ποιος? Ο Μητσοτάκης φταίει. Διότι ο Μητσοτάκης αυτόν τον τύπο, αυτόν τον πολιτικό, έπρεπε να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να του τη χαρίσει. Δεν μπορεί ένας που κάνει τέτοια εγκλήματα και ακούγονται τέτοια πράγματα από τους πρώην υπουργούς του να μην γίνεται θέμα πολιτικό, να περνάει στα ψηλά γράμματα και να μην γίνεται θέμα πολιτικό μέσα στη Βουλή, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να επέμβει και να παρέμβει η δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη εδώ φταίει, δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, φταίει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Μητσοτάκης τον υποτίμησε τον Τσίπρα.
1: Τον υποτίμησε, αλλά δεν θα μπορούσε να θα έκανε παρέμβαση. Ο Άριος Πάγος μετά την νομοθεσία αυτή και την απελευθέρωση των εγκληματικών ατόμων, δηλαδή άτομα τα οποία είχαν διαπράξει εγκλήματα, φόνους κτλ. Και βγήκανε, ο Άριος Πάγος θα έπρεπε με το φόρτο εργασίας που είχε η αστυνομία, τα δικαστήρια, η δίωξη, το ένα το άλλο, θα έπρεπε να κινήσει τη διαδικασία ποιος ήταν αυτός που πήρε την απόφαση και αποφυλακίστηκε αυτός. Και αν να πάνε σιγά σιγά σιγά να ακουμπήσουν τον υπουργό και να τον καλέσει ο Άριος Πάγος και να του πει: πες μας κύριε, από πού ορμόμενος έβγαλες εσύ αυτή την νομοθεσία και έχουμε μπλέξει όλοι αστυνομία και δικαιοσύνη και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη.
0: Είναι βαριές κατηγορίες. Επίσης είναι μπλεγμένος ο Τσίπρας και με άλλες υποθέσεις. Με την Οβάρτης.
1: Εκεί ήταν μια κατηγορία, ήθελε να κλείσει φυλακή την αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς, και χρησιμοποίησαν ψευδομάρτυρες οι οποίοι βρέθηκαν με εκατομμύρια ευρώ χωρίς να μπορούν να τα δικαιολογήσουν, πληρωμένα από το αμερικανικό κράτος. Για δουλειές υποτίθεται που έκαναν στο αμερικανικό κράτος. Αλλά εμπλεκόντουσαν για χρηματισμό. Δηλαδή ως έμισθοι αυτοί οι όλοι κουκουλοφόροι που πηγαίναν και έκαναν καταθέσεις εναντίον του Αβραμόπουλου και του Γεωργιάδη και άλλων γαλάζιων στελεχών. Ξέρεις. Και μέχρι και του Λοβέρδου. Πήγε αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο Τσίπρας, να αφανίσει όλο το ελληνικό σύστημα για να μείνει αυτός μόνο. Και όταν έχασε και όταν όλα αυτά αποκαλύφθηκαν, για κάποιο περίεργο τρόπο δεν κινήθηκε τίποτα εναντίον του Τσίπρα. Και βγαίνει τώρα αυτός, μάλιστα από πάνω, ως άμεμπτος και ως πιο καθαρός πρωθυπουργός. Και εγώ ρωτάω, ποιος τον καλύπτει αυτόν? Ποιος τον θέλει τον Τσίπρα καθαρό και μέσα στα πράγματα τα πολιτικά? Μήπως υπάρχουν ξένες δυνάμεις οι οποίες τον υποστηρίζουν και τον έχουν για το καλό τους παιδί, έτσι ώστε αν ξαναχρειαστεί να κάνει τη βρώμικη δουλειά?
1: Υπάρχει και αυτή η σελίδα στο βιβλίο που διαβάζομαι τώρα, ότι υπάρχουν και ξένες δυνάμεις οι οποίες χρησιμοποιούν και τον Πρωθυπουργό και γενικά μια κυβέρνηση ολόκληρη για να μπορέσουν να πετύχουν το σκοπό τους. Ποιος είναι ο σκοπός τους, δεν είμαι εγώ στη θέση να μπορώ να τον αναλύσω. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να προσέξουν εδώ οι αριστερίζοντες.
0: Υποθέσεις κάνουμε, έτσι.
1: Υποθέσεις, ναι. Οι αριστερίζοντες, όταν αυτοί βγαίνανε με καμάρι και λέγανε εσείς οι κουκουλοφόροι που πηγαίνατε και δείχνατε να αυτός, να εκείνος με τη σακούλα στο κεφάλι. Σήμερα γιατί δεν είπανε ότι τη σακούλα τη χρησιμοποίησε η κυβέρνησή τους?
0: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Είδες λοιπόν,
0: μην κρυβόμαστε
1: πίσω από το δάχτυλό μας. Οι μασκοφόροι και αυτοί δεν ήταν με απειλή, θα σε σκοτώσω τη μάνα και τον παππού και τη γιαγιά που τους έχω σε ένα μέρος, πήγαινε να μου δείξεις ποιος είναι ο κομμουνιστής, έτσι. Εκείνοι ήταν υπό απειλή. Εδώ αυτοί όμως πιαστήκανε, χρηματιστήκανε. Το έγκλημα είναι τετραπλό. Δεν είναι να το συγκρίνεις με την κουκούλα της Γκεστάπο, με αυτή την κουκούλα η οποία γύρω γύρω από αυτή την υπόθεση κάθονται επιστήμονες, δικηγόροι, νομικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κουκούλα. Αυτός ο νομοθέτης που μπορεί να καταγγείλει κάποιος κάτι και για να τον προστατεύσω τον κλείνω το πρόσωπο, είναι δυνατόν να το πιστέψω? Γιατί φοβάται, αφού έχει τα πλήρη στοιχεία, δεν έπρεπε.
0: Ήτανε προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά από εκεί και πέρα ο προστατευόμενος μάρτυρας αποδείχθηκε ότι ψεύδεται.
1: Και ψεύδεται, ναι. Και πήρε χρήματα.
0: Και αποδείχθηκε και ότι ήταν και έμισθος.
1: Ακριβώς, αυτή
0: άρα,
1: είναι η αμαρτία.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι προσπάθησαν αυτό το προστατευόμενο, ότι ήταν έμισθος από πού, από την Αμερική. Εδώ αρχίζει και γίνεται το πράγμα πολύ περίεργο. Και πολύ δύσκολο στη διαχείριση.
1: Από την Αμερική πώς εννοείς?
0: Από την Αμερική πληρώνονταν. Γιατί οι Αμερικάνοι τον χρησιμοποιούν.
1: Η κυβέρνηση της Αμερικής,
0: ναι.
1: Ή ένα λόμπι της Αμερικής?
0: Η κυβέρνηση της Αμερικής.
1: Χρησιμοποίησε για ποιο λόγο? Γιατί αυτοί ήδη πήραν πίσω λεφτά.
0: Αυτούς εδώ οι Νοβάρτης, τους έμισθους, αυτούς εδώ κουκουλοφόρους πράκτορες, τους χρησιμοποίησε και για μια αντίστοιχη αμερικανική υπόθεση σκανδάλου.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Και τους έβαλε, τους μίσθωσε η Αμερική, το κράτος της Αμερικής, για να καταθέσουν εναντίον της Νοβάρτης εκεί και να αποζημιωθεί το αμερικανικό δημόσιο.
1: Αυτό ήξερα, ότι η Αμερική αποζημιώθηκε από την Νοβάρτης.
0: Ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα αυτοί, αντί να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο λόγο και να αποζημιωθεί το κράτος από την Νοβάρτης, χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τσίπρα για να εξυπηρετήσει την πολιτική εξόντωση των αντιπάλων του.
1: Ακριβώς, για να χώσει φυλακή
0: και όχι για να αποζημιώσει
1: μια ολόκληρη κυβέρνηση.
0: Και όχι για να αποζημιώσει η Νοβάρτη στο ελληνικό κράτος, εάν το έβλαψε. Κατάλαβες.
1: Εγώ, Λοΐζο μου, ξέρω ότι όλη αυτή η υπόθεση γύρω-γύρω δεν ήταν δύο άτομα και τρία. Ήταν εκατοντάδες νομικοί. Όλη αυτή συνωμοσία. Όλοι.
0: Και αυτός εδώ τώρα, ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω του. Ξέρουμε ότι τον στηρίζει η Αμερική. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι ότι είναι κακοί οι Αμερικάνοι, αλλά το γνωρίζουμε. Είναι το καλό παιδί των Αμερικανών που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει τη βρώμικη δουλειά στην Ελλάδα. Δηλαδή, Μακεδονία. Ποιος άλλος μπορούσε να πάει να υπογράψει τη συνθήκη των Πρεσπών? Ο Καραμαλής είπε όχι. Δεν υπέγραψε. Ποιος άλλος υπάρχει που μπορεί να έρθει να κάνει μια εθνική ζημιά στη χώρα για να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, σε εισαγωγικά, για τους Αμερικάνους και για το παγκόσμιο σκηνικό, για το Αιγαίο συγκεκριμένα? Ποιος άλλος μπορεί εκτός από το Τσίπρα? Το κατάλαβες?
1: Εγώ το κατάλαβα, αλλά...
0: Και τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με τον Ερντογάν τι γίνεται. Βλέπουμε μια επαναπροσέγγιση Αμερικανών με τους Τούρκους που προσπαθούν. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι, το ένα είναι το Αιγαίο με την Ελλάδα και το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Δεν ξέρω εάν καταφέρουνε με τον Τσίπρα να λύσουν το Αιγαίο και με το Ισραήλ, εάν κάνει επαναπροσέγγιση η Τουρκία, τελειώσαν όλα. Τελειώσαν όλα. Και θα μας μείνει μόνο ο κύριος Τσίπρας εδώ πέρα να μας κάνει, να μας κουνάει το δάχτυλο και να ταΐζει σανό τους,
1: εγώ πιστεύω,
0: τους ανοφάγους του.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για κάποιο λόγο. Ο λόγος τότε για το Μακεδονικό, που όλες οι χώρες και η Ευρώπη και η Αμερική θέλαν ένα κρατήδιο του χεριού τους για να μπορούν να συντηρούν τη βάση, διότι μην ξεχνάμε, στα Βαλκάνια η μεγαλύτερη βάση, στα Βαλκάνια εκτός από την Ελλάδα, Σούδα και Αλεξανδρούπολη, η μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ είναι στα Σκόπια. Αυτοί δεν θέλανε τα Σκόπια να σκορπίσουν να πάνε ένα κομμάτι στην Αλβανία, ένα στη Βουλγαρία, ένα στην Ελλάδα και ένα στη Σερβία. Το θέλανε να είναι υποχείριο ένα κρατήδιο το οποίο να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Αυτή ήταν και η συμφωνία του Τσίπρα, ο οποίος δέχτηκε αυτή την... Μπορώ να πω ότι ο Τσίπρας και οι πρόγονοί του, όλοι οι αριστεροί, το είχαν χρόνια αυτό το όνειρο.
0: Ποιο?
1: Το να γίνει Μακεδονία ανεξάρτητο κράτος.
0: Πλάκα κάνεις τώρα?
1: Βέβαια. Χρόνια είχαν όνειρο.
0: Τι και μάλιστα. Τώρα. Γιατί το λες αυτό? Δεν είναι πολύ βαρύ αυτό που λες?
1: Τι βαρύ? Όλος ο κόσμος το ξέρει, η πρώτη φορά τα ακούς.
0: Ναι.
1: Εδώ έγινε ολόκληρο εμφύλιος μόνο και μόνο για να απεξαρτητοποιηθεί η Μακεδονία, να γίνει ανεξάρτητο κράτος και να, για να προσχωρήσει στην τότε συμμαχία της
0: Σοβιετικής Ένωσης.
1: Σοβιετικής Ένωσης. Όλη η αιματοχυσία στο Γράμμο και στο Βίτσι και ένας εμφύλιος, εκτός από το ότι οι αριστεροί θέλανε να αναλάβουν όλη την Ελλάδα, στο τέλος δεν μπορούσαν να το κάνουν γιατί εγκαταλείποντας οι Εγγλέζοι την Ελλάδα, την αναλάβανε οι Αμερικανοί, είδανε ότι αυτό δεν θα γίνει, αλλά θα μπορούσαν τότε με τη βοήθεια όλων αυτών, του Τίτο, όλων αυτών των αριστερών από τη Βουλγαρία, από εδώ, από εκεί, όλων αυτών των κυβερνήσεων, να πάρουν βοήθεια, να πάρουν πολεμοφόδια και να αναγκαστεί η Ελλάδα και να πει οκ, παρατάω τη Μακεδονία, κρατάω κάτω από τη Λάρισα για να μπορέσω να
0: γι' αυτό είχαν πάει όλοι αυτοί πάνω στα βουνά εκεί πέρα, στα σύνορα με την Αλβανία, και κρυβόντουσαν εκεί πέρα μέσα.
1: Δεν ήταν εκεί, τους στριμώξανε.
0: Εκεί τους στριμώξανε. Ο Γράμμος είναι εκεί.
1: Εκεί είναι ο Γράμμος, στο Βίτσι, τα τελευταία σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία. Εάν βλέπαν ζόρι, όπως κάνανε όταν στριμώχτηκαν.
0: Μπαίνανε μέσα στην Αλβανία.
1: Όταν στριμώχτηκαν, μπαίνανε μέσα στην Αλβανία. Γιατί τα ξέρουμε αυτά. Αλλά η ουσία ποια είναι όμως? Ότι θέλανε μία ανεξάρτητη Μακεδονία,
0: ναι,
1: με την οποία θα μπορούσε να κάνει συμμαχίες.
0: Μία κομμουνιστική Μακεδονία.
1: Μία κομμουνιστική Μακεδονία.
0: Που θα είχε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Δηλαδή την Ελλάδα χωρισμένη στα δύο, πόλεις κράτη, ας το πούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Οπότε το όνειρο των γονιών και των αν ο Τσίπρας είναι...
0: Πώς τη γλιτώσαμε,
1: Τη γλιτώσαμε βάσει της βοήθειας της Αμερικής και κάποιων πραγματικά πατριωτών. οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Ξέρεις πόσες χιλιάδες θύματα είχε ο εμφύλιος?
0: Αλλιώς θα ήταν η Ελλάδα τώρα στα δύο χωρισμένα.
1: Περισσότερες χιλιάδες θύματα είχε από ό,τι είχε
0: το,
1: η κατοχή.
0: Θα είχε, το Αιγαίο θα ήταν τουρκικό τώρα που μιλάμε.
1: Κοίταξε, το Αιγαίο θα ήταν μια θάλασσα 5 εθνών.
0: Θα το είχαν πάρει οι Τούρκοι.
1: Διότι θα ήταν και οι Βουλγαροί κάτω, θα ήταν και αυτοί προς τα κάτω και δεν ξέρω αν η Ιταλία θα μπορούσε να αφήσει και τα Δωδεκάνησα να τα δώσουν στην Ελλάδα. Γιατί μετά το 47, ενώ όσο είχε εμφύλιο πόλεμο η Ελλάδα, γινόταν οι συμφωνίες να
0: θα τα δίνει στους Τούρκους τώρα, τι μου λες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πάμε λίγο και... πάμε να αλλάξουμε. Ωραίο, ωραίο το ιστορικό
1: είναι ωραία
0: σκηνικό.
1: Είναι ιστορία, καλό είναι να τη διαβάσουμε.
0: Αυτή είναι εδώ την εκπομπή.
1: Είναι να τη διαβάσουμε.
0: Πρέπει οι καλοί μας τηλεθεατές να τη γράφουν και να την παίζουν σε επανάληψη, να τη βλέπουν.
1: Όχι, μα.
0: Το να βλέπουν,
1: πρέπει να διαβάσουν.
0: Πότε παίζει επανάληψη, ρε Παναγιώτη, αυτή εδώ εκπομπή? Παίζει και το μεσημέρι, παίζει και το βράδυ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν. Τι άλλο να σας πούμε τώρα ωραίο? Α, δούμε λίγο τις αθηναϊκές εφημερίδες.
1: Θέλω να πω σε ναι. κάποιους φίλους μου
0: ναι.
1: οι οποίοι μου λένε ρε εσύ πάτε εκεί στην τηλεόραση, αυτά τα μικρόφωνα τα έχετε λέει στη μούρη σας μπροστά,
0: πότε βάλουμε?
1: Δεν σας βλέπω. Και του λέω κοίταξε, αυτή η εκπομπή δεν είναι τηλεοπτική εκπομπή, είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Το στούντιο που καθόμαστε είναι του ραδιοφώνου. Εκτάκτος μας παίρνει η κάμερα.
0: Παναγιώτη, αυτή εδώ η εκπομπή είναι πανελλαδική εκπομπή.
1: Όχι γιατί
0: μας βλέπει, μας βλέπει.
1: Γιατί κρύβεστε πίσω από τα μικρόφωνα?
0: Μας βλέπει όλη η Ελλάδα μας βλέπει.
1: Το κανάλι έχει άλλα στούντιο που έχει ένα ψηράκι
0: ειδικά,
1: εδώ
0: ειδικά
1: στο γιακά και μιλάς.
0: Ειδικά όταν σε ρίχνω μέσα στο Facebook, δεν ξέρω, τρελαίνονται όλοι. Τρελαίνονται όλες βασικά, τρελαίνονται μαζί σου όλες.
1: Για να ερεπίσουν κάποιοι φίλοι μου, μου λέει γιατί έχετε στη μούρη σας τα μικρόφωνα. Ακριβώς, γιατί υποτίθεται μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Εκτάκτως μας βλέπετε εσείς τώρα. Ναι.
0: Πάντως δεν ξέρω, ρε παιδί μου, στο Facebook γράφεις πολύ. Γράφεις στο Facebook. Τους τρελαίνεις.
1: Εγώ δεν
0: εσύ
1: γράφω.
0: Εσύ τους τρελαίνεις, γράφεις πολύ.
1: Α, εσύ γράφεις.
0: Όχι, εσύ γράφεις. Όταν σε ρίχνω μέσα στο Facebook εκεί πέρα με τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γίνεται πανικό. Τρελαίνονται. Οι γυναίκες μαζί σου τρελαίνονται όλες.
1: Άντε, πού τα λες αυτά? Πού τα λες και στον αέρα?
0: Έχουμε τα τρολ που μπαίνουν και σε στολίζουν και εσένα και εμένα. Καλά, αυτό εδώ είναι φοβερό. Δηλαδή, πρόσεξε. Σε κάθε ανάρτηση θα έρθουν κατευθείαν καμιά τριανταριά λογαριασμοί, οι οποίοι είναι ανώνυμοι λογαριασμοί, χωρίς φίλους, χωρίς τίποτα, δηλαδή ψεύτικοι λογαριασμοί.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν και θα βρίσουν με τα χειρότερα.
1: Είναι, αυτοί είναι οι ταλαντούχοι.
0: Αυτοί,
1: είναι
0: ξέρεις, γιατί, αυτοί εδώ οι λογαριασμοί, ξέρεις τι είναι, έχουν στόχο αυτοί οι λογαριασμοί. Αυτοί εδώ οι λογαριασμοί έχουν στόχο να σου κόψουν την απήχηση της ανάρτησης. Γιατί όταν το Facebook δει ότι σε μια ανάρτηση δημιουργείται μίσος, κατευθείαν την κόβει, την παγώνει, σταματάει τη μετάδοσή της. Άρα τι κάνουν αυτοί? Αυτοί είναι έμιστοι πληρωμένοι από διάφορα κόμματα, γιατί τα κόμματα παίρνουν χρηματοδότηση. Να πούμε και μερικά πράγματα που δεν ξέρουν οι απλοί άνθρωποι. Τα κόμματα λοιπόν παίρνουν χρηματοδότηση. Ξεκινάει από το 1,7%. Αν πιάσει ένα κόμμα, μπαίνει στην κατηγορία της χρηματοδότησης. Όταν μπει στη Βουλή, δε, η χρηματοδότηση γίνεται πάει στα εκατομμύρια. Πριν είναι στις εκατοντάδες χιλιάδες. Γι' αυτό και βλέπουμε καμιά εικοσαριά κόμματα να προσπαθούν να πιάσουν ποσοστά. Όχι για να μπουν στη Βουλή, να προσπαθούν να πιάσουν το 1,7. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν τα κόμματα όταν παίρνουν τις χρηματοδοτήσεις αρχίζουν πια και έχουν προσωπικό. Πρέπει να εμφανίσουν και έξοδα ίσως και τα λοιπά. Το προσωπικό που έχουν, τι κάνουν οι αργόσχολοι, το αργόσχολο προσωπικό, είναι στο λάπτοπ γύρω στα τραπέζια και δημιουργούν, δουλεύουν για να δημιουργήσουν κλίμα στα social media. Είναι η βάση αυτή εδώ. Για να δημιουργήσουν κλίμα στα social media, πώς? Με ψεύτικους λογαριασμούς, μπαίνοντας και σχολιάζοντας αναρτήσεις. Δημιουργούν ο καθένας. Έχει λοιπόν 10 άτομα ο καθένας από 5 λογαριασμούς, 50 λογαριασμοί μόνο το κάθε κόμμα για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το κάνουν αυτό όλα τα κόμματα, αλλά εγώ θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε και μάλιστα το έδειχνε και δημόσια. Και μέσα σε αυτές τις ομάδες ήταν και η Γιάμαλη. Η Νατάσα.
1: Δεν τα ήξερα εγώ αυτά τώρα. Ναι,
0: πώς, τα είχε βγάλει ο Θοδωράκης. Και όχι μάλιστα για να τους καταγγείλει, αλλά για να τους επενέσει τότε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ως δημοσιογράφος είχε πάει εκεί στην ομάδα που ήταν τα άτομα του ΣΥΡΙΖΑ που κάνανε στα social media παρέμβαση και τέτοια πράγματα. Διαχείριση social media κτλ. Και τους έδειχνε. Και έδειχνε και τη Γιάμαλη μέσα. Αν μπορεί ο Καλπακίδης να το βρει το βίντεο, να το δείξει.
1: Εγώ αλλά... δεν ξέρω αυτά. Δεν
0: ναι, άκου. Τα ξέρω εγώ. Τα ξέρω γι' αυτό τα λέω να τα μάθεις και εσύ, να τα μαθαίνουν και ο κόσμος. Οπότε λοιπόν τι κάνουν αυτοί εδώ, έχουν σημαδέψει. Ποιοι είναι οι φιλοκυβερνητικοί, ποιοι είναι οι αντικυβερνητικοί, ποιοι είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος.
1: Ποιοι επηρεάζουν,
0: ποιοι δεν επηρεάζουν.
1: Αυτό φοβούνται περισσότερο.
0: Οπότε λοιπόν ξεκινάνε τη μάχη κατευθείαν. Με το που σε δούνε εσένα για παράδειγμα.
1: Ότι μπορεί, να, εμένα... μπορεί να του μπάρεις κάποιον. Εκεί.
0: Όχι, παιδί μου, βλέπουν μια απίχυση. Βγάλαμε σήμερα, είπαμε κάποια πράγματα, εντάξει. Τα σηκώσαμε πάνω. Με το που τα δουν. Αρχίζουν και λένε, οπ, αυτός λέει αυτό, ξεκίνησε, πάμε, πάνω του. Και ορμάνε, σαν τους λαγοκέφαλους, Εντάξει, θέλει λοιπόν μια διαχείριση.
1: Κοίταξε,
0: όλο αυτό.
1: Εγώ εντάξει. Παρακολουθώ λιγάκι όλο το ζήτημα αυτό που ανέφερες, ναι. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς λειτουργούν, αλλά από

0: likes, σημαίνει ότι το είδανε 200.000, το είδανε 80.000, το είδανε 40.000. Πολλοί συμφώνησαν, δεν ασχολήθηκαν, γιατί και εσύ πόσα like κάνεις την ημέρα σου στο Facebook?
1: Μα
0: δεν κάνεις και 10-15. Άμα κάνεις 1-2 είναι ζήτημα, παράδειγμα.
1: Ακριβώς, 1-2.
0: Εντάξει.
1: Και δεν διαβάζω και τα ονόματα καμιά φορά. Διαβάζω τι γράφουν.
0: Άρα λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν μαζί σου, σου βαράνε την καρδούλα, σου βαράνε το like, πάνε παρακάτω στις δουλειές τους, δεν κάτω και να ασχοληθούν, ούτε κάθονται και να τσακωθούν με τον κάθε κοπρίτη που σχολιάζει και βρίζει και έχει όρεξη από κάτω να ανοίξει συζήτηση και να ανοίξει ιστορίες.
1: Αυτός είναι της δουλειάς, είπες.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς, αυτός της δουλειάς.
0: Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια γνώμη και θέλει να σου γράψει κάτι θετικό, τις περισσότερες φορές όταν θα δει τα σχόλια από κάτω ότι έχουν πλακώσει λαγοκέφαλοι, δεν θα μπει. Γιατί όποιος γράψει κάτι θετικό είναι κατευθείαν οι λαγοκέφαλοι από κάτω και αρχίζουν και γράφουν τα αρνητικά και τον βρίζουν, έτσι ώστε να τον εκθέσουν και να μην, να τον κόψουν από ένα επόμενο ή να επηρεάσουν το όλο σκηνικό ή να χαλάσουν τη γνώμη του ή να την αλλοιώσουν. Είναι δηλαδή πολύ διεστραμμένο το σύστημα των social media, ειδικά σε αυτό εδώ το πεδίο το πολιτικό. Και γι' αυτό οφείλεται η τοξικότητα που παράγουν τα κόμματα που χρησιμοποιούν αυτές εδώ τις μεθόδους. Και γι' αυτό πρέπει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, γιατί το έχει αντιληφθεί και το ξέρει αυτό και το έχει καταγγείλει, να κάνει πράξη αυτό που έχει υποσχεθεί. Και ποιο είναι αυτό? Όταν έχεις ένα λογαριασμό στα social media, να έχεις καταθέσει την ταυτότητά σου στην πλατφόρμα. Όχι ανοίγω ένα λογαριασμό με ένα ψεύτικο email και κρύβομαι πίσω από ένα Gmail ή από ένα Hotmail και από 10 email που μπορώ να δημιουργήσω ταυτόχρονα, δημιουργώ 100 λογαριασμούς και για να φτάσουν να πρέπει να χρειάζονται εισαγγελικές, να φτάσουν να βρουν, ξέρω εγώ, τον συκοφάντη, τον υπαίτιο, τον δυσφημιστή, να πρέπει να γίνουν εισαγγελικές αποφάσεις, ξέρω εγώ, διαταγές και τέτοια που είναι χρονοβόρα και αδύνατο λόγω του όγκου των παραπτωμάτων να ασχοληθεί η δικαιοσύνη και να τα δώσει όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να το κάνει πράξη, να ξέρει ο κάθε ένας ότι όταν έχει έναν λογαριασμό ψεύτικο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να φανεί το ποιος είναι. Και θα γίνει αυτό. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα το κάνει, έτσι ώστε να μειώσει όλη αυτή την τοξικότητα τη διαδικτυακή. Τώρα, είναι εύκολο, είναι δύσκολο, θα το δούμε.
1: Εγώ βλέπω το εξής, ότι ο καθοδηγητής αυτή τη στιγμή της πολιτικής κουλτούρας είναι το τηλέφωνο. Ή δηλαδή το διαδίκτυο. Είναι, πώς λέμε, είναι ένας λίγο τυφλός, δεν βλέπει και τον παίρνει από το χέρι και τον πάει.
0: Εγώ νομίζω ότι θα μου έλεγες ότι είναι ο Τσίπρας. Γιατί
1: το αυτό, τηλέφωνο λοιπόν,
0: γιατί αυτός είναι ο πρώτος,
1: είναι το εργαλείο.
0: Αυτός είναι ο πρώτος διδάξας.
1: Ακριβώς, είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν και φοβούνται.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ της εποχής του ήταν αυτός ο οποίος τα ξεκίνησε όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με τα τρολ να δουλεύει.
1: Ακριβώς,
0: κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Χρησιμοποίησε λοιπόν το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να μπορεί να μεταφέρει κάποιους ανθρώπους.
0: Να επηρεάζει κόσμο.
1: Να
0: το ξέρει.
1: Να αλλάξει τη γνώμη.
0: Αμερικάνοι από πίσω, πολύ μπροστά.
1: Και οι δημοσκοπήσεις σε αυτό καμιά φορά στηρίζονται.
0: Η Νέα Δημοκρατία την έχουν θάψει με την ομάδα αληθείας. Η ομάδα αληθείας δεν κάνει αυτό το πράγμα. Η ομάδα αληθείας ανεβάζει βίντεο και μάλιστα έχει δείξει και τα πρόσωπά της το ποιοι είναι. Ανεβάζει βίντεο που απλά με κοπτοραπτομηχανή δείχνουν τι έλεγαν οι πολιτικοί πριν, τι έλεγαν μετά και κάτι τέτοια, και τους εκθέτουν και τους διακομωδούν και τους εκθέτουν από την ίδια τους την θέση που είχαν κατά το παρελθόν σε σχέση με το σήμερα. Αυτό είναι πιο τίμιο από το να έχεις, από το να κάνεις αυτό που κάνει ο Τσίπρας ή αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στην εποχή του.
1: Οπότε χρησιμοποιούν λοιπόν το διαδίκτυο κάποιοι άνθρωποι σε ανωνυμία και καμιά φορά, άμα θα δεις, ότι δεν μπορείς να τους ανοίξεις για να τους απαντήσεις σε προσωπικά. Δεν δέχονται.
0: Θα το κάνω αυτό μία μέρα, θα βγάλω ένα βίντεο και θα δείχνω όλους αυτούς τους λογαριασμούς και να το δείξουμε.

0: Να δεις, ο καθένας, ξέρω εγώ, βέβαια είναι βριστικό, θέλει πολλή δουλειά γιατί πρέπει να καλύψεις τις ύβρεις για να το παίξουν τηλεοπτικά. Αλλά να δεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο τάδε λογαριασμός με 10, ο τάδε λογαριασμός με 40 φίλους, ο τάδε λογαριασμός με κανένα φίλο, με καμία ανάρτηση. Από το πουθενά, δηλαδή τίποτα. Μπορεί να είναι και bots αυτά. Γιατί υπάρχουν πια και τα έτοιμα προφίλ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία πληρώνεις για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Το ξέρεις αυτό.
1: Οπότε είπαμε, το τηλέφωνο είναι το εργαλείο, ναι, του μέλλοντος.
0: Και πρόσεξε, μπορεί να μην είναι και το bot της τεχνητής νοημοσύνης τόσο τοξικά προγραμματισμένο. Μπορεί, για παράδειγμα, ο προγραμματιστής του να του δώσει ένα προφίλ επιστημονικού τύπου και να μπαίνει και να σου γράφει κείμενα μεγάλα στις αναρτήσεις σου. Επιστημονικά δηλαδή, με κύρος, με σοβαρότητα, με επιχειρήματα. Και να μην είναι άνθρωπος αυτό το πράγμα, να είναι ένας προγραμματισμός.
1: Ακριβώς. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως πάνω σε αυτό το νέο που προέκυψε?
0: Τίποτα. Θα ζήσουμε με αυτό. Τι να κάνουμε?
1: Κοίταξε, εμένα στην ηλικία που είμαι δεν μπορούν να με τουμπάρουν. Αλλά ένα 18χρονο σίγουρα θα τον καθοδηγήσουν και θα τον πάνε εκεί που θέλουν.
0: Εντάξει, δεν είναι και 100% σίγουρο.
1: Αν και δεν έχει και διάθεση ο 18χρονος, έχει άλλα ενδιαφέροντα στο τηλέφωνο.
0: Το καλό είναι ότι...
1: θα ακούσει πολιτική.
0: Άκου, το καλό είναι ότι ο 18χρονος ξεφεύγει από το Facebook. Δηλαδή το Facebook αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο από τα 30 μέχρι και πάνω. Ναι. Από τα 30 και κάτω είναι το TikTok. Αλλά το TikTok, εκεί να δεις τη λογοκρισία πέφτει. Στο TikTok, Παναγιώτη, έχω ανεβάσει κάποια βίντεο τα οποία είναι αληθινά βίντεο. Δηλαδή λέω κάποιες αλήθειες, χωρίς να βρίζω, χωρίς τίποτα. Και μου τα κατεβάζει με την αιτιολογία ότι παραβαίνουν την πολιτική της κοινότητας. Για ποιο λόγο? Έχει μέσα, ξέρω εγώ, το TikTok απίστευτους λογαριασμούς και απίστευτα πρόσωπα που δεν μπορείς να φανταστείς με τι τρόπο μιλάνε. Για τη σεξουαλικότητα, για αυτό, δηλαδή το τι ύβρις, το τι έσχει, το τι λένε. Αυτός δεν τους πειράζει και αυτά τα βίντεο δεν τα ενοχλεί. Αν όμως πεις, ξέρω εγώ, 5 πράγματα αληθινά που έλεγα, για παράδειγμα, και συγκεκριμένα από για την περιουσία της Εκκλησίας. Αυτό το βίντεο που δεν έβριζα και έλεγα πώς η Εκκλησία έχει την περιουσία και τι θα μπορούσε να γίνει αν θέλει το κράτος διαχωρισμό με την Εκκλησία. Αυτό το βίντεο μου το έβγαλε ότι αντιβαίνει τους κανόνες της κοινότητας. Έμεινα άφωνος. Δηλαδή, στα σοβαρά σου τραβάει το TikTok χι και στα κατεβάζει. Και σου λέει μάλιστα ότι έχεις πάρει μία προειδοποίηση, στη δεύτερη θα σου κάνουμε περιορισμούς, στην τρίτη σου κόβουμε το λογαριασμό, στο κατεβάζουμε.
1: Δεν τα ήξερα εγώ αυτά.
0: Ναι.
1: Καλά είναι και τα αναφέρεις.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Και πρόσεξε, αυτά τα δύο social έχουν πάρει όλη τη δύναμη, έτσι. Δηλαδή έχουν πάρει όλη την προσοχή. Αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, η τηλεόραση, εντάξει, έχει την εικόνα και το ραδιόφωνο έχει τον ήχο και απευθύνεται σε ένα κοινό, αλλά τα λόγια μας περνάνε και φεύγουν. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος να ανατρέξει. Θα πρέπει να στηθεί στην τηλεόραση μία ώρα να δει. Εντάξει. Εκεί, και εδώ, εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε μία ώρα βέβαια. Εκεί τα 30 δευτερόλεπτα, τα 3 λεπτά, τα 10 λεπτά που θα βγάλεις θα μείνουν για πάντα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη δύναμη αυτό το πράγμα. Έχουν πάρει τεράστια δύναμη τα social media.
1: Και θα μπορεί να το βρεις όποτε θέλεις.
0: Βεβαίως. Και πρόσεξε, αυτά πολεμάνε και την τηλεόραση. Τα social. Όταν εσύ στο Facebook κάνεις μια τηλεοπτική, για παράδειγμα, μετάδοση ή προβάλλεις κάτι που είναι ξένο από το Facebook, το Facebook στο κόβει. Δεν στο μεταδίδει. Καταλαβές.
1: Εσύ που ασχολείσαι με αυτά.
0: Ενώ όταν κάνεις κάτι που είναι για το Facebook, facebookiano, τελείωσε. Σου λέει δικός μας είναι αυτός. Στο TikTok επίσης, εντάξει, στο TikTok δεν είναι τόσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά με τα social καλά είναι. Πρέπει ο κόσμος να τα γνωρίζει κάποια πράγματα για να προστατευτούν, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, από όλη αυτήν εδώ την λέλαπα. η οποία προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί, γιατί δεν είναι το πρόβλημα οι πλατφόρμες. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που ελέγχουν τις πλατφόρμες, διότι η Κίνα που ελέγχει το TikTok είναι Κίνα. Στην Κίνα δεν έχει TikTok. Δηλαδή η τεχνολογία που έφτιαξε το TikTok δεν το επιτρέπει στη χώρα της. Απίστευτο. Το έχει δώσει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, έχει γίνει ο χαμός, αλλά στην Κίνα απαγορεύεται, που είναι κινέζικο. Πώς το εξηγείς αυτό?
1: Και οι χειριστές δεν είναι Κινέζοι, είναι πληρωμένοι Έλληνες.
0: Ότι είναι.
1: Γερμανοί.
0: Από τους Κινέζους πληρώνονται, ρε παιδί μου. Ξέρω πώς οι Κινέζοι.
1: Άρα υπάρχει λοιπόν, μια.
0: Και το Facebook είναι αμερικανικό. Είναι από πίσω το αμερικανικό κράτος, CIA και τα λοιπά. Από πίσω από το Facebook, έτσι. Εντάξει. Το Facebook είναι πιο δημοκρατικό όμως από το TikTok. Γιατί δεν σου κατεβάζει το βίντεο αν δεν του αρέσει η άποψή σου. Ενώ στο TikTok σου λέει δεν μου αρέσει αυτού νου. Είναι. Άμα είσαι φιλοαμερικανός, μπαίνει σε κατάσταση προφίλ, ξέρω εγώ, εστιασμένου προφίλ των Κινέζων, ας το πούμε. Το βίντεο σου το περνάει ο αλγόριθμος 10 λεπτά πρώτη στο δώσει σε κυκλοφορία. Καταλάβες. Ενώ το Facebook δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον οι Αμερικάνοι είναι πιο ελεύθεροι στην άποψη. Έχουν άλλες μεθόδους αυτοί, αλλά είναι πιο δημοκράτες, δεν είναι Κινέζοι.
1: Πολύ, πολύ ενημερωτική εκπομπή σήμερα. Δεν είπαμε τίποτα για τον τόπο μας, αλλά.
0: Πώς δεν είπαμε?
1: Όφυλαμε να εξηγήσουμε μερικά.
0: Έλα, σου πω, δεν είπαμε για τον Καστελόριζο.
1: Είπαμε, ναι.
0: Έχω ακόμα βέβαια ένα θέμα για τον τόπο μας, μιας και το είπες. Και είναι αυτό που έχει να κάνει η Παναγιώτη με τα λίμματα στο βιολογικό.
1: Αυτό είναι χρόνια.
0: Ναι, χρόνια. Πάμε λίγο να το δούμε. Να κλείσουμε με αυτό. Περίμενε μισό λεπτάκι να σχολιάσουμε.
2: Να βγαίνουν έξω στη θάλασσα, στην παραλία, ανεβαίνουν όλα πάνω.
0: Πόσο καιρό?
2: Δεν δίνει σημασία. Πόσο. Εδώ και 5 μήνες είναι αυτό σκηνικό όλο. Είναι στο βιολογικό ακριβώ στα 100 μέτρα.
0: Ένα σύννεφο, σαν ένα σύννεφο είναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά όταν είναι νοτιά, ναι. Τα πόλη τα όλα βγαίνουν έξω στην παραλία. Αυτό είναι έσχο. Γιατί κάνουν οι ανθρώποι μπάνιο, οι τουρίστε.
0: Αυτό τώρα είναι μόλυνση.
2: Η θάλασσα εκεί πέρα έχει μολυνθεί. Αν κάνει μπάνιο και συχαίνεσαι να κάνεις μπάνιο εκεί.
0: Υπάρχει κακοσμία.
2: Και κακοσμία υπάρχει και πολλή φρουδιά, παιδιά. Και βλέπετε στα βίντεο καθαρά το πώς βγαίνει. Είναι περίπου στα 50 μέτρα.
0: Εσύ αυτό που βλέπεις να βγαίνει είναι νερό ή είναι ακατέργαστο κατά τη γνώμη σου?
2: Ακατέργαστο είναι αυτό.
0: Τι προβλήματα έχουμε? Αυτά.
1: Αυτά δυστυχώς έπρεπε να μην, όχι να μην τα εμφανίζομαι, να μην συμβαίνουν. Θα έπρεπε να πέσει πολύ προσπάθεια να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, διότι αυτό εδώ πέρα είναι σαν να τρακάρανε 100 αυτοκίνητα μαζί και έχουμε θύματα. Εκεί θα πρέπει η ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια, το κράτος, οι όλοι οι ροδίτες πρέπει να εστιάσουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα να φύγει, διότι εκεί η περιοχή δεν θα αντέξει να μπορεί να καθαρίσει τα λίμματα όλης της Ρόδου. Θα πρέπει να γίνει και αλλού ένα ακριβώς το ίδιο εργοστάσιο.
0: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, πως ένα νησί που παράγει πλούτο δισεκατομμυρίων δεν υπάρχει η δυνατότητα εδώ και δεκαετίες τώρα να φτιάξουν και άλλους τέτοιους βιολογικούς καθαρισμούς ή να αναβαθμίσουν αυτόν και να δώσουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 15-20 εκατομμύρια.
1: Τι
0: για να λύσουν το λίμμα.
1: 200 εκατομμύρια πρέπει να δώσουν για να λυθεί.
0: Μα εγώ σου...
1: είναι, τα 200 εκατομμύρια τα κλέβουν, Λοίζο μου. Υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν.
0: Παναγιώτη, 15 εκατομμύρια κοστίζει η αναβάθμιση του βιολογικού που είχε προγραμματίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή του Αντώνη Καμπουράκη και την υλοποιεί η ΝΙΝ. 15 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις, για να αυξηθεί η δυναμικότητά του και για να μην έχουμε αυτό το έσχος. Και εγώ σε ρωτάω. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να έρθει η Δημοτική Αρχή του Καμπουράκη και να το προγραμματίσει και να έρθει μετά η επόμενη να το υλοποιήσει και περίμενε αν θα υλοποιηθεί και πότε θα υλοποιηθεί. Για 15 εκατομμύρια τη στιγμή που 15 εκατομμύρια είναι, ξέρω εγώ, ο μέσος όρος των καθαρών κερδών ενός μεγάλου ή μεσαίου, μεγαλομεσαίου επιχειρηματικού ομίλου που δραστηριοποιείται στο νησί. Εδώ δίνουν 50-60 εκατομμύρια για να φτιάξουν μονάδες ξενοδοχειακές. Και για τα λίμματα όλου του νησιού 15 εκατομμύρια δεν μπορούν να δώσουν.
1: Είναι επιχειρήσεις που έχουν 15 εκατομμύρια το μήνα, όχι τη σεζόν.
0: Αυτές όλες οι επιχειρήσεις έπρεπε από μόνες τους να είχαν φιλοτιμηθεί και να έρθουν να δώσουν ο καθένας από 500 χιλιάρικα και ένα εκατομμύριο το πολύ, 15 μεγάλοι τέτοιοι κολοσσοί εδώ πέρα που δραστηριοποιούνται στο νησί, και να φτιάξουν μόνοι τους ένα τεράστιο βιολογικό, να το δώσουν εκεί πέρα ή να το δώσουν στη ΔΕΙΑΡ και να τελειώσει το θέμα. Το να το φτιάξει. Όχι που περιμένουν να
1: το γίνει. Το ζήτημα είναι πού θα το φτιάξει, γιατί κάποτε πριν πολλά χρόνια.
0: Εκεί που είναι το βόδι. Μα μπορεί, υπάρχει τεχνολογία αν να βγάζει νερό, όχι αυτό που βγάζει τώρα.
1: Μα επί Χατζή είχαμε πει τότε για να επιστρέφει το καθαρό νερό. Να επιστρέφει σε διάφορα μέρη, να γίνουν αρδευτικά και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλλιέργειες. Και τότε υπήρχε μια άρνηση και από τον δήμαρχο τότε, τον Χατζή, που τους είχα προτείνει, να κάνουμε μια επιστροφή του καθαρού νερού, να μην πάει χαμένο. Μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά, έτσι.
0: Αχ, έτσι. Λοιπόν, κλείσαμε την εκπομπή μας, τελειώσαμε.
1: Μια άλλη μέρα θέλω να καθίσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
0: Για πιο πολλά.
1: Για το θέμα πού μπορεί να γίνει ξανά ένα καινούριο
0: βιολογικό. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα φάμε πολύ βρυσίδι. Γιατί όπου και να πεις ότι να γίνει βιολογικός, καταλαβαίνεις τι έχει να
1: γίνει. Εγώ
0: την
1: έπαθα, γι' αυτό ήθελα να σου πω τι έπαθα.
0: Λοιπόν, να παίξουμε λίγο τραγούδι Wonderful World από Louis Armstrong και σας αποχαιρετάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Να είστε όλοι καλά, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 690. 9 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-410-67-677 ή στο 22-410-033-33.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
10: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Κλεάφτης Τζούνιορ, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα σημαντικά, τα όσα συνέβησαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, όπου τι είχαμε, τα παλιά φιλαράκια να υπόσχονται μια διαδικασία σύγκλησης και βεβαίως αγνοώντας οτιδήποτε, δηλαδή τουλάχιστον λεκτικά, γιατί επί της ουσίας θα πάρει αρκετό καιρό. Ο Ντόναλντ υποσχέθηκε στον καλό του φίλο, σε ένα από τους πιο σημαντικούς εταίρους, τον Ταγί Περντογάν, και τα F-35 και κινητήρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Την ίδια ώρα νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή με βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν, άντε να ηρεμήσει η ανθρωπότητα, άντε να κυλήσουν διαφορετικά τα πράγματα, άντε, λέω πάρα πολύ απλά, να τιθασέψουμε τις τιμές. Δεν πρόκειται για να γίνει πάρα πολύ εύκολο αυτό, μάλλον θα πάρει πάρα πολύ καιρό ακόμα. Λοιπόν, θα μίλωσε μου λιγάκι τον ήχο, να ακούω λίγο πιο δυνατά την φωνή μου. Εδώ και δύο μέρες έχουμε στην δημοσιότητα διάφορες επιτυχές του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω και το εξής, συνειδητοποίησαν και οι αιρετοί, δηλαδή, στην τελευταία διαδικασία που έγινε για την εκλογή οργάνων στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, Προεδρίου και της λεγόμενης Δημοτικής Επιτροπής. Τότε κατάλαβαν ή τότε αντιλήφθηκαν ότι η εξέλιξη του κώδικα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και χάνεται λίγο έτσι και η φωνή των ανεξαρτήτων σύμβουλων. Όταν είχαν την δυνατότητα να το μελετήσουν, να καταθέσουν προτάσεις, δεν το έκαναν. Νομίζω ότι ήταν για ψάρεμα. Οπότε τώρα αρχίζουν και τρέχουν όλοι. Τώρα τρέχουν οι του πρώτου βαθμού για αυτά τα οποία έχουν αλλάξει. Τρέχουν λίγο και στον δεύτερο βαθμό για τις καταργήσεις των επάρχων. Αλλά εκεί υπάρχει και ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο μπορεί ουσιαστικά να δώσει μια προσωρινή λύση. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία, τα οποία θα δούμε λίγο αργότερα, αφού ο Δημήτρης Ολίτσας έκανε το εξής, νομίζω ουσιαστικό και πάρα πολύ ωφέλιμο, ότι μελέτησε και τον χάρτη της Ρόδου και μας δίνει τι αλλάζει με βάση εκλογές που θα γίνουν το 2028. Έχει να κάνει με περιοχές, με βάση την απογραφή του 2021 και βεβαίως τις αλλαγές. Το ουσιαστικότερο, το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα έχουμε παρατάξεις που θα μοιάζουν με γίγαντα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς κάποιοι αποδεικνύονται ότι είναι ενάνη στην πορεία, αλλά θα έχουμε παρατάξεις που θα έχουν έναν λογικό αριθμό υποψηφίων που θα ξεκινάει από 45 και θα μπορεί να φτάσει σε ένα όριο περίπου, αν θυμάμαι καλά, τους 97. Και βεβαίως έχουμε και τους επικρατείας, δηλαδή δημοτικούς συμβούλους, σε αυτή τη διαδικασία με βάση το μέγεθος των δήμων. Λοιπόν, σημαντικό, ουσιαστικό, τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, με δύο χρόνια και είναι μια πραγματικότητα, φώναζε ο Γιώργος Νικητιάδης για το θέμα που είχε να κάνει με την έλλειψη γιατρού στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ακούσαμε εκπληκτικά πράγματα, μας έλεγαν ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν, δεν έχουν την ευθύνη εκείνη, την έχει η Fraport. Η Fraport ήταν ξεκάθαρη, γιατί η Fraport όταν υπέγραψε τη συμφωνία με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε δόθηκαν τα αεροδρόμια, έκανε το αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση. Οι Γερμανοί ήταν έξυπνοι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αξιοποιεί ή να έχει την ευθύνη του τομέα υγείας στην χώρα μια ιδιωτική εταιρεία και όχι το ίδιο το Υπουργείο. Περάσαμε διάφορες φάσεις, είχαμε τον Ροϊλό, τον τότε διπεάρχη που έλεγε άλλα πράγματα, αδιάβαστος κι αυτός και όλα τα σχετικά, και βεβαίως είχαμε χαθεί. 9:45 λέω εδώ γιατί βλέπω κάποια μηνύματα που έρχονται. 9:45 αγαπητέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως από τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, διότι αυτά τα οποία κατεγράφησαν στο ΝΑΤΟ, αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη σήμερα, πέρα από την υποδοχή, την σύνοδο, το γεύμα, έχουν να κάνουν με το κυρίως φιλέτο, και αυτά θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κλείσει η υπόθεση, διότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα με τους φίλους και γείτονες Τούρκους. Οπότε στην πρώτη, αν θέλετε, εντύπωση των δεδομένων θα πάμε, ξεκινώντας το ρεπορτάζ, αφού θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε έτσι, τα πρώτα συμπεράσματα, τις πρώτες εικόνες, τα πρώτα στοιχεία και από τα ερωτήματα τα οποία έπεσαν στον Αμερικανό πρόεδρο, δηλαδή σε σχέση με το εάν μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, συμφωνίας για τα περίφημα F-35, τα οποία βεβαίως έτσι, έχει προβλεφθεί να τα προμηθευτεί η Ελλάδα με τους Αμερικανούς και τους Τούρκους. Περάσαμε διάφορα στάδια αυτής έτσι, της υπόθεσης. Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις από την υποδοχή, από τις δηλώσεις. Έχουμε την χαρά στην τηλεφωνική γραμμή και πάντα βεβαίως την τιμή να έχουμε τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστάτικο εν αποστρατεία, για να συζητήσουμε τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες εντυπώσεις. Καλημέρα, στάτηγε μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς είδατε αυτά τα οποία συνέβησαν, την υποδοχή του Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, τις πρώτες φιλοφρονήσεις, τις πρώτες δηλώσεις, ποια είναι η δική σας η αίσθηση?
1: Νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή έτσι, η διάθεση προσέγγισης του Αμερικανού Προέδρου από τον Ερντογάν δείχνει και την ανάγκη που έχει η Τουρκία προκειμένου να υλοποιήσει κάποιους στόχους της.
0: Mm-hmm.
1: Και ένας από αυτούς είναι το κομμάτι της αεροπορίας, δηλαδή να μπορέσει να πάρει δηλαδή τα F-35, mm-hmm. τα οποία τελικά νομίζω δεν πρόκειται να το ανάγει.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση, έτσι, άμεσα νομίζω και από τους δημοκρατικούς και από το λόμπι το ελληνοαμερικάνικο, να το πω, μαζί με λίγο Ισραηλινούς.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο mm-hmm. Τραμπ μπορεί να μοιράζει έτσι απλόχερα υποσχέσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά περνάνε μέσα από την Γερουσία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο το να μπορέσει να παρακάμψει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία
0: mm-hmm.
1: για τους 400. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Ναι, και βεβαίως.
1: Εάν δηλαδή, εάν η Τουρκία ναι. αποφασίσει να δώσει τους 400 πίσω ή ενδεχομένως να γίνει μια συμφωνία, γιατί στο παρελθόν έχει ακουστεί και αυτό,
0: mm-hmm.
1: να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία, να παραδοθούν οι S-400 στην Ινδία. Και γιατί στην Ινδία? Διότι ανάμεσα στις δύο χώρες, δηλαδή Ρωσία και Ινδία, έχει υπογραφεί μια συμφωνία να δώσουν στην Ινδία S-400.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να υλοποιήσει την υπόσχεσή της, παρά το γεγονός ότι η Ινδία έχει καταβάλει κάποια χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή τη συμφωνία, αυτό το deal ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ρωσία, ουσιαστικά απαλλάσσεται και η Τουρκία από τους 400, άρα μπορεί να προχωρήσει σε αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα και λύνεται και ένα πρόβλημα και για τη Ρωσία.
0: Ναι. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα υπερβεί και τις δυσκολίες από την περίφημη, αν θέλετε, νομολογία κάτσα η οποία υπάρχει. Έτσι, και
1: εάν
0: είναι ένα μέρος και αυτό.
1: Ναι, εάν διώξει 400, νομίζω ότι γίνονται τα πράγματα πολύ πιο ομαλά mm-hmm. για την Τουρκία. Βέβαια τώρα όπως εκτός από το θέμα της, το ότι δεν αφορά μόνο, δεν είναι απόφαση ενός ανδρός δηλαδή,
0: σωστά.
1: το να δώσει τους F-35 στην Τουρκία, υπάρχουν και πάρα πολλές πιέσεις, ακόμη και από υψηλούς αξιωματούχους, δηλαδή ο Ρούμπιο όταν ήταν γερουσιαστής ήταν εκείνος ο οποίος είχε προβάλλει στεναρή αντίσταση στο να δοθούν τα F-35 για την Τουρκία. Αυτός ναι. βρίσκεται τώρα στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, έτσι. Υπάρχει το εβραϊκό λόμπι το οποίο πιέζει πάρα πολύ.
0: Ναι, και ήδη ο Νετανιάχου έκανε και τις πρώτες δηλώσεις σχετικά με το
1: ρόλο της Τουρκίας. Και έκανε δηλώσεις που νομίζω ότι πρέπει να μας, τέλος πάντων εμάς τους Έλληνες,
0: mm-hmm.
1: Πρέπει να μας προβληματίσουν ότι αυτές τις δηλώσεις πρέπει να έχουν γίνει από πλευρά μας. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει ότι δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 γιατί απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, νομίζω ότι αυτή η δήλωση περισσότερο ανοίξει έναν Έλληνα πολιτικό παρά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πάντως μια πίεση προς την Αμερική. να μειωθούν. Και νομίζω τελικά τα F-35 δεν θα δοθούν. Αλλά και ας υποθέσουμε ότι δίδονται τα F-35 τελικά, ότι η Τουρκία παραδίδει τους S-400 ή τέλος πάντων βρίσκει μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστεί το θέμα αυτό, ότι ακόμα και τώρα δηλαδή να αποφασιστεί να πάρει τα F-35 θα είναι ένα βήμα πίσω από εμάς σε ό,τι αφορά το αεροπορικό κομμάτι. Έχει προχωρήσει δηλαδή η Ελλάδα, τέλος της δεκαετίας του αυτού μπορεί να έρθουν τα F-35.
0: Να σας ρωτήσω, στρατηγέ, νομίζω ότι έχουμε μια προσωρινή ανακοχή και ενδεχομένως να οφείλεται και στην ανάγνωση που κάνει η Τουρκία ότι το φθινόπωρο πάμε σε εκλογές εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την περίφημη, αν θέλετε, νομολογία ή νομοθέτηση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας. Σε αυτό το επίπεδο τι λέτε?
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν σας ακούω, έκανε κάποια διακοπή.
0: Ναι, λέω ότι μοιάζει ως προσωρινή ανακοχή και ότι οι Τούρκοι μετά από τον Οκτώβρη θα φέρουν αυτή την ομολογία για την γαλάζια πατρίδα. Μέχρι τότε τι γίνεται και τι πρέπει, εάν πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί διαβάζω από πληροφορίες στον τύπο ότι ετοιμάζεται η Ελλάδα πριν η Τουρκία πατήσει σκανδάλι ενώ φέρει στην Εθνοσυνέλευση να δημιουργήσει ένα ανάχωμα με μια, αν θέλετε, νομική προσέγγιση σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα. Εδώ τι μπορεί να κάνει η χώρα μας, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι νομικές προσεγγίσεις μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται δεν αγγίζουν και πολύ την Τουρκία. Δεν υδρώνει το αυτί του Ερντογάν, δηλαδή, αν εμείς προβάλλουμε οποιαδήποτε νομική άποψη γύρω από το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο, όπως είναι κατανοητό, είναι ανυπόστατο, δεν έχει καμία αξία νομική. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται επί του πεδίου, εκείνη το θέμα. Όταν δηλαδή αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν επί του πεδίου. Όχι στο τι λέει η Τουρκία. Κάθε φορά που η Τουρκία βγάζει ένα νόμο, βγάζει ένα ιδεολόγημα, ένα αφήγημα, όπως ήταν αυτό της γαλάζιας πατρίδας του πολιτικού μνημονίου. Εδώ από την ελληνική πλευρά το επιχείρημα είναι ότι δεν έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο, ότι δεν μπορεί να παράξει αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι έρχεται η Τουρκία μετά και τα εφαρμόζει, προσπαθεί να τα εφαρμόσει επί του πεδίου. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν τελικά η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, γίνει ένα νομοσχέδιο, ουσιαστικά δηλαδή θα υποχρεώνει τις υπηρεσίες της, την ακτοφυλακή, την αστυνομία, το στρατό, να την εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Ότι στα 7 μίλια από τη Ρόδο, δηλαδή έξω από τα χωρικά ύδατα, θα έρχονται πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής και θα διώγουν τους Έλληνες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομικά τι θα πει δηλαδή η Ελλάδα? Ναι, δεν έχετε δίκιο, γιατί εδώ είναι δικιά μας θάλασσα, σημαίνει το διεθνές δίκαιο, αλλά θα το κάνει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, καταλάβατε. Πρέπει δηλαδή να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία επί του πεδίου. Και αυτό έχει φανεί κατ' επανάληψη. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και το, έχετε ξαναπεί ότι δεν μπορεί όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά να τους πετάς βιβλία με νόμους σχετικά με το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως, ναι, σωστά.
1: Ωραία, αλλά τι γίνεται τώρα? Κοιτάξτε, ακόμη και στο παρελθόν που εμείς είχαμε κατοχυρώσει θαλάσσιες περιοχές σήμερα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι η περιοχή, όπως ξέρετε, που φτάνει μέχρι τη Ρόδο, μέχρι
0: τον
1: 28ο μεσημβρινό, που με την συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο για αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτή την περιοχή, με βάση το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Όχι πλήρη κυριαρχία, όπως είναι τα χωρικά ύδατα, παρά το γεγονός ότι και μέσα στα χωρικά ύδατα έχουμε συνεχίσει παραβιάσεις από τα τουρκικά πλοία. Πέρυσι είχαμε 3.000 περίπου παραβιάσεις των χωρικών υδάτων. Αλλά μιλάμε τώρα για μια περιοχή που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Τι σημαίνει κυριαρχικά δικαιώματα? Μπορεί να κάνει έρευνες στο βυθό και στο υπέδαφος, να εκμεταλλευτεί τα νερά, δηλαδή με θέματα αλληλείας ή με κάποιον άλλο τρόπο, πάνω από εκεί την περιοχή, και το κομμάτι του αέρα, δηλαδή να φτιαχτεί ένα τεχνητό νησί, αιωλική ενέργεια κλπ. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο και με τη συμφωνία που υπέγραψε μπορούσε να κάνει όλα αυτά. Ήρθε η Τουρκία στην Κάσο, Και λέει δεν θα το απλώσει το καλώδιο.
0: Να μείνουμε σε αυτό. Επειδή ξέρετε, προσφάτως επισκέφθηκε και την Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και το ακούω και από τα υπόλοιπα κόμματα, και ξαναανέβασε το θέμα που είχε να κάνει με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Θα μπορούσε, επειδή μιλάμε για δράσεις και εφαρμογές επί του πεδίου, θα μπορούσε πριν ουσιαστικά η Τουρκία σκεφτεί να γίνει αυτή η ιστορία της νομολογίας με τη γαλάζια πατρίδα, να κάνει μια κίνηση η χώρα, να ξεκινήσει την συνέχεια μάλλον την πόντιση του καλωδίου για την Κάσο, και το λέω πολύ απλά, για να αποθαρρύνει τους Τούρκους στην όποια κίνηση. Θα ήταν μια ορθή επιλογή αυτή την περίοδο?
1: Ορθή επιλογή είναι πάντα. Δεν νομίζω ότι δεν έχει σχέση με την περίοδο. Δηλαδή, αν εννοείται τις εκλογές, δεν ξέρω αν εκεί το πάτε. Δηλαδή,
0: εκεί το
1: αν
0: πάω, θεωρείτε... γιατί βλέπω αυτό που συμβαίνει.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε όμως να προσδιοριζόμαστε με βάση το αν θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Η εξωτερική πολιτική δεν καθορίζεται με το αν επηρεάζει τις εκλογές ή ένα κόμμα. Αν θα πρέπει να γίνει κάτι.
0: Ναι, στρατηγία, αλλά εγώ θυμάμαι και τη δήλωση για Κυραπετρίτη. Όταν εμείς αποφασίσουμε να ποντίσουμε το καλό, θα το κάνουμε. Τόσο καιρό μένουμε στις αντιδιατυπώσεις. Ναι,
1: ας το κάνουμε, με την έννοια όμως ότι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν η Τουρκία στείλει πάλι τα 5 πολεμικά πλοία εκεί πέρα, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι πολιτική απόφαση, όπως αντιλαμβάνεστε. Το πώς θα γίνει. Όπως επίσης και μια και είπα και για τις εκλογές, ότι δεν πρέπει δηλαδή να καθοριζόμαστε, να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική και τον τρόπο αντίδρασης εάν μια ενέργεια ενδεχομένως θα επηρεάσει τις εκλογές ή το πολιτικό σκηνικό. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας,
0: όπου
1: είπε στους Φαρσέρ που του κάνανε εκεί, του πήραν την συνέντευξη, ότι ναι, λέει, δεν μπορούμε να έχουμε τα drones, ας πούμε, μέσα στις θαλάσσιες περιοχές, γιατί έχουμε και τις εκλογές και θα επηρεάσουν την κυβέρνηση. Αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα. Δηλαδή, μόνο τότε δηλαδή αποδεχόμαστε να μην επηρεάσουν την κυβέρνηση και να μην επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών? Ή είμαστε ένα σοβαρό κράτος που ασκούμε εξωτερική πολιτική και προσπαθούμε μέσα στους χώρους που μας δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, που δικαιούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε τις περιοχές, να απλώσουμε το καλώδιο όπως είπατε, να κάνουμε έρευνες, να προστατεύσουμε τους αλληλείς? Έτσι γίνεται. Το ξέρω, με αυτήν την άποψη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι περιμένουμε τώρα από την Σύνοδο?
1: Νομίζω θα πάρει τους ΚΑΝ, τους κινητήρες ΚΑΝ. Η Τουρκία θα ασκηθεί πίεση σε όλους τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Διότι με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν, εάν αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες, άρα λοιπόν σημαίνει αγοραίας από βιομηχανίες πολεμικές των Ηνωμένων Πολιτειών, και μία αύξηση στο 5% για τη Γερμανία ειδικά, σημαίνει ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, θα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, άρα δηλαδή θα αποδεσμευτούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες από κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες οι ίδιες έχουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ, μιλάμε κυρίως για Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση, όπως επίσης και η Τουρκία, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ, διαθέτει 350.000 περίπου στρατό, το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη έχει η Τουρκία, και όπως επίσης όπου τη ζητείτε πηγαίνει. Δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα η Τουρκία να πει, ξέρεις, δεν θα στείλω στρατιώτες εδώ.
0: Ναι, και παρουσία σχεδόν σε όλη την Αφρική.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ξέρετε, δημιουργεί μια εικόνα κύρους για τη χώρα, η παρουσία σημαίας δηλαδή. Δεν έχει η Τουρκία εκεί θέματα κανένα στρατιώτη στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών σχεδίων που έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικός εταίρος και η θέση της δίνει τη δυνατότητα να συνομιλεί με όλους. Και γι' αυτό βλέπετε και αυτές οι φιλοφρονήσεις ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στον Τούρκο.
0: Άλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά στα δικαί μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάμπριο Τζούμι, τον αντιστάτηγο αναποστρατεία, ο οποίος το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, τα έχουμε συζητήσει και τηλεοπτικά. Είχε υπηρετήσει ως λοχαγός στην δική μας την περιοχή, στο Καλαμόνα δηλαδή, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα και επιμένει εδώ και περίπου 3 χρόνια δηλαδή, ότι η αν η Ελλάδα θέλει να κάνει βήματα, θα κάνει πράξη από το πεδίο, όπως λένε κυρίως οι στρατιωτικοί, και θα πάψει όταν έρχεται πάντα ένα αλλιευτικό σκάφος τουρκικό απέναντι σε ένα ελληνικό, είτε στο λιμεναχείο, να του πετάει τόμους με το διεθνές δίκαιο, το οποίο έχει ισοπεδωθεί. Φτάσαμε στο σημείο πραγματικά να περιμένουμε τον Μπίμπι, δηλαδή από τον Νετανιάχου, να διαμηνήσει προς οι ΗΠΑ και εταίρους ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για την Τουρκία σε σχέση με τα F-35, και βεβαίως υπογραμμίζοντας ότι είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταπατούν το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως εδώ τώρα είναι ένα τρελαίνισμα όλα αυτά, τα λένε και οι Ζαλίνοι, δηλαδή έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον όλη η υπόθεση, για να μην το πω λίγο διαφορετικά. Θα πάμε λίγο μουσικά, μία ανάσα για να συνεχίσουμε. Βλέπω τώρα τι είναι θέμα σήμερα, Kiwi Rubik λέει, που προμηθεύτηκε η ΔΕΙΑΡ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εντάξει, να σας πω τώρα, δηλαδή και τι έγινε τώρα, δηλαδή okay. Πήρανε κύβους αερόμπικ, φαντάζομαι ήταν στο πλαίσιο που τους είδαμε, έτσι, στο πλαίσιο της ημέρας του περιβάλλοντος. 6 Ιουνίου δεν είναι, φίλε, αυτή η ημερομηνία, νόμιζω 6 Ιουνίου είναι, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπου πήγαν τα σχολεία, κάνανε και ένα προμόσιο, να προσπαθούν να βάλουν και σε μια νοοτροπία, αυτό δεν είναι κακό, τα παιδιά, και έφτασε το όριο αυτή η ειδική κύβη Ρούμπικ να προσεγγίσουν 30.000. Κοιτάξτε, αυτά τώρα δεν είναι θέμα, δηλαδή δεν είναι θέμα κριτικής απευθείας ανάθεση τώρα για 30.000. Αλλού είναι τα ζητήματα και άλλα είναι τα προβλήματα στον τόπο. Κανένα σκύβος τους έμεινε για να δώσει εδώ στο Βασίλη, που τον ενδιαφέρει και λίγο αυτό το εκπαιδευτικό σκέλος, να το λύσει. Εμάς μας έφερε κάτι φοβερούς κύβους με την Ελλάδα, δηλαδή του Ρούμπικ. Πώς το λένε, πώς είναι εκείνος ο τύπος, ο κύριος Γρανάζης. Ο κύριος Γρανάζης, αναφέρομαι στον Πανταζή το Χούλι δηλαδή, ο οποίος φτιάχνει φοβερούς γρίφους και φοβερούς κύβους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα, και αν μπορούμε να πάμε και λίγο νωρίτερα, δηλαδή σε αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με το νέο κώδικα, αλλά πριν θα πω σε κάποια θέματα τα οποία σχολιάσαμε και χθες για τα δέσποτα ζώα. Χαμός έγινε. Έτσι, βγήκε εδώ ο εντεταλμένος, είπε τα δικά του. Χθες βγήκε η πρόεδρος της Φιλοζωικής, η Στεφανία Παπακοσταντίνου. Είπε ότι, μα τι μας λένε τώρα, πήγαν και αντέγραψαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο από τον Δήμο Ρωστιάδας και Βερβεντού. Έβλεπα και τα ποσά, έβλεπα να ξεκινάει εκ νέου μια διαδικασία 90.000 ευρώ μέσα από την Κολοσσός ΑΕ. Γιατί από την Κολοσσός? Γιατί η Κολοσσός έχει ένα πιο εύκολο πλαίσιο να λειτουργήσει, δηλαδή ως ΑΕ, και να τρέξει και να μην μπλέξουμε σε αγκυλώσεις του Δήμου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στο θέμα των αδέσποτων ζώων, τα έχουν κάνει μουσκεμα δηλαδή εκεί. Βεβαίως πάντα υπήρχαν αδέσποτα ζώα και πάντα υπήρχε πρόβλημα και πάντα αυτή η διαδικασία των στηρώσεων καλά κρατεί. Αλλά εάν δεν ελέξεις όλον αυτό, έτσι, τον πληθυσμό των ζώων, δεν έχει τέλος. Είναι προφανές αυτό. Και αυτοί οι οποίοι επομίζονται την ευθύνη είναι οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, οι φιλόζωοι δηλαδή, που δεν αντέχουμε. Γιατί θυμίζω ότι πρόσφατα είδα και μια εργολαβία με ένα πολύ μεγάλο ποσό να μαζεύουμε τα σκοτωμένα ζώα από τους δρόμους, κυρίως γατιά. Κοιτάξτε, εάν δεν περιορίσεις, εάν δεν στηρώσεις ζώα, και τα μαθαίνω από την μικρή μου την κόρη, η οποία έχει μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτά, τώρα που είναι, θα φτιάχνει νύχια τέτοια ώρα. Λοιπόν, που λέει το εξής, ότι τα στηρωμένα ζώα δεν απομακρύνονται από τον τόπο στον οποίο ζουν, δηλαδή, ενώ τα αστήρωτα ζώα, κυρίως τα αρσενικά, όλη την περίοδο ψάχνονται στις γειτονιές. και βεβαίως έτσι με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την αύξηση του πληθυσμού, έχουμε και πάρα πολλά τροχαία και είμαστε και λίγο κάφροι, να το ξαναπώ, θα σε ενοχλεί, αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ οι τύποι άνθρωπο βλέπουν και δεν σταματάνε, όχι ζώο δηλαδή, βλέπουν να περνάει τις ζεύρες, τις διαβάσεις άνθρωπος και δεν σταματάνε, έτσι. Και περνάνε και επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και ακούνε για τον πολιτισμό, βλέπουν αυτά τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για την Ακρόπολη της Λίνδου, για τον Κολοσσό της Ρόδου, τι να πω τώρα για τα υπόλοιπα και όλα τα σχετικά. Και βλέπουν κάποιους τύπους που έχουν μεταβληθεί από πολιτισμένοι άνθρωποι σε τύπους του Νεάντερνταλ. Και δεν σταματάνε ούτε καν να επιτρέψουν σε κάποιον να περάσει τη διάβαση σε μια περιοχή η οποία ζει από τον τουρισμό. Δηλαδή, εάν ήμασταν βιομήχανοι και κάναμε σοκολάτες ή αν κάναμε αυτοκίνητα σε αυτόν τον τόπο, να το καταλάβω, να πω ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έχουμε παιδεία. Αλλά εδώ υπάρχει παιδεία δηλαδή και γνώση και εμπειρία και φιλοξενία από την πρώτη στιγμή δηλαδή και από τους περιηγητές του Μεσαίωνα, για να μην πούνε ότι οι άλλοι μας έμαθαν, έτσι, και από την εποχή που τα πράγματα άλλαξαν, δηλαδή αναφέρομαι στην Ιταλική περίοδο που άρχισαν να δημιουργούνται υποδομές, στη συνέχεια η Ρόδος, η Ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, και η Ναυαρχίδα με κάποιους τύπους κατάντησε, ξέρετε τη λέξη, ομοιοκαταληξία δηλαδή. Και οι τύποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έβλεπα χθες εδώ στην περίφημη ιστορία, να ξεβλέπω και πάρα πολλούς συγκοινωνιολόγους. Ξανά γεμίσαμε συγκοινωνιολόγους. Έγινε πρώτη ρωτώντα στη Φανερωμένη και λέμε εντάξει, okay. Είδαν ότι στην αρχή ήταν μέχρι να καταλάβει ο νους, αφού έχουν πάρει το δίπλωμα βράδυ δηλαδή και με άλλες συνθήκες, και πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία βράδυ. Βράδυ. Πρέπει να πάρει το δίπλωμα βράδυ. Βγαίνουν και κάποιοι, το λέω γιατί αυτό έχει να κάνει με την δική μας την ευθύνη απέναντι στους ηλικιωμένους. Έχουμε αφήσει παππούδες να οδηγούν το αυτοκίνητο, τα χέρια είναι μπροστά, το πρόσωπο κολλημένο πάνω στο τζάμι, η γιαγιά είναι δίπλα και αυτή είναι στους δρόμους. Λοιπόν, ξεπεράσαμε, μάθαμε ότι στη ρωτώντα έχει προτεραιότητα και διαβάσαμε τα σήματα. Βλέπετε ότι δεν έχουμε καθόλου πρόβλημα στις ρωτώντες, πολύ ταχύτατα γίνεται κυκλοφορία και μπλέξαμε σε άλλο κομμάτι τώρα, γιατί έγινε ο κόμβος, γιατί είναι κόμβος αυτός δηλαδή, έχει και μια άλλη κατεύθυνση ή αν θέλετε ρωτώντα τέλος πάντων, εκεί μπροστά από το ξενοχείο απέναντι από το Miramar, το ξενοχείο θυμάμαι καλά είναι το, διαφεύγει τώρα, θα το θυμηθώ, και έχουμε νέους κοινωνιολόγους, νέους ειδικούς. Νέους ειδικούς. Γιατί έγινε, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, ρε παιδιά. Σε άλλο σημείο δεν υπάρχουν περιθώρια. Και επειδή υπάρχει μια συμβολή δρόμων, σας ενοχλεί αν έρχονται 5 αυτοκίνητα από το Σωτήρα ή 35 έρχονται από το Σωτήρα, βεβαίως. Πάρα πολύ κόσμος μένει εκεί και δεν μπορούσε να βγει στον δρόμο. Τι σας ενοχλεί δηλαδή. Πραγματικά διερωτώ με τι σας ενοχλεί. Τι δουλειά έχετε με τους κόμβους τους συγκοινωνιακούς. Προφανώς το έχουν μελετήσει ειδικοί επιστήμονες. Και θα γίνουν και άλλοι κόμβοι. Γιατί καμιά φορά. Η επανάληψη είναι μήτρημα θύσεως. Σας είπαμε. Και άλλοι κόμβοι θα γίνουν. Μπροστά από το υπερ μάρκετ Πάπου θα γίνει κόμβος. Για να περάσει απέναντι πρέπει να κάνεις τάμα στον Πανορμίτη. Τάμα στον Πανορμίτη. Και θα γίνουν και άλλοι κόμβοι. Και έτσι χρειάζεται. Κόμβοι, ρωτώντες, όπου χρειάζεται θα γίνουν. Τι να κάνουμε. Άλλο ή το θέμα σας. Το θέμα δεν είναι η ρωτώντα. Το θέμα να το βάλετε και στο μυαλό σας, να το βάλουν και όσοι ουσιαστικά βρίσκονται στον τρόπο, στον τόπο και εξουσιάζουν, ότι δεν μπορεί αυτός ο δρόμος να αντέξει τις ανάγκες και θα γίνουν και μονικός, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, από το 60 σας το λένε. Πρέπει να γίνει η νέα είσοδος της πόλης. Να μπορείς δηλαδή σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά να είσαι στο αεροδρόμιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Και να γίνει και η επέκταση της Ρόδου Λίνδου. Και όπου χρειάζεται και υπάρχουν φανάρια να εξαφανιστούν. Δεν υπάρχουν 30 χρόνια στην Ευρώπη. Δεν βλέπεις πουθενά φανάρια στην Ευρώπη. Εκτός από κάποιους δρόμους στο Παρίσι ή σε κάποιες πόλεις που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν ρωτώντες. Κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω από εμάς. Και μπορεί να είναι και καλύτεροι συγκοινωνιολόγοι από εμάς. Δηλαδή να είσαι ζαχαροπλάστης, να μιλήσεις λίγο για την κρέμα που βάζεις πάνω. Να είσαι δαρμπλικός, το καταλαβαίνω, το έχω πει χιλιάδες φορές, να μιλήσει για τα εμβόλια. Πού να ξέρουν οι γιατροί για τα εμβόλια. Εγώ σας λέω, όταν έχω πρόβλημα, Και είναι ιατρικό, ρωτάω, είναι υδραυλικό. Όταν έχω πρόβλημα στο σπίτι, ρωτάω ένα γιατρό. Το ίδιο συμβαίνει, σαν λέγαμε και χθες. Ο Βασίλης Γατζιώνα, αν έχει πρόβλημα στην καρδιά, πάει στο γυναικολόγο, γιατί πάντα σε γυναικολόγο προσφεύγεις. Δεν υπάρχουν καρδιολόγοι. Γυναικολόγοι εξετάζουν τα καρδιολογικά. Αυτή είναι η αλήθεια σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, διαβάζω τώρα και διαβάζω και από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τη διοίκηση. Δηλαδή, και πραγματικά με λυπεί το γεγονός. Με λυπεί το γεγονός να διαβάζω από κάποιους που τίθεται ότι γνωρίζουν πως είναι η διοίκηση, να λένε είναι ενοχλητικό στο τάδε κόμβος και ότι τάδε ρωτώντα. Μα τι λέτε τώρα? Προσαρμοστείτε λίγο. Καταλάβατε ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό και ότι δεν μπορεί κανένας σε αυτή την εποχή να υποστηρίζει με πάθος διάφορους τύπους που έχουν μια φιλοσοφία, λες και ανέλαβαν την εξουσία και τους ανήκει αποκλειστικά, όπου και αν προέρχονται, όποιοι και να είναι δηλαδή. Λοιπόν, τι να πεις, παιδιά. Στο νέο κόμβο το ξενοχείο λέγεται Οκεανής. Όχι ρε φίλε, δεν λέγεται Οκεανής το ξενοχείο. Αλλιώς είναι το όνομα του ξενοχείου, Παναγιώτη μου. Αλλιώς λέγεται το ξενοχείο, Παναγιώτη μου, θα το δεις. Δεν λέγεται Οκεανής. Ορίστε. Όχι, το Βίλα Ντιμάρε είναι απέναντι, παιδιά. Το Βίλα Ντιμάρε είναι το κομμάτι μέσα στο Μίραμαρε. Δεν έχει να κάνει. Έχει ένα ξενοχείο στη γωνία, ένα παλιό ξενοχείο. Έγινε αναβάθμιση. Αν θυμάμαι καλά, το ξενοχείο αυτή ανήκει στον Μινάτο Νικολάου. Θα το θυμηθώ πώς λέγεται. Εκεί μπροστά είναι. Αλλά σας λέω, γίνεται εκεί και έγινε εκεί ο κόμβος, η ρωτώντα τέλος πάντων, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ανήκει, δεν ανήκει σε ιδιώτες. Και ψάχνονται. Και χρειάστηκε πάρα πολύ κόσμος. Νομίζω έγινε και μία απολατρίωση μπροστά από το Hypermarket Πάπου για να μπορεί να γίνει και εκεί ρωτώντα που την έχουμε ανάγκη δηλαδή. Ανάγκη την έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη, να βρούμε τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης τώρα έκανε αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν όλοι. Ο Δημήτρης διάβασε τα πάντα σε σχέση και με το σύστημα το εκλογικό, πώς θα πάμε σε εκλογές δηλαδή το 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα γύρο και τα σχετικά, διάβασε και την νομοθεσία. Οι άλλοι τι έλεγαν τόσο καιρό, για να τα θυμηθώ και αυτά δηλαδή. Πήγανε και μπήκανε στην παράταξη του Λάζαρου Κυρίσογλου, ό,τι πει δηλαδή η κυβέρνηση, δεν κατέθεσαν ποτέ κάτι ως τροπολογία, δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, έτσι. Κάποιες ενστάσεις που είχαν για όλα αυτά να πούνε, ρε παιδιά, εμείς διαφωνούμε με αυτά τα οποία σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Τους ακούσατε πουθενά? Πουθενά. Και μετά βγήκαν και κάνουν τους αντάρτες. Αντάρτες σε καφέ δηλαδή, στην πόλη. Όχι αντάρτες στο βουνό. Αντί να είναι στο βουνό και να κάνουν αντάρτικο, ήταν στην πόλη στην καφετέρια μαζί με τον Λάζαρο. Και τώρα αντιδρούν. Τώρα θυμήθηκαν τα δικαιώματα, τον κώδικα και άλλα περίεργα. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Λίτσας, εκλογικός αναλυτής. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πες τώρα, Δημήτρη, ότι ο Χατζιωάννου με βγάλει στο κλάρι, είπες εδώ στα 12. Είχα 30 χρόνια. Πες το, είχα 30 χρόνια. Ήμουνα παλιά συνεργάτης του αείμνηστου Τάσου Καραμάριου πριν από 30 χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια με ανακάλυψε ο Χατζιωάννου, μου λέει, εσύ Δημήτρη, έλα εδώ που κάνεις μια φοβερή δουλειά. Και ξαναβγήκα δυνατά στην πιάτσα το 12 νησό. Πες το, μην τρέπεσαι.
2: Καλημέρα σε όλα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, ξεκινώντας, ότι έχεις κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή, αυτό που δεν έκαναν οι παρατάξεις, οι διάφοροι σύμβουλοι που έχουν, οι ειδικοί σύμβουλοι που έκαναν, το έκανες εσύ σε ένα χρόνο τετέ και αφορά την επόμενη μέρα στα 12 και κυρίως πώς θα πάμε σε εκλογές το 2028. Παρακαλώ, Παναγιώτη Καλπακίδη, μεγάλη σκηνοθέτα, φίλε της Σαρλίζ Θερόν, θα σας μιλήσω και για την Οδύσσια και να πάτε να τη δείτε. Όχι αυτή την κάρτα, όχι αυτή την κάρτα, όχι τις δημοσκοπήσεις, αυτά που έστειλε σήμερα, που είναι ο χάρτης της Ρόδου και είναι 4 κάρτες που με πολύ μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα έφτιαξε ο Δημήτρης Ολίτσας για να καταλάβουμε πώς πάμε σε εκλογές. Τα γενικά θα ήθελα ως μια εισαγωγή, μέχρι να είναι έτοιμο το κοντρόλ, να μας παρουσιάσει τα σχετικά, Δημήτρη.
2: Έχει σημασία λοιπόν να μπορείς να δίνεις το σακροατές να καταλαβαίνουν με απλά πράγματα τα δύσκολα.

0: και τις διαφορές εδώ ο Δημήτρης. Κατανομή εδρών και αριθμός υποψηφίων συμβούλων αναδημοτική ενότητα. Μένουν λοιπόν οι ενότητες όπως ήταν σε βάση των πρώην 10 δήμων. Ναι.
1: Οι 10 δημοτικές ενότητες. Οι έδρες παραμένουν ακριβώς οι ίδιες, διότι είχαμε την ίδια απογραφή του 21 και το 23 και το 28 που θα πάμε στις εκλογές. Απλώς μειώνεται λίγο ο αριθμός των maximum υποψηφίων, δηλαδή ενώ ήταν 150%, τώρα πάει 125%.
0: Ναι.
1: Άρα κάθε συνδυασμός έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει μίνιμουμ 43 υποψηφίους, που είναι το σύνολο των εδρών του Δήμου, και το maximum πάει στο 97 που αναλύεται κατά δημοτική ενότητα. Ναι.
0: Άρα πολύ απλά πλέον χωράνε 97 άτομα στη φωτογραφία. Γιατί με τις προηγούμενες παρατάξεις και με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψηφίους δεν χωρούσαν στο γήπεδο, όχι στη φωτογραφία δηλαδή. Έτσι.
1: Λοιπόν, 97 όσο αφορά τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Ναι.
1: Εδώ έρχονται και προστίθονται δύο νέες κατηγορίες, τις οποίες δεν είχαμε το 23.
0: Ναι, ναι.
1: Η μία είναι ότι έχουν τη δυνατότητα όλοι οι συνδυασμοί να κατεβάσουν μέχρι 4 υποψηφίους επιπλέον του αριθμού αυτών σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα, οι οποίοι δεν θα έχουν κλείσει τα 30 ή μάλλον κλείνουν τα 30
0: μέχρι 30.
1: 31 12 του 28 που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Άρα 4 νέους.
0: Και εδώ και να σου πω, Δημήτρη, πριν προχωρήσεις, ότι υπήρξε μια πολύ έντονη κριτική, κυρίως από τα πολιτικά κόμματα, σε σχέση με τους νέους, ότι η μόνη διόρθωση υπέρ των νέων ήταν αυτή η αναφορά, ότι 4 άτομα μέχρι 30-31 12 του 2028, ενώ το ότι είχε να κάνει με παλαιότερα κοινοβούλια νέων κτλ., ενώ δημοτικά συμβούλια, αυτά έχουν χαθεί οριστικά από το χάρτη. Αυτό είναι η κριτική των κομμάτων.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δεν τη βρίσκω ουσιαστική.
0: Εντάξει. Είναι μια συζήτηση.
1: Απλώς εδώ είναι μια διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να ασχοληθούν με τα κοινά και να έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα ψηφοδέλτιο, σε ένα συνδυασμό.
0: Πάμε στο δεύτερο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει κάνει επικρατείες.
1: Είναι ότι επιπλέον των όσων προαναφέραμε,
0: ναι,
1: έχει τη δυνατότητα κάθε συνδυασμός να κατεβάσει συγκεκριμένα με την Ρόδο που έχει 43 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 3 υποψηφίους οι οποίοι θα είναι χωρίς σταυρό προτίμησης.
0: Στη λογική του επικρατείας είναι αυτή, έτσι. Στη λογική του επικρατείας.
1: Σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα.
0: Σωστά.
1: Μέχρι 3 σύνολο, έτσι, όχι 3 σε κάθε δημοτική
0: ενότητα. Όχι, 3 σύνολο.
1: 3 σύνολο. Οι οποίοι εκλέγονται χωρίς σταυρό, δηλαδή αυτούς τους θεωρείς εκλεγμένους από την αρχή,
0: ναι,
1: που σημαίνει αυτοί θα καταλάβουν οπωσδήποτε τις 3 έδρες από τις 43.
0: Σε περίπτωση που κερδίσεις έτσι τις εκλογές.
1: Σε περίπτωση που κερδίσεις εκλογές θα καταλάβουν τις 3 έδρες και πιστεύω ότι η επιλογή κάθε συνδυασμού θα επιλέξει 3 άτομα που θα του είναι απαραίτητα σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές να μπορέσει να διοικήσει και το Δήμο σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτά όσο αφορά τα δημοτικά.
0: Ωραία. Θέλω να μείνουμε στα δημοτικά αυτή τη φορά, μην πάμε λίγο στην περιφέρεια, γιατί το λέω ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι στους Δήμους.
1: Υπόψη ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφοι, ψηφίζονται από όλες τις δημοτικές ενότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο άλλος επειδή κατεβαίνει στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων θα παίρνει σταυρό μόνο στις Πεταλούδες. Ψηφίζονται από όλο το Δήμο Ρόδου.
0: Εντάξει, υπήρχε αυτό δηλαδή.
1: Υπήρχε,
0: σε μια άλλη λογική υπήρχε. Ότι ψήφισες αν κατέβαινε στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων, είχες το δικαίωμα να βάλεις το σταυρό στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων και ένα έξω. Έτσι, αυτό ήταν το σύστημα. Τώρα μπορείς.
1: Όχι, το 23 δεν ήταν.
0: Όχι, λέω.
1: Ήταν παλιά.
0: Ξεκινήσαμε το 14 με αυτό το σύστημα.

0: Ότι ακριβώς. Ένας μέσα, ένας έξω. Ναι. Στη συνέχεια φτάσαμε το 2019, ακριβώς τρεις μέσα, ένας έξω, γιατί ένας με βάση, φτάσαμε στο 23 όπου είχαμε την αλλαγή από του συστήματος, που λέω τώρα πάμε ότι δύο σταυροί όπου θέλεις. Έτσι, που σημαίνει ότι όσοι, το λέω και πρακτικά τώρα.
1: Όχι δύο σταυροί, τέσσερις
0: σταυροί. Ναι, sorry, να. Συγγνώμη, τέσσερις σταυροί. Που σημαίνει πρακτικά τώρα, όταν ξεκινάς και από χωριά τα οποία έχουν ένα πληθυσμό, έχεις και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο κοντά στο επιθυμητό. Λοιπόν, τώρα να δούμε τις υπόλοιπες δύο κάρτες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, τα οποία έχει μελετήσει εντελεχώς δηλαδή. Πάμε εδώ πέρα για να δούμε ακριβώς αυτό τι λέμε. Το βλέπετε λίγο με μια άλλη μορφή. Maximum, αριθμός υποψηφίων για κάθε δημοτική ενότητα. Αυτό που είδαμε στο χάρτη λίγο πιο παραστατικά. Λοιπόν, εδώ 97 σύνολο των εδρών του Δήμου ο αριθμός μπορεί να φτάσει. Εδώ είναι αυτές οι δύο υποσημειώσεις που έκανε πολύ σημαντικές. Και τώρα εδώ αυτό έχει σημασία. Από κάθε φυλό ποσοστό 40% τουλάχιστον, έτσι. Δημήτρη.
1: Ναι. 40% από κάθε φύλο είναι υποχρεωτικό. Εδώ υπολογίζουμε όλο το συνδυασμό και τους υποψηφίους των δημοτικών κοινοτήτων για να βγει το 40%, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου. Εξαιρούνται μόνο και δεν υπολογίζονται η κατηγορία των τεσσάρων νέων, των τριών υποψηφίων χωρίς σταυρό και των εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων. Δηλαδή οι πρόεδροι των κοινοτήτων πλέον λέγονται κοινοτικοί εκπρόσωποι.
0: Α, κοινοτικοί, και... αλλάξαν πλέον έτσι.
1: Δύο ονομασία.
0: Ναι, αλλάξαν ονομασία. Αυτοί πέρασαν από διάφορα, από πρόεδροι, μετά τα διάφορα κοινότητες.
1: Οπότε όσες κοινότητες είναι με πληθυσμό κοινοτικοί κάτω των 300 κατοίκων, 300 και κάτω, που βγάζουν μόνο ένα άτομο εκλέγεται εκεί, αυτοί δεν υπολογίζονται στην ποσόστοση.
0: Μάλιστα. Άρα 40% και το μεγάλο πρόβλημα πάνω τις εκλογές ήταν κυρίως οι γυναίκες, δηλαδή εκεί ήταν αυτοί. Αλλά αυτό έχει να κάνει ως προς τη συμμετοχή, ως προς την εκλογή έχει...
1: Εκεί δεν έχει σχέση.
0: Δεν έχει σχέση, μάλιστα.
1: Το ποιος θα εκλεγεί δεν έχει σχέση. Σημασία έχει ότι ο συνδυασμός που θα καταθέσει ψηφοδέλτιο να έχει συμπεριλάβει σοβαρά και να έχει υπολογίσει σοβαρά το 40% της συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο.
0: Λοιπόν, βλέπετε κάθε εδώ... Φύλο. Ναι, Δημητρή.
1: Για κάθε φύλο μπορεί να είναι είτε ανδρών είτε γυναικών. Δεν ορίζει ο νόμος ότι το 40% πρέπει να είναι γυναίκες, μπορεί να είναι και άντρες.
0: Βεβαίως, σωστά. Λέω, αλλά επειδή το πρόβλημα ήταν πάντα στις γυναίκες. Δηλαδή, εγώ δεν είχα καμία παράταξη, έτσι από τι που θα κάνω εγώ που θα είναι μόνο γυναίκες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, δηλαδή έχει προσαρμόσει τα στοιχεία απογραφής του 2021, βλέπετε δηλαδή και τη δυναμική των κοινοτήτων και βεβαίως τα αντίστοιχα που έχουν να κάνουν τους υποψηφίους με βάση την νέα προσέγγιση. Αυτά είναι τα ιδιαίτερος ενδιαφέροντα σε σχέση με το εκλογικό σύστημα, έτσι.
1: Ένα σημείο που έχει αλλάξει στους υποψηφίους των κοινοτήτων πλέον, στους κοινοτικούς, είναι ότι η προσάυξηση μπορεί να είναι μέχρι 100%. Εκτός από τις κοινότητες που έχουν πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους, που εκεί πάει στο 200% προσάυξηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ο maximum αριθμός υποψηφίων.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα αφού κλείνουμε, πες μου ένα τραγούδι να σου παίξουμε εδώ πέρα, ο Βασίλης. Έτσι, για όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Αυτό που έκοψα χθες, σου αρέσει και εσύ να φράξει ένα
1: τραγούδι.
0: Μα εγώ τα τραγουδιά τα βάζω ως πρόκληση για να μιλήσω, κατάλαβες.
1: Αν και εμένα η μεγάλη μου αδυναμία ποια είναι ο Κριστόφλ.
0: Α, το Αλίν.
1: Το The Girl from Salina.
0: Α, The Girl from Salina. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί αυτό, μα ακούει Σαλίνα, είναι και από την Κάλυμνο, θα βγάλει καμία γυαλίνα, κανένα ψάρι. Κάτσε, το κάνει μετάφραση. Λοιπόν, Δημήτρη, να είσαι καλά. Next time θα πιάσουμε το περιφερειακό θεσμό που έχει ενδιαφέρον, έτσι.
1: Το περιφερειακό τώρα το δουλεύω.
0: Ήμουν σίγουρος. Ήμουν ασίγουρος.
1: Λοιπόν, θα το πιάσουμε οπωσδήποτε, αλλά πιστεύω ότι από μέσα Σεπτεμβρίου και μετά θα έχουμε πολλά να πιάσουμε.
0: Έχει όνομα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, ένα τελευταίο τώρα. Έβλεπα μια διαδικασία κατανομής που έκανε στην τελευταία δημοσκόπηση της Προράτα, ήταν, να θυμάμαι καλά, όπου βγάζει...
1: Προράτα.
0: Ένα άλλο, βγάζει μόνο μία έδρα η Νέα Δημοκρατία και χάνονται τέσσερις έδρες και παίρνουν Αλέξης, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, να θυμάμαι καλά, Ελληνική Λύση, Πασόκ, τις πέντε έδρες στα Δωδεκάνησα.
1: Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπίες που έχουν πει, δεν είναι μόνο η Προράτα.
0: Ναι.
1: Όλες οι 5-6 τελευταίες δημοσκοπίσεις βλέπουμε τον ίδιο κατακαιρματισμό και βλέπουμε έδρα να παίρνει το Πασόκ, έδρα να παίρνει η Ελληνική Λύση, έδρα να παίρνει η Ελπίδα, έδρα να παίρνει η Ελλάς.
0: Η φωνή λογικής με βάση τα στοιχεία μάλλον δεν έχει πολύ θετική εξέλιξη στα Δωδεκάνησα, έτσι.
1: Στα Δωδεκάνησα όχι, διότι τι γίνεται, τα ποσοστά της είναι χαμηλά και στη δίτα κατανομή. Τις έδρες θα τις πάρουν κόμματα τα οποία έχουν ισχυρά ποσοστά. Δηλαδή, ας πούμε ότι να πιάσουμε την Ελπίδα.
0: Ναι, πάμε.
1: Παίρνει ένα ποσοστό 7%. Αυτό το 7% σημαίνει ότι θα πάρει γύρω στις 22 με 25 έδρες. Γίνεται η πρώτη κατανομή, αλλά με το ποσοστό που έχει πάρει, δεν μπορεί να κατοχυρώσει σε κάποια εκλογική περιφέρεια έδρα βάσει του μέτρου. Άρα τις μένουν καθαρά οι 25 έδρες μετά, για να τις κατανεμηθούν με άλλο τρόπο. Πάμε στο επικρατείας, εκεί μπορεί να πάρει μια έδρα. Άρα θα τις μείνουν 24. Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές δεν έχει ελπίδα να πάρει έδρα.
0: Σωστά,
1: καμία,
0: σωστά.
1: Όταν υπάρχουν τα δυνατά κόμματα μπροστά. Άρα μπαίνει στη β' κατανομή με 24 έδρες. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι αν είναι πέμπτο κόμμα στη σειρά, θα ξεκινήσουμε και μπουν 9. Θα πάρει το 1ο, το 8ο, το 7ο, το 6ο, θα φτάσει σειρά του 5ου. Το 5ο λοιπόν θα πάρει τις έδρες από τους 25 νομούς που έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να βγάλει έδρα στα Δωδεκάνησα, όταν όλες οι έδρες της θα πάνε στη β' κατανομή.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα.
1: Είναι ο κατακαιρματισμός, γιατί η Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο κόμμα, το έχουμε πει πολλές φορές,
0: ναι, βεβαίως,
1: λέμε,
0: πρώτη κατανομή, μία έδρα.
1: Θα πάρει ό,τι περισσεύσει ακριβώς, σε όλη ακριβώς. Την Ελλάδα. Δεν μπαίνει στη β' κατανομή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημητρή, γιατί εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που βεβαίως έχει σταθεροποιημένο ψηφοδέλτιο, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μία αλλαγή. Οι πληροφορίες λένε ότι στην θέση της Ελευθερίας Στακλάκη θα μπει η Μάρα Αντωνιάδη, είναι από τα νόματα που ακούγονται. Να δούμε αν τελικά έχουμε και Μητσοτάκη υποψήφιο, έτσι, στα Δωδεκάνησα. Το ακούω και αυτό δηλαδή, ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν και με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και το Πασόκ, το οποίο έχει μία βάση υποψηφιοτήτων, οι υπόλοιποι είναι σε αναζήτηση. Δηλαδή, εδώ ούτε ο Τσίπρας ακόμη ψάχνει ονόματα. Έχω πει στους φίλους να το κλείσω το βράδυ, γιατί μπορεί να είναι ο Αλέξης στην άλλη γραμμή. Οι Καρισιανοί το ίδιο δηλαδή. Έχουν βγει στην αγορά να ζητώντας πρόσωπα τα οποία θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή.
1: Βέβαια, διότι οι αναλύσεις τους οδηγούν και στις εκλογικές περιφέρειες.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν πιθανότητες να πάρουν έδρα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Άρα, όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται αύριο το πρωί να είναι βουλευτές, διότι σε αυτές τις εκλογές. Εγώ δεν θα εκπλαγώ εάν δεν δω βουλευτή με 300.
0: Βεβαίως, ναι, έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το σενάριο το οποίο ερμηνεύεις. Λοιπόν,
1: και
0: να σου πω κάτι.
1: Αν κατέβει ο πρωθυπουργός υποψήφιος στα Δωδεκάνησα, δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι και η τελική του επιλογή.
0: Ναι,
1: εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει μία, δύο ή τρεις
0: Εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος κράτησε την έδρα, οι υπόλοιποι την παραχώρησαν.
1: Ναι, έτσι. Και έτσι είναι το λογικό, διότι είναι μία κοινωνία η οποία θέλει αντιπροσώπευση.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να στερείς μία έδρα του κόμματος από έναν βουλευτή, διότι ο βουλευτής θα ασχοληθεί με τα προβλήματα.
0: Ναι, μα έχουμε και τέσσερις ενεργεία βουλευτές δηλαδή, έτσι. Και βεβαίως θα έχουμε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην
1: εδώ
0: πιστεύει.
1: Εδώ πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη πληγή. Έτσι. Έχω τοποθετηθεί και παλιά.
0: Ναι, αλλά θεωρώ, θα το κάνει το κόμμα ο Αντώνης.
1: Θεωρώ ότι θα το σκεφτεί ακόμη πολύ λογικά.
0: Θα σκεφτεί τίποτα, αγαπητέ.
1: Διότι με αυτή την κίνηση στρέφεται.
0: Δημήτρη μου, δεν θα σκεφτεί τίποτα. Τελείωσε ένα τώρα. Ακόμα. TikTok τώρα. Μόνο όταν πάει μπροστά στον Πανορμήτη ή αν τελικά είναι παρόν στο γάμο που θα γίνει το Σάββατο στον Πανορμήτη, πάει μπροστά στον ταξιάρχη και του πει: ταξιάρχη μου, τι να κάνω? Και του πει ο ταξιάρχης: ή φεύγεις τα πράγματα και μένεις στην Δημοκρατία, σου παίρνει το κεφάλι. Μόνο έτσι θα αλλάξει άποψη. Το βλέπω δύσκολο, γιατί και έτσι.
1: Και εγώ λοιπόν, το βλέπω δύσκολο, εντάξει. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, σε βλέπω να γίνεις σε TikTok από τον Αντώνη τον Σαμαρά, λοιπόν.
1: Όχι, αυτό δεν το έφυγε.
0: Μένουμε σε αυτά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Πάμε. Καλημέρα
0: να,
1: σε
0: να σου βάλουμε και το γαλλικό σου τώρα. Το βρήκαμε το γαλλικό, δεν το βρήκαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 0 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
11: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
10: Χώρο.
11: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
10: Πού πας, αγάπη μου?
11: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
16: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
17: Ακού Κόσμος 938.

0: Ακούτε, βλέπετε κόσμος, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα προτέρημα ενώτη των υπολείπων. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πώς να το κρύψουμε, διάλωστε. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Έχουμε και τηλεόραση. Έχουμε και ραδιόφωνο εδώ πέρα εμείς. Οπότε πάει έτσι το πράγμα. Έχουν ενδιαφέρον πάντως. Οι εκλογές έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και βεβαίως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το τοπίο της Δωδεκανήσου, δηλαδή το τι σκηνικό θα διαμορφωθεί. Διότι όταν έχεις υπόλοιπα κομμάτων εδώ και πάνε καλά, δηλαδή, και εδώ έχεις 4-5 κόμματα που έχουν μια δυναμική. Δηλαδή βλέπεις ότι βγάζουν αποτέλεσμα. Οπότε επαναλαμβάνω, σε σχέση με τις έδρες, έχουμε πρώτη κατανομή, δηλαδή το 20%, μία έδρα Νέα Δημοκρατία, τελειώσαμε, πάμε ανάποδα, και στο ανάποδα παίζουν τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα, δηλαδή έτσι, όταν έχουν καλά ποσοστά στα 12. Ποια είναι αυτά τα μικρότερα κόμματα, με βάση αυτό το οποίο παρατηρούμε εδώ και 1,5 χρόνο, και να το πω, δηλαδή, εντάξει, Πασόκ, γιατί τώρα ακόμα δημοσκοπικά δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές, αν και εγώ πιστεύω το Πασόκ θα είναι πολύ πιο ανεβασμένο, αλλά λέω τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις. Επίσης Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τον τελευταίο καιρό Αλέξης, δηλαδή Ελλάς. Γιατί Ελλάς, γιατί και ως ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη κατάφεραν το 2023 να βγάλουν μια έδρα, δηλαδή με την Χρύσα Καραγιάννη. Μετά είχαμε το δεύτερο γύρο των εκλογών, όπου έμεινε σε ένα αυτή η πρίκα. Και εδώ έχουμε political, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, 30,1 για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4 για τον Ελλάς, δηλαδή είναι διψήφιο περίπου το ποσοστό, 12,3 για το ΠΑΣΟΚ, 8,8 για την Ελληνική Λύση, 7,4 για τη Φωνή Λογικής, αυτό είναι πολύ μεγάλη έκπληξη κατά την κρίση μου, 5,5 για το ΚΚΕ, 3,1 για την Πλεύση Ελευθερίας, 3 για το Μέρα 25, 2,9 για τους Δημοκράτες, 2,5 για την Νέα Αριστερά, μεγάλη έκπληξη, και βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα, εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε κάπως έτσι, λίγο διαφορετικά είμαστε, αλλά τέλος πάντων δημοσκοπήσεις είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να αξιολογεί κανείς είναι και την παρουσία που έχουν τα κόμματα στο κοινοβούλιο, δηλαδή, ενώ τι έλεγχο ασκούν απέναντι στην εξουσία. Δηλαδή δείτε και τα στοιχεία, εκεί αν θυμάμαι καλά, πάει πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, και αν θυμάμαι καλά και τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με βάση αυτά τα στοιχεία, όπου είναι αρκετά μεγάλη πίεση, και να σας πω ακριβώς, δηλαδή, γιατί τα έχω μπροστά μου, 312 ερωτήματα, δηλαδή, έτσι, προς την κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, 223, με συγχωρείτε, από τον ΣΥΡΙΖΑ, 162 από την Ελληνική Λύση, και σημαντικά κινείται και η Πλεύση Ελευθερίας. Το λέω γιατί θα έχουμε σε λίγα λεπτά τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε την κυρία Ελευθερία Παναή, είναι στα επίλατα στελέχη της Πλεύση Ελευθερίας και βεβαίως θα είναι υποψήφια και στα 12 σε επικείμενες εκλογές, και αφορμή είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έγινε και συμμετείχε η κυρία Παναή, την είδα μάλιστα και δίπλα στο ιστορικό πρόσωπο για την χώρα, δηλαδή, όχι μόνο για την αριστερά, του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, με τον οποίο είχα την χαρά στο παρελθόν να έχω δύο εξαιρετικές συνεντεύξεις όταν ήταν πρόεδρος στον συνασπισμό τότε, και με αρκετούς από τα ιστορικά στελέχη της αριστεράς. Θυμάμαι και τον Λεωνίδα τον Κύρκο, θυμάμαι τον Γρηγόρη τον Φαράκο και άλλους έτσι σημαντικούς ανθρώπους. Λοιπόν, λέω για κόμματα τα οποία έχουν και μία δυσκολία ως προς την προσέγγιση, δυσκολία σε σχέση πάντα με το τι συμβαίνει, και αυτό το οποίο λέμε εμείς και είναι μία ικανοποίηση, θα σας το δείξω τις επόμενες ημέρες, είναι ότι σε σχέση με την ενημέρωση, προσέξτε τώρα, γιατί είναι σημαντικό, για την εκάστοτε κυβέρνηση, όταν είναι όλη η αντιπολίτευση, λένε πόσο σημαντικά είναι τα περιφερειακά μέσα. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή σας στη δημοκρατία, στην ενημέρωση, στον πλουραλισμό, ότι δεν παίζετε παιχνίδια, και δεν παίζουμε παιχνίδια. Μπορεί να έχουμε κάποιες απόψεις, μπορεί κάποιοι εξ ημών, ο καθένας να έχει μία, αν θέλετε, ιδεολογική προσέγγιση, όμως παιχνίδια δεν παίζουμε, δηλαδή, κάτω από το τραπέζι. Και τα περιφερειακά μέσα είναι αυτά τα οποία διασώζουν την αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάτι άλλο, είτε δεν σας αρέσει, είτε σας αρέσει, παίζουν παιχνιδάκια, κάνουν δουλειές, κάνουν business. Αγοράζουν κανάλια, που λένε κανάλια, αγοράζουν μέσα, παίρνουν εφημερίδες που δεν υπάρχουν. Έτσι. Παίζουν, κάνουν business. Τα περιφερειακά μέσα είναι αυτά τα οποία διασώζουν την αξιοπρέπεια της πολιτικής ζωής και της κοινωνικής ζωής. Και είναι άλλος ο ρόλος των μέσων. Δεν είναι να χαδεύουν. Εντάξει, μπορεί να έχουμε κάποιες συμπάθειες. Μπορεί κάποια στιγμή να πεις δύο καλά λόγια, αλλά οφείλεις να τους ελέγξεις και να σε ενοχλούνται. Και το λέω γιατί έχω υπηρετήσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση και το λέω και στους συναδέλφους μου. Γράψτε ό,τι πιστεύετε. Δεν σας λέω. Εγώ σας λέω μόνο δώστε μου το δικαίωμα να απαντήσω. Το λέω και τώρα. Δώστε μου το δικαίωμα να απαντήσω. Γράψτε, πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό ζητάει κάθε σεξι μου. Λοιπόν, πάμε στη συνομιλία αφού βλέπουμε και τα τελευταία. Ναι. Okay, ωραία, εντάξει. Μου στέλνει κάτι ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, δεν είναι ώρα να τα πιάσουμε όλα τα κόμματα. Κάνε τη δουλειά σου εσύ, να σε βγάζουμε, να τα λες, να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Εμείς λέμε με βάση από τα στοιχεία, μου λέει κάνει μια διόρθωση εδώ ο Δημήτρης, αλλά δεν είναι the right time, Δημήτρη. Άσε που έχω βάλει εδώ πέρα τον Βασίλη να ψάχνει το κομμάτι σου. Μου λέει δεν υπάρχει στο ρεπερτόριο. Εντάξει, θα το μάθει, θα το βρει και αυτός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, να δούμε πού πάει το πράγμα, ποιες είναι οι εξελίξεις, ποιες είναι οι ειδήσεις. Ξεκινώντας δηλαδή από αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα, θα το κάνουμε με όλους. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα βγει εκπροσωπώντας ένα κόμμα, έτσι, αυτή την περίοδο δηλαδή. Θα δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσουν όλοι. Όλοι. Όλοι θα μιλήσουν. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Παναή. Η κυρία Παναή, που σας είπα, είναι εκλεκτό μέλος της Πλεύση Ελευθερίας και βεβαίως βρέθηκε σε αυτό το φεστιβάλ το οποίο έγινε, να μας πει τι φεστιβάλ ήταν, ποια ήταν, αν θέλετε, η φιλοσοφία. Και βεβαίως, αξιοποιώντας το δικό της Facebook, βρήκα τις σχετικές φωτογραφίες που ανήρθησε η ιδία. Καλημέρα, κυρία Παναή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χαντζιώνου. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας και στους ακροατές μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να μου πείτε τι ήταν αυτό το φεστιβάλ το οποίο έγινε, τι επικράτησε. Βλέπουμε φωτογραφίες. Σας βλέπω εδώ με τον ιστορικό, συμβολικό πρόσωπο του Νίκου Κωνσταντόπουλου.
1: Τον άνθρωπο σύμβολο.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Και των δημοκρατικών αγώνων του 1-4 και του αντιδικτατορικού αγώνα,
0: έτσι, ναι,
1: και του μεταπολιτευτικού κοινωνικού αγώνα και νομικού αγώνα, μάχημος μέχρι σήμερα, ακμαίος και μάχημος παντού και στο δικηγορικό τομέα και στον κοινωνικοπολιτικό.
0: Ναι, στέκεται
1: με σοφία και
0: ψηλά
1: πολλές προτάσεις.
0: Και δυνατά ο πρόεδρος.
1: Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όχι ταπεινή μου γνώμη, είναι γνώμη που ασπάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, θα ήταν το ιδανικό πρόσωπο ως πρόεδρος της δημοκρατίας.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Πολεμήθηκε η πρόταση ένας άνθρωπος με περγαμηνές που πάλεψε για τη δημοκρατία και θα εξέφραζε στον απόλυτο βαθμό αυτό τον θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Είτε αυτό αφορά τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, είτε θα μπορούσε κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο θα είχε μια κοινή συνένεση, θα ήταν το ιδανικότερο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Δυστυχώς επικρατούν μικροπολιτικά συμφέροντα στις επιλογές των προσώπων σε κέρυες θέσεις σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία της πατρίδας μας, της δημοκρατίας μας κλπ.
0: Λοιπόν, πάμε,
1: λοιπόν,
0: πέστε μου τι έγινε
1: στο
0: φεστιβάλ.
1: Στο πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Α, πρώτο φεστιβάλ.
1: Το πρώτο φεστιβάλ. Ανοιχτό σε όλο τον κόσμο, έγινε την Κυριακή 5 του Ιουλίου στον χώρο που ονομάζεται Πολυχώρος Πολιτιστικός Λιπάσματα στη Δραπετσόνα, σε έναν εμβληματικό χώρο. Η Δραπετσόνα είναι η κατεξοχήν εργατική συνοικία.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, με μεγάλη ιστορία και με το φημισμένο τραγούδι να μας το υπενθυμίζει. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας πολύ ωραίος διαμορφωμένος πολιτιστικός χώρος με ένα μεγάλο αμφιθέατρο, με μια υπέροχη θέα προς τη θάλασσα και ταυτοχρόνως θέα προς την ψηλή καμινάδα εκείνη και τα εργοστάσια που υπήρχαν κάποτε εν ενεργεία εκεί πέρα. Εκεί έγινε το πρώτο φεστιβάλ και πολιτικό και πολιτιστικό της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν τελειώνει εκεί, αρχίζει εκεί. Θα συνεχίσει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και θα έχει διάρκεια μέσα στο χρόνο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, υπήρχε μια τεράστια προσέλευση κόσμου, ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, φαίνεται εξάλλου. Ήταν κάτι πολύ ωραίο, υπήρχαν πολλές δράσεις, υπήρχαν τραπέζια με σκάκι που έπαιξε ο κόσμος, το απόλαυσε αυτό το πράγμα. υπήρχαν κεράσματα, δωρεάν κεράσματα για όλους τους παρευρισκομένους. Υπήρξε ο χαιρετισμός και ομιλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, που μίλησε για αυτή την τόσο σημαντική και σημαδιακή ημέρα. Δεν την επιλέξαμε τυχαία την 5η Ιουλίου. Mm-hmm. Έχει διπλό συμβολισμό. Πρώτον, 5 Ιουλίου, όπως θυμάστε, το 2015 έγινε το δημοψήφισμα, το οποίο με μια συντριπτική πλειοψηφία 61,3% ψήφισε το υπερήφανο όχι του ελληνικού λαού, το οποίο μετά, δυστυχώς, ο Τσίπρας με την κυβέρνησή του το μετέτρεψε σε εκείνο το δουλικό κατάπτυστο ναι. Που αυτό από μόνο του αποτελεί παραβίαση του συντάγματος. Αν κάποιοι λοιπόν αυτά τα ξέχασαν και θέλουν να τα θάψουν, εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας τα θυμόμαστε και τα υπηρετούμε ακόμη. 5 Ιουλίου όμως έγινε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Την επόμενη χρονιά από τότε, 5 Ιουλίου του 2016, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας με όλες τις αρχές που διέπουν το κίνημα κόμμα μας μέσα. Mm-hmm. Γιορτάσαμε λοιπόν τα 10 χρόνια, είχαμε γενέθλια στην Πλεύση. Τα 10 χρόνια ύπαρξης της Πλεύσης Ελευθερίας, ύπαρξης και αγώνων. Αγώνων σε κάθε τομέα, σε κάθε επίπεδο, σε κάθε μέρος της Ελλάδας, σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό αγώνα. Ήταν λοιπόν ένα απολύτως επιτυχημένο φεστιβάλ και εάν θέλετε γκρεμίζει με τον πιο τρανταχτό τρόπο τις τιμένες δημοσκοπήσεις που τώρα τελευταία εδώ και μεγάλο διάστημα βλέπουμε να συμβαίνουν, mm-hmm. που επιμένουν να παρουσιάζουν την Πλεύση Ελευθερίας με μειωμένα ποσοστά. Εμείς λοιπόν τις αληθινές μας δημοσκοπήσεις τις κάνουμε στις επαφές μας με τον κόσμο καθημερινά. Και επαφές μας με τον κόσμο μας λένε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει διαρκώς μεγαλύτερη και αυξανόμενη απήχηση μέσα στην κοινωνία και μέσα στους πολίτες. Γιατί οι πολίτες βλέπουν, ακούν και εκτιμούν. Εκτιμούν ότι το μικρότερο κόμμα μέσα στη Βουλή έχει την πιο μεγάλη παρουσία μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Και σαν φυσικά πρόσωπα μέσα οι 5 βουλευτές που αποτελούν την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και από την άποψη των παρεμβάσεων. Και είμαστε ταυτοχρόνως παντού. Είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο προεκλογικά ότι αν ψηφίσει την Πλεύση Ελευθερίας θα δώσει ζωή στη Βουλή. Και πράγματι την έδωσε τη ζωή στη Βουλή. Το κάνουμε πράξη αυτό καθημερινά. Οι δικές μας οι δημοσκοπήσεις λοιπόν λένε ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο προσβλέπει στην Πλεύση Ελευθερίας σαν ένα σημαντικό παράγοντα στις μετεκλογικές εξελίξεις της πατρίδας μας.
0: Άρα εσείς θεωρείτε, κυρία Παναή, και προσωπικά...
1: Και να μου επιτρέψετε, ναι, να κάνω μια, πριν να πιάσουμε, ναι, την πολιτική, ναι, κατάσταση, ναι, να σας ολοκληρώσω την περιγραφή του πρώτου πολιτιστικού, βεβαίως, φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας. Mm-hmm. Αυτό που ήταν και το μεγαλύτερο μέρος του φεστιβάλ ήταν εκείνη η υπέροχη, καταπληκτική συναυλία που έδωσε ο Τζον Ντι με την ορχήστρα που είχε και με εικόνες, με τα υπέροχα βιντεάκια που αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο ταλαντούχος, έχει δημιουργήσει, με τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του που το κάθε ένα είναι μια ολόκληρη φιλοσοφική τοποθέτηση, πολιτική τοποθέτηση. Κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο και εγώ θα προέτρεπα τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας να τα αναζητήσουν, να τα δουν και να τα ακούσουν. Είναι πραγματικά κάθε ένα τραγούδι και μια πολιτική τοποθέτηση, κοινωνική τοποθέτηση, ένας προβληματισμός πάνω στην σύγχρονη πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Ήταν κάτι που ενθουσίασε όλο τον κόσμο, ήταν κάτι το συναρπαστικό και απολύτως πρωτότυπο και θα συνεχίσει και αυτό, θα πάει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Ωραία, επιστρέφουμε λίγο στην πολιτική συζήτηση. Ναι. Άρα εσείς θεωρείτε και προσωπικά και ως Πλεύση Ελευθερίας ότι το κόμμα, το κίνημα, αυτή η συμμετοχή των πολιτών μέσα από την μορφή όπως εκφράζεται είναι στο στόχαστο διαφόρων σεναρίων που θέλουν την εξαήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας δημιουργώντας εντυπώσεις όλη αυτή την περίοδο που πραγματικά είναι απίστευτος ο αριθμός των δημοσκοπήσεων που καθημερινά να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή εδώ υπάρχει, θεωρείται, σενάριο με καθαρές γραμμές έξω από το Κοινοβούλιο Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ακούστε να δείτε ότι έχει στοχοποιηθεί εδώ και πάρα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τόσο η ίδια η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου προσωπικά, όσο και η πλεύση ελευθερίας, είναι φως φανάρι και το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως. Ότι είναι αποκλεισμένη εντελώς τόσο η κυρία Κωνσταντοπούλου όσο και η πλεύση ελευθερίας από όλα τα κανάλια, και τα κεντρικά, τα πανελλαδικά, αλλά και τα τοπικά. Και τα τοπικά. Εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Το περασμένο καλοκαίρι, 28 Ιουλίου, έγιναν γεγονότα σχεδόν πρωτοφανέρωτα για τη Ρόδο μας, όπου ήμουνα και εγώ στο επίκεντρο. Αν ήταν κάπως αλλιώς, θα είχαν βουήξει τα τοπικά τα κανάλια. Έπεσε σιγιά σειρμάτου όμως.
0: Καλά, αυτό δεν αφορά, αυτό δεν αφορά όλους όμως.
1: Και για τη σύλληψή μου και για την κράτησή μου, όπως μαζί με άλλους ανθρώπους, οι παράνομες.
0: Αυτό δεν αφορά όλους όμως, κυρία Παναή, γιατί ενδεχομένως να μην έχετε μία πλήρη εικόνα. Δεν αφορά όλους. Δηλαδή, εννοώ ότι όταν τσουβαλιάζουμε τα πάντα, δεν είναι και σωστό, έτσι. Διότι πέσαμε και σε μία περίοδο, ας το θυμίζω δηλαδή, είναι και μία περίοδο καλοκαιριού. Τα μέσα τα τοπικά.
1: Την περίοδο του καλοκαιριού που προβάλλονται τώρα.
0: Τα τοπικά μέσα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: σας
0: λέω τώρα
1: κάτι,
0: γενικά, δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, αλλά τα τοπικά
1: κάτι,
0: μέσα, ξέρετε.
1: Είναι
0: ελάχιστα οι άνθρωποι. Ναι,
1: δεν
0: προβλήθηκε, σας λέω.
1: Προβλήθηκε. Τα τοπικά μέσα δεν θέλω να το περιορίσω σε αυτό.
0: Εντάξει,
1: αλλά,
0: κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα.
1: Αλλά βλέπω ότι δραστηριότητες της πλεύσης ελευθερίας, τόσο κεντρικά όσο και τοπικά σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, δεν βρίσκουν την αντίστοιχη προβολή που θα άξιζαν και θα έπρεπε
0: κατανοητό,
1: να τύχουν.
0: Κατανοητό. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να είναι.
1: Όχι απλά αποκλεισμός, αλλά υπάρχει και μεγάλη διαστρέβλωση των θέσεων της πλεύσης ελευθερίας.
0: Μάστε.
1: Και των λόγων της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
0: Ωραία.
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ καλλιεργείται κατά κόρον η εικόνα ότι τίποτα άλλο δεν είναι αυτό το κόμμα και αυτή η κυρία παρά μπαχαλάκηδες. Κάπως έτσι δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: αγωνιζόμαστε και έχουμε και προτάσεις συγκεκριμένες.
0: Πάω σε άλλο ερώτημα τώρα. Αυτή η εμφάνιση ή η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο όπως ο ίδιος επιχειρεί και άλλωστε έχει κάθε δικαίωμα, θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει το θέμα της κεντροαριστεράς. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην πλεύση ελευθερίας, δηλαδή νιώθετε ότι παίρνει ανάσες και από το κόμμα σας με βάση αυτά τα οποία βλέπει το φως της δημοσιότητας?
1: Από την πλεύση ελευθερίας δεν μπορεί να πάρει ούτε ο Τσίπρας ούτε κανένας άλλος δυνάμεις, διότι οι άνθρωποι που καταλήγουν στην πλεύση ελευθερίας είναι συνειδητοί και αποφασισμένοι. Όσο για τον κύριο Τσίπρα, τι να πω, ξαναζεσταμένες σούπες όποιος θέλει να φάει, να τις φάει. Έδωσε τις εξετάσεις του ο κύριος και απέτυχε. Πρόδωσε τα οράματα της αριστεράς, πρόδωσε τις προσδοκίες, τα όνειρα και τα οράματα και τους αγώνες ενός πολύ ευρύτερου κόσμου από αυτόν που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε το 2015, να ξέρετε. Η αριστερά με την ευρεία έννοια, αυτή που είχε το ηθικό πλεονέκτημα ανέκαθεν σε αυτά που έλεγε και έκανε, και κατάφερε να κατακουρελιάσει το κύρος της αριστεράς με αυτό που έκανε. Γιατί αυτά που εφάρμοσε ήταν δεξιές πολιτικές, δεν έχουν ούτε την πιο παραμικρή σχέση με αριστερά.
0: Ναι, πάντως από ό,τι φαίνεται από τα ποσοστά ανεβαίνει ψηλά, έτσι. Μπορεί να καταλαβαίνω.
1: Ναι, στις δημοσκοπήσεις αυτές. Αυτό λέει ότι είναι όλα ενορχιστρωμένα και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτά τα πράγματα που γίνονται. Όταν πάμε να ξαναγυρίσουμε παλιά και το σπρώχνουν με κάθε τρόπο, με παντίους τρόπους το σπρώχνουν οι μηντιάρχες αυτό το πράγμα. Να ξαναγυρίσουμε στα δίπολα που είχαμε παλιά, Καραμαλής, Παπανδρέου και πάει λέγοντας. Γιατί έτσι βολεύει το σύστημα και έτσι το συμφέρει, δεν θα το πετύχουν. Ο κόσμος είδε και έπαθε. Και για να τελειώνει το παραμύθι, μνημόνια αριστερά δεν υπάρχουν. Ούτε καν μνημόνια κεντρώα δεν υπάρχουν. Τα μνημόνια είναι αποκλειστικά και μόνο δεξιά, ακροδεξιά, και όποιος τα εφαρμόζει, εφαρμόζει δεξιές και ακροδεξιές πολιτικές. Γιατί είναι πολιτικές που στρέφονται ενάντια στον λαό, ενάντια στην κοινωνία. Μνημόνιο κοινωνικό δεν υπάρχει.
0: Κυρία
1: από
0: Παναή,
1: αυτά που υπέγραψαν όλες οι κυβερνήσεις μας με τους ξένους παράγοντες.
0: Κυρία Παναή, πάμε σε ένα τελευταίο ερώτημα. Ξέρετε ότι νομίζω αύριο η Fraport παραχωρεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Για
0: κάποιες αλλαγές. Ναι, δεν ξέρω. ξέρω ακόμη ποια είναι η ατζέντα, γι' αυτό η συνέντευξη. Λοιπόν, σας ρωτάω αν είχαμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό το οποίο κάνατε εσείς, δηλαδή ήρθε η Ευρωβουλευτής του κόμματος στην Ρόδο, διαπίστωσε ποια είναι η κατάσταση στο Παραδείσι, είχατε κάνει κάποιες κινήσεις. Έχετε κάποια απάντηση από τη Φράπορ στα αιτήματα τα οποία έχετε θέσει και ως δημοτική κοινότητα, γιατί φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρουν άμεσα αυτά τα θέματα.
1: Να σας πω ότι ήταν μια ιδέα, μια σκέψη και μια πρωτοβουλία δική μου. Ναι. Κάλεσα την Ευρωβουλευτή, τη μία και μοναδική Ευρωβουλευτή που έχει πλεύσει ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Βουλή, την κυρία Μαρία Ζαχαρία. Την κάλεσα εδώ πέρα, εμφιλοξένησα μαζί με την ομάδα της, γιατί είχε και νομικό σύμβουλο και κινηματογραφιστή κλπ. Γυρίσαμε, τα είδαμε όλα από κάθε άποψη, όλη την ευρύτερη περιοχή και δεν αφορά μόνο το Παραδείσι το πρόβλημα που ονομάζεται Διεθνής Αερολιμένας Ρόδου. Αφορά όλη την ευρύτερη περιοχή. Βλάπτεται ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή. Έχει συμπληρώσει μισό αιώνα λειτουργίας αυτό το αεροδρόμιο. Έχει επιβαρύνει όλο και περισσότερο, συνεχίζει να επιβαρύνει όλη την ευρύτερη περιοχή. Το ξέρετε κι εσείς, μιλούν τα νούμερα από μόνα τους, ότι κάθε χρόνο αυξάνεται κατακόρυφα όχι ο αριθμός των ταξιδιωτών, ταυτοχρόνως ο αριθμός των πτήσεων προσγειώσεων και απογειώσεων. Κάθε μία που προστίθεται είναι περισσότερη όχληση στην περιοχή. Χωρίς ταυτοχρόνως αυτό τον μισό αιώνα λειτουργίας, από τον οποίο έχουν θησαυρίσει όλοι και ο τόπος και το κράτος και όλες οι ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσα, κυρίως αυτές και κυρίως τώρα η Φράπορτ, έχουν θησαυρίσει από αυτή τη λειτουργία. Η περιοχή μας όμως δυστυχώς,
0: αυτό είναι το ερώτημα, δεν είναι αν έχουν θησαυρίσει
1: το παραμικρό όφελος, κυρία Παναή, οικονομικό,
0: το θέμα είναι
1: η καταστροφή απόλυτη.
0: Αυτό είναι το θέμα, εάν παράλληλα με το να προχωράει μπροστά η κοινωνία και να αναπτύσσεται, αναπτύσσεται και Παραδείσι, εκεί είναι το θέμα τώρα.
1: Ακούστε
0: αυτό,
1: να δείτε,
0: είχατε κάποια απάντηση, κάποια αντίδραση, κάποια ενημέρωση.
1: Το θέμα το προωθούμε ταυτοχρόνως και εδώ στην Ελλάδα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν το εγκαταλείπουμε, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες, ευρωπαϊκές νομοθεσίες, μέσα στις οποίες είναι υποχρεωμένη και η Ελλάδα να υπακούει, τις οποίες δεν τις έχει εφαρμόσει ποτέ. Ποτέ δεν τις έχει εφαρμόσει.
0: Άστε.
1: Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα που αφορούν το αεροδρόμιο, το Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου εκεί έχουν οργανωθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες εδώ και χρόνια και κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και ήδη τώρα είδε το φως της δημοσιότητος σήμερα χτες, ότι έχουν κερδίσει σε πρώτο βαθμό δικαστικά οι κάτοικοι.
0: Εσείς έχετε κάποια αρρωγή από την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Δεν μπορούμε να σταυρωμένα να παραδώσουμε τα όπλα. Υπάρχουν
0: εσείς έχετε κάποια αρρωγή από την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Παναή? Κάνατε αυτό.
1: Φέρατε, δεν σας ακούσα.
0: Φέρατε την κυρία Ζαχαρία, κάνατε αυτή την κίνηση, εκφράσατε, καταγράψατε το πρόβλημα. Είχατε κάποια αντίδραση θετική από την τοπική αυτοδιοίκηση στο να συνενέσει, στο να διεκδικήσετε?
1: Η αντίδραση είναι τσάι και συμπάθεια. Όπως γίνεται συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτή την...
0: Ναι, το τσάι το ξέρω και τη συμπάθεια.
1: Τσάι και συμπάθεια έχουμε από πολλούς, αλλά αυτοί που θα τραβήξουν μπροστά τους αγώνες, που θα αφιερώσουν τις δυνάμεις τους και το χρόνο τους, είναι ο κόσμος που πρέπει να συνειδητοποιηθεί και να οργανωθεί. Εμείς μπαίνουμε πρωτοπόροι, μπαίνουμε μπροστά, είναι κάτι, ξέρετε καλά, παρακολουθούσατε και το ρεπορτάζ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχα την τιμή να είμαι Δημοτική Σύμβουλος του ενιαίου Δήμου της Νησού Ρόδου, στην αντιπολίτευση επί δύο συνεχόμενες θητείες, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν πήγαινα εκεί ούτε για να ζεστάνω το κάθισμα, ούτε για να φαίνομαι, αλλά για να κάνω αγώνες. Και ξέρετε ότι συνεχώς μέσα στις συνεδριάσεις έφυγα τα μεγάλα θέματα ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής μας. Συνεχώς με ακούγατε να λέω
0: προσωπική
1: για αεροδρόμιο, όχι την ιδιωτικοποίησή του. Συνεχώς με ακούγατε να λέω για το κρατικό αγρόκτημα της Βάρης, για το κρατικό αγρόκτημα του Καλαμόνος, για το εργοστάσιο της ευκαιρία... που καταστρέφει την περιοχή.
0: Να σας πω κάτι, επ' ευκαιρία τώρα είπατε για τη Βάρη και για τον Καλαμόνα. Έτοιμα ήταν τα πάντα. Τι έγινε και σε αυτό? Δεν υπάρχει κάποια όχληση και από το Δήμο της Ρόδου, που περιμέναμε απλά και μόνο την υπογραφή? Έτσι μας έλεγαν τότε.
1: Υπογραφή για ποιο πράγμα?
0: Παραχώρηση προς τον Δήμο της Ρόδου.
1: Όταν οι δημοτικές αρχές τότε του Δήμου Ρόδου, του καλλικρατικού Δήμου Ρόδου, που ήταν και φύλλα προσκύμενες προς τις τότε κυβερνήσεις και ήταν και εύκολο, αντί να διεκδικούν την παραχώρηση κατά κυριότητα, όπως εφώναζα εγώ τότε και για τον Καλαμώνα και για τη Βάρη, έλεγαν να διεκδικήσουμε την παραχώρηση κατά χρήση και τους το φώναζα να σου το δώσει κατά χρήση, σου το παραχωρεί απόψε και αύριο το πρωί ξυπνάει στραβά και σου λέει φέρ το πίσω, άλλαξα γνώμη. Κατά κυριότητα, κύριε. Αυτά ήταν εκτίματα.
0: Μα δεν έγινε τίποτα, κυρία Πανάη, και κατά χρήση, αν το έχεις 99 χρόνια, θα μπορούσες να κάνεις κάποια βήματα σε αυτό. Εδώ δεν έγινε τίποτα, το ξεχάσαμε. Ετοιμάσαμε ένα θεσμικό πλαίσιο.
1: Κύριε Χαντζιωάννου, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι το κάθε τι θέλει αγώνες. Θέλει αγώνες και διεκδίκηση προς το κεντρικό αθηναϊκό κράτος. Δυστυχώς εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουμε συνηθίσει από ηγεσίες που είναι σκυφτές, στο ποιο κόμμα και αν πρόσκυνται.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Όταν έρχονται οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης από πάνω, γίνονται χειροφιλήματα εδώ, αντί να χτυπούν τα χέρια στο τραπέζι και να διεκδικούν πράγματα για τον τόπο τους.
0: Να είστε καλά, κυρία Παναή, σας ευχαριστώ
1: και
0: θερμά.
1: Και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαρτάται από πού κινούμαστε. Κινούμαστε από το κίνητρο να ωφελήσουμε την κοινωνία την ευρύτερη, να ωφελήσουμε συγκεκριμένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί έτσι πρέπει να τεθεί το θέμα και για τη Βάρη και για τον Καλαμώνα. Θα ωφεληθεί η τοπική κοινωνία αυτά τα δύο, οι δύο τεράστιες εκτάσεις.
0: Να σας πω κάτι, γιατί να μην ωφεληθεί. Ένα λεπτό, γιατί να μην ωφεληθεί η τοπική κοινωνία. Έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε τη Φράπορτ να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται όλη αυτή την έκταση. Δεν θέλω να πάω γενικά στο αεροδρόμιο τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε το δρόμο να είναι γεμάτος από αυτοκίνητα ενώ υπάρχει μια αναβάθμιση, ας δοθεί, ας πάρει το χτήμα, ένα μέρος σας το κάνει χωρίς να...
1: Όχι, με συγχωρείτε, αυτό που λέτε είναι απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο.
0: Τι ανεπίτρεπτο είναι, το να γίνει ένας χώρος πάρκι και να φύγουν τα αυτοκίνητα από το δρόμο και να τα έχει τα ωφέλη. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Λέω το εξής τώρα. Ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από την ίδια τη δημοτική κοινότητα για να μην υπάρχουν τα αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά πάνω στο δρόμο και να μπορεί το υπόλοιπο να έχει μια αγροτική χτίση ή ό,τι αποφασίζει η δημοτική κοινότητα είναι λάθος. Και αυτή η εικόνα είναι ιδεατή τώρα που έχουμε γύρω από το αεροδρόμιο εκατοντάδες αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά.
1: Πολύ ωραία. Ας το δούμε λοιπόν λογικά. Ας το δούμε λογικά.
0: Σας το βάζω ως θέμα σε μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, χρησιμοποιούμε, είναι σαν αυτό που λένε, σαν τον πατροκτόνο που διεκδικεί την εύνοια του δικαστηρίου γιατί είναι ορφανός από πατέρα.
0: Καλά, δεν το λέω πράγμα, κυρία Παναή, τώρα. Μην
1: θα σας εξηγήσω
0: έτσι.
1: Το γιατί το λέω αυτό.
0: Αλλιώς θα καταντήσει γενικά το παραδείσιο να πει στο πάρκι. Σας ακούω.
1: Το ζω το πρόβλημα και αγωνίζομαι δεκαετίες τώρα γι' αυτό. Έχω μια συνολική σφαιρική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ακούστε να δείτε, σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου, οπουδήποτε και αν πάτε, και δόξα τω Θεώ έχω ταξιδέψει αρκετά και σπούδασα και στο εξωτερικό και έχω εικόνα και αντίληψη του τι κάνουν στα προηγμένα μέρη του κόσμου, δεν υπάρχει διεθνές αεροδρόμιο που να μην έχει ένα πολυόροφο και υπόγειο πάρκινγκ ταυτοχρόνως. Είναι και υπόγειο και πολυόροφο μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Υπάρχουν χώροι στο αεροδρόμιο, είναι αυτοί που το ελληνικό κράτος έδωσε πανοπρίκη, προσέξτε τη λέξη που σας λέω, πανοπρίκη στην Φράπορτ. Γιατί στη Φράπορτ δεν δώσαμε μόνο το αεροδρόμιο που περιλαμβάνεται μέσα στα σειρματοπλέγματα, δώσαμε και αυτά τα κτίρια που είναι έξω από τα σειρματοπλέγματα.
0: Βεβαίως, έγινε
1: τα
0: διαδικασία παλωτριώσεων, βεβαίως, σωστά. Έτσι, έτσι είναι, ναι.
1: Ακούστε λοιπόν κάτι, όλη αυτή την έκταση που βρίσκεται κάτω από τον κεντρικό δρόμο, κάτω από τη λεωφόρο Ρόδου Καμήρου, προς τη μεριά του αεροδρομίου, που θα μπορούσε εκεί πέρα να γίνει ανετότατα ένα πολυόροφο πάρκινγκ που να εξυπηρετήσει μια χαρά το αεροδρόμιο και τους υπαλλήλους και τους πελάτες του αεροδρομίου. Το μόνο που έκαμε σε αυτό είναι να στρώσει λίγο άσφαλτο η Φράπορτ και να το εκμεταλλευτεί ιδιωτικά να εισπράττει.
0: Ναι, αλλά εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω.
1: Γιατί οι άνθρωποι με το μισθό που παίρνουν δεν μπορούν να πληρώνουν.
0: Κυρία Παναή, ένα λεπτό. Κυρία Παναή, αυτό το οποίο.
1: Ναι,
0: ας φέρει μια άλλη πρόταση.
1: Το παραδείσιο είναι το χώρο του, το ζωτικό, μέσα στον οποίο ζούσε και ανέπνευε. Η βάρη πρέπει πάση θυσία να διατηρήσει τον χαρακτήρα πρασίνου που είχε, που ήταν ο πραγματικός παράδεισος επί της γης, γι' αυτό ονομάστηκε και το βουνό και το χωριό Παραδείσι, που αφέθηκε επίτηδες από όλες τις κυβερνήσεις να ρημάξει και να καταστραφεί, και η Βάρη και η Καλαμώνα, γιατί αυτή είναι η γνωστή μέθοδος που εφαρμόζουν παντού σε όλη τη δημόσια περιουσία. Πρώτα την εγκαταλείπουν, την ευτελίζουν για να μπορούν να έχουν την δικαιολογία και το άλλο να την ιδιωτικοποιήσουν.
0: Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω. Διεκδικήστε την. Διεκδικήστε την.
1: Η περιοχή μας είναι τόσο πάρα πολύ.
0: Κυρία Παναή, διεκδικήστε την. Οι κάτοικοι του Παραδεισίου, διεκδικήστε την. Αυτό σας λέω τώρα.
1: Όλοι οι κάτοικοι, οι τοπικές αρχές.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα να κάνω.
1: Καταλάβει ο καθένας, γιατί το πρόβλημα το καταλαβαίνουν αυτοί που το εξαντλήσουμε. Όχι αυτοί που είναι απ' έξω.
0: Ωραία, να μην το εξαντλήσουμε τώρα.
1: Εδώ μέσα στην περιοχή μας είμαστε μέσα στο
0: τρίγωνο. Κυρία Παναή, δώστε μου να σας ρωτήσω.
1: Θέλω να το ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Είναι σημαντικό, σας παρακαλώ.
0: Πάμε. Σας αφήνω. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε αντιδράσει πάρα πολλές για τα θέματα περιβάλλοντος.
1: Σας ακούω.
0: Θέλω να μου πείτε για τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες ουσιαστικά προωθεί η κυβέρνηση, η πολιτεία σε σχέση με την Νότια Ρόδο. Ποια είναι η άποψή σας, αλήθεια? Μ' ακούτε?
1: Η άποψή μου είναι ότι τόσο στη Ρόδο όσο και πανελλαδικά γίνεται ένα πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Mm-hmm. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω βεβαίως. Ναι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, κυρία Πανέ, σας ακούω.
1: Κύριε Χατζιάννου, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
1: Ναι. Τόσο στη Ρόδο όσο και πανελλαδικά γίνεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι με αυτές που ονομάζουμε ΑΠΕ. Καταρχάς, έχουμε ακόμα ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ που είναι βαρύτατα ρηπογόνο. Το ότι εμείς καταστρεφόμαστε στην περιοχή από το εργοστάσιο της ΔΕΗ δεν πάει να πει ότι εμείς θα συνενέσουμε άκρητα και να πούμε ναι, φυτέψετε ανεμογεννήτριες όπου σας φωτίσει, mm-hmm. όπου νομίζετε εσείς ότι είναι καλύτερα. Γιατί όλος ο κόσμος είναι πια υποψιασμένος και με τις πυρκαγιές που έχουν κατακάψει όλο το νησί μας παντού. Και ξέρετε, δεν σημαίνει ότι επειδή καταστράφηκε μια περιοχή πρέπει να καταστρέψουμε και άλλες περιοχές. Δεν έχουν γίνει βάσει προμελετημένου μεγάλου σχεδίου πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα. Και βλέποντας τη γενικότερη πολιτική, την ενεργειακή της Ελλάδας που φαίνεται πεντακάθαρα τον τελευταίο καιρό, φαίνεται ότι το μοναδικό κριτήριο που υπάρχει είναι πώς θα ενισχυθούν κάποια μεγάλα τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Όταν πηγαίνουν και ανατινάζουν τα σκαπτικά τα μηχανήματα πάνω στο Λιγνίτη, στην Κοζάνη και τα καταστρέφουν, αυτά τα έκαναν μονάχα οι κατακτητές, οι Γερμανοί, κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα, που ήθελαν να καταστρέψουν τις υποδομές της κάθε χώρας που κατακτούσαν. Ήθελαν να τα ανατινάξουν. Βλέπετε, οτιδήποτε και αν κάνει αυτή η κυβέρνηση στον ενεργειακό τομέα δεν έχει τίποτα το αγνό, το καθαρό και το άδολο. Είναι όλα βάση προμελετημένου σχεδίου πώς θα ενισχυθούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί να συνενέσουμε για να γεμίσει το νησί μας
0: οι καμένες
1: περιοχές, που ήταν ένα έγκλημα που τότε εξαιτίας της Αγγελαροπούλου επιτράπει να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις μέσα σε καμένες περιοχές.
0: Κατανοητό, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και τεράστια φωτοβολταϊκά.
0: Κατανοητή θέση. Να είστε καλά, κυρία Παναή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καταλάβατε.
0: Βεβαίως, να είστε καλά.
1: Να το βλέπουμε το θέμα και πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας ολόκληρη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Ακούσαμε την άποψη της κυρίας Παναή και για τις δημοσκοπήσεις και για το φεστιβάλ και βεβαίως και για το θέμα της Βάρης του Καλαμώνα. Είναι μια διαδικασία, ας αποφασίσει η τοπική κοινωνία να στο διεκδικήσει, διότι έγινε και μια προσπάθεια να ετοιμαστεί ένας φάκελος. Έτσι, ένας φάκελος με πολύ μόχθο, προκειμένου να πέσει μια υπογραφή. Τότε η υπογραφή ήταν κατά χρήση. Δεν ξέρω αν από τη χρήση μπορεί να πάει στην κυριότητα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν ασχολείται κανείς με τα μεγάλα θέματα. Εδώ ασχολούμαστε να βάψουμε λύκο, κάνουμε καμία διαγράμμιση. Δεν θέλω τώρα να φανώ έτσι ισοπεδωτικός, αλλά τι να κάνουμε, ασχολούμαστε με τα πεζά, με τα καθημερινά, κανά κάδο, κανά στρώμα, οι άλλοι κάνουν κριτική με τα στρωματάκια, με τους κάδους, με τους κύβους, δηλαδή μιλάμε για τρίτη εθνική κατηγορία, δηλαδή είναι αυτό το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη. Η Ρόδος είναι και μεγάλα πράγματα. Εμείς έχουν προσγειωθεί τώρα. Καθαρίζουν ένα τόπο και εμφανίζονται και οργισμένοι. Σιγά τα καλτσόν. Σιγά μην κόψετε κανένα καλτσόν. Σιγά που είδατε μια κατάσταση σε μια χωματερία. Αυτό δεν είναι, επαναλαμβάνω, ευθύνη μόνο της τωρινής διοίκησης. Είναι διαχρονικό πρόβλημα. έχουμε βαθεί όλοι να αυτοκτονήσουμε. Δηλαδή. Κάνουμε π.χ. για να μην πω άλλα χωριά, κάνουμε 4 Airbnb σε κάποια χωριά που έχουν πάρει μια ανάσα, που ξαφνικά γίνεται και ένα μικρό παντοπολείο, γίνεται και μια ταβέρνα. Βλέπω φέτος, λόγω των οικονομικών συνθηκών, ιστορικές ομάδες δεύτερης, τρίτης κατηγορίας να βάζουν λουκέτο, που σημαίνει ότι ο αγώνας, το ποδοσφαιρικός, την Κυριακή σε κάθε χωριό ήταν δύναμη. Έχουμε καντήσει με γερόντες. Έχουν αρχίσει να πολλούνται τα χωριά μας σε Τούρκους. Προσέξτε, όχι σε Ισραηλινούς, σε Τούρκους. Σε λίγο θα πηγαίνεις σε χωριό και θα ακούς τουρκικά. Τουρκικά θα ακούς. Και βεβαίως έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αλλά αντιδράστε, να αντιδρά κανείς. Έχουμε ρίξει την Ρόδο στο να μαζεύουμε 5 κουβαδάκια δηλαδή. Και τα μαζεύουμε και καθυστερημένα. Πήγαμε προσφάτως να κάνουμε παρέμβαση στην κεντρική παραλία της Ρόδου. Μιλάμε για σεζόν από το Μάρτι και ήταν, τι να πω, η εικόνα. Τρελή, απίστευτη. Το επαναλαμβάνω. Έχουμε τη λεωφόρο των Στρωμάτων, είναι εκεί στον Γκόλφα Βάτου, στην ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε χωριό έχουμε 15 χωματερές. Και την ίδια ώρα, ρε αδερφέ. 92 εκατομμύρια ευρώ. Σοβαρά μιλάμε. Ξεκινήσαμε τα 25 και πήγαμε στα 92 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει προοπτική. Με αυτά τα γελία τα οποία συμβαίνουν. Αστεία πράγματα δηλαδή. Δεν είναι η Ρόδος αυτή. Δεν είναι και η Ρόδος που άφησαν οι προηγούμενοι. Οι οποίοι ήταν συνετοί, μεθοδικοί. Έξυπνοι άνθρωποι δηλαδή. Εμένα μου αρέσει να βλέπω οικογένειες που τα παιδιά να κάνουν περισσότερο από ό,τι κάνανε οι γονείς όταν έχουν μια πρίκα. Ξεκινάνε τη ζωή τους έχοντας ένα σημαντικό εφόδιο δηλαδή. Τα παιδιά τα οποία είχαν ένα ξενοδοχείο και τα έκανε 10 τα ξενοδοχεία. Και έχουν και μια αντίληψη ότι ρε παιδιά, δεν μπορεί να γεμίσει την μπάγκα στην Ελβετία μόνο. Ναι, δεν μπορώ να βλέπω εικόνες. Μου στείλανε και εμένα προθέσεις εικόνες, τα απέφυγα. Έχω μπει σε μια λογική. Όχι να

Και βεβαίως οι εικόνες που ήρθαν. Ήρθαν σε όλους, έρχονται σε όλους. Εντάξει, απλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αυτό μια προσπάθεια να ισοπεδώσω κάποιον δηλαδή. Γιατί έχει να κάνει και με την ανθρώπινη συμπεριφορά δηλαδή. Τι θα κάνει ο κάθε Κολυγιάδης, ο κάθε Αΐνος Χατζηδιάκος, ο κάθε Καμπουράκης, ο επόμενος ο οποίος έρχεται ή οι προηγούμενοι που έχουν υπάρξει, όταν εγώ είμαι κάφρος. Όταν εγώ δηλαδή, αντί να πάω στα σκουπίδια, τα πετάω δίπλα στο γείτονα. Στη λογική να πεθάνει κάτι κάτω γείτονα δηλαδή. Τι να το κάνω όταν βεύγω για να πάω πικνίκ, να πάω να δω το κάστρο και από κάτω και δίπλα έχω ρίξει τα δικά μου στρώματα. Καμένο μυαλό. Θα είναι καμένα μυαλά. Γιατί, εντάξει, το καταλαβαίνω, το 50, το 60, το 70 δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Οι άνθρωποι δεν είχαν και εικόνα, δεν είχαν και την παιδεία. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Θεωρούσε κανείς ότι μετά από τα όρια του τελειώνει ο κόσμος. Άλλαξαν τα δεδομένα. Και εδώ έχει να κάνει και με την ίδια την εκάστοτε δημοτική αρχή, η οποία και βεβαίως πρέπει να ελέγχει, αλλά και να ρίχνει χρήματα, πρόστιμα δηλαδή, και να αξιοποιεί τα χρήματα του κόσμου. Τα 28 εκατομμύρια πήγαμε στα 92, σοβαρά μιλάτε. Είναι πράγματα αυτά και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Πιέστε και τους τύπους αυτούς, σου λέω, συγκεκριμένοι ξενοδόχοι. Από ένα τείχο να φτιάχνει ο καθένας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ελληνικό δημόσιο, δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Τον πριν πολιτισμό είχε κάνει μόνο ένα κάστρο. Στο κάστρο περίπλους, γιατί τι να κάνουμε, είναι και αυτό που λέμε καμιά φορά, είμαστε και παλιοί, τα θυμόμαστε δηλαδή. Γιατί τα έχουμε γράψει 100 φορές, τα έχουμε αναδείξει 100.000 φορές. Και θα πάει κάποιος να πει, καλά ρε μεγάλη Χατζηγιάννου, και εσύ τι έκανες. Θα σας πω άλλη φορά, μα θέλετε, τι έκανα σε 2,5 χρόνια, σε ένα πόστο που ήμουν. Ας τελειώσουν αυτά που ξεκινήσαμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Και να διαβάζω τώρα κάτι ανακοινώσεις, λέει μετά από 15 χρόνια έριξα λίγο άσπαρτο. Σιγά. Σιγά. Δηλαδή, χαλαρώστε λίγο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι απίστευτο. Ένα κάστρο φτιάξαμε τη Κριτινία. Κάστρο περίπου 2.000. Τα υπόλοιπα, το κακό στο χειρότερο δηλαδή. Του Ασκληπίου πέφτει. Είχαμε και τη ζημιά, έπεσε. Βγήκε εδώ ο Άμυρος, δεν ξέρω αν τον θυμάμαι, πέρα από την εφημερίδα, το πρόεδρος, και μου λέγε, πέφτει το κάστρο, τι να κάνω. Αυτά πιέστε ο ξενοδόχος, όχι ξενοδόχοι να μου λένε ότι θα κάνουμε, λέει, διαφήμιση, λέει, για την εμπειρία. Ποια εμπειρία! Βλέπω και σήμερα, λέει, κάνουμε διαφήμιση για τη βιωματικό τουρισμό. Μα στο χωριό σας από πάνω έχει πέσει το κάστρο. Τι θα βλέπουν, τα αγκούρια που βάζουμε, είτε γιορτή κρεμμυδιού, γιορτή μπανανιάς, γιορτή σκόρδου κτλ. Σκόρδο, να μην μας μπατιάξει που λένε. Α, το σκόρδο είναι το πιο ωφέλιμο δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα που συζητάμε τώρα. Γιορτή παγωτού, λέει, λες και στην Λίνδο βγάζανε παγωτό όλοι οι Λιδιακοί. Είχαν βιομηχανία οι Λιδιακοί. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτά είναι. Βιωματικός είναι ένας τόπος που περπατάει ο άλλος. Ένας τόπος που βλέπει ο άλλος την ιστορία, που τη συναντά, που μαθαίνει. Αυτός είναι ο βιωματικός. Αυτός είναι ο βιωματικός. Όχι, άντε βγάλαμε λίγο ψωμάκι από το τάδε αρτοπείο της περιοχής, του χωριού, και από πάνω το κάστρο έχει πέσει. Θα μας πλακώσει το κάστρο. Αυτά είναι, ρε παιδιά. Και μ' αρέσουν και οι ξενοδόχοι, οι οποίοι, για τη δυσκολία που υπάρχει, γιατί καμιά φορά θέλουν να χτίσουν σε κάποιους τόπους, γιατί αυτός ο τόπος ήταν γεμάτος αρχαία, έτσι, παντού δηλαδή. Και ακόμη δεν έχουν σκαφτεί και περιοχές που έχουν ένα απίστευτο ιστορικό πλούτο από τα ελληνιστικά χρόνια δηλαδή. Αλλά βλέπω σε κάποιους χώρους που γίνεται ξενοδοχεία πολύ μεγάλη επιμέλεια, κάποιους επαγγελματίες ξενοδόχους, που αναδεικνύουν, φωτίζουν αυτά τα αρχαία, έχουν βάλει QR code, δηλαδή διαβάσει την ιστορία τους, και είναι ένα κομμάτι σε αυτό το οποίο ζεις. Αυτή είναι η μοναδική εμπειρία αυτής της χώρας. Ο πολιτισμός της, που τον εγκατάλειψαν ή τον κατανόησαν ή τον δεν τον ακολούθησαν σωστά τα τελευταία χρόνια. Γίναμε της μοδός δηλαδή, γιατί τώρα γίναμε της μοδός. Αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Και δεν μπορώ, δεν το ανέχομαι, με τρελαίνει εμένα, έτσι, και όποιο είναι. Το λέω με βάση την καταγωγή του πρώτος ξάδερφος του Κολοσσού, δηλαδή, ενώ ντόπιος. Γιατί ντόπιος, είπα, είναι αυτός ο οποίος έχει γεννηθεί στον τόπο και ο άλλος που το επέλεξε τον τόπο αυτό. Αυτοί είναι οι ντόπιοι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αυτό το οποίο συμβαίνει. Το θεωρώ ότι προσβάλλουμε τον τόπο μας. Προσβάλλουμε την πατρίδα μας. Με ενοχλεί αυτό δηλαδή, ότι κάποιοι το βλέπουν απλά και μόνο χρήμα. Με ενοχλούν κάποιοι κάφροι στην παλιά πόλη όταν

έχουν και το περίεργο μια συμπεριφορά. Εγώ να τα πάρω, εγώ θα πάρω αυτοκίνητο και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι υπόλοιποι δηλαδή. Και με ενοχλεί και λίγο η λογική ότι αυτό δεν κάλυπτε τρεφίλε μετρών. Είναι ανοησίες αυτά. Είναι ανοησίες. Καλύπτεται με νομοθεσία. Έτσι καλύπτεται. Τι να κάνω, είναι, αυτός είναι ένας μοναδικός τόπος, ρε παιδιά. Μοναδικός τόπος, δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι όταν ο Μωάμεθ πέθανε, ζήτησε τον τάφο του να γράψουν ότι το μόνο που δεν κατέκτησα τη Ρόδο. Ο Μωάμεθ, ο Σουλτάνος, ο Πορθητής, αυτός που πήρε την καρδιά του ελληνισμού, την πόλη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το μόνο που δεν κατέκτησε τη Ρόδο, στον τάφο του δηλαδή. Ως αμαρτία. Ως όνειρο που δεν κατέκτησε. Εκτός από την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, τη Ρώμη, η Ρόδος κατήχε διαχρονικά μία θέση στο πάνθεο των πόλεων. Στο πάνθεο των πόλεων, στο πάνθεο των πολιτισμών. Και την έχουμε κάνει να γελάς. Και έχουμε και μία συμπεριφορά η οποία είναι απίστευτη. Και έχουμε, θα τα βάλω ξανά, η αστυνομική διεύθυνση θα δεν κανείς ας ξυπνήσει. Αστυνομικά διευθυντή κύριε Ηλία Βαζούρα, θα κάνετε ελέγχους. Ο Δήμος της Ρόδο οφείλει επίσης να κάνει μια διαδικασία για τον κοινόχρηστο χώρο σε σχέση με τα πατίνια. Το κάνει η ΚΟΣ, το κάνουν όλες οι πόλεις, εμείς κοιμόμαστε. Απλά κάνουμε διαπιστώσεις. Και περιμένουμε τώρα τον Κότσιρα, ήρθε ο υπουργός και λέει σε μια λωρίδα άνω των 50 απαγορεύει το πατίνι. Είμαστε για γέλια. Στις υπόλοιπες χώρες έχουν απαγορευτεί. Και εμείς μιλάμε για τουρισμό. Και μιλάμε για τύπους οι οποίοι παρασύρουν ανθρώπους όταν κάνουν τζόκινγκ. Πρώτη είδηση, ο θάνατος του 19χρονου Τσέχου ποδοσφαιριστή στην παραλιακή ζώνη Αφάντου. Κοιτάξτε τώρα, βάλτε άκρη σε αυτό. Μαζέψτε και κανένα παππού ο οποίος είναι στο δρόμο και είναι μπροστά σας, λέω στον Παμπρίς, και οδηγεί και είναι επικίνδυνος. Εσείς να τον προστατεύσετε. Εσείς να τον προστατεύσετε. Δεν είναι κατάσταση αυτή δηλαδή. Το έχουμε χάσει. Και ένα άλλο που είναι πραγματικά λυπηρό, που δείχνει την αναγκαιότητα να γίνουν και άλλες οδικές παρεμβάσεις, οδικοί άξονες. Φτιάχνουμε ένα δρόμο, πέφτει άσφαλτος, λες καμαρών επιτέλους έπεσε άσφαλτος, μετά από τόσο καιρό τέλος πάντων. Άντε να κάνουμε και τις διαγραμμίσεις για να είναι και να δείχνει και μια εφταξία. Και την άλλη μέρα περνάει ο φορτηγατζής, γεμίζει λάσπη ο δρόμος και τρελαίνεσαι. Ή την επόμενη περνάει ο ΟΤΕ από την Κίνα και γίνεται τσιρότο ο δρόμος. Αυτό το είχε προσπαθήσει παλαιότερα, θυμάμαι ο Μανώλης Σαββής, ήταν δήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο της Ρόδου, προσπάθησε λίγο να δει αν από κάποιο δρόμο περνάνε, αν περνάνε τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα έτσι, δημόσιας ωφέλειας, να μπορεί να συντονιστεί, δεν βγάζει άκρη. Μετά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, όσοι καβαλάνε δίκυκλο, εγώ οδηγάω και μηχανάκι και αυτοκίνητο και ποδήλατο και λεωφορείο που λένε. Οπτική Ίνα, περνάει ο εργολάβος, περνάει την οπτική Ίνα, ρίχνει λίγο άσφαλτο, μετά αυτός υποχωρεί και πέφτεις και είσαι σε λεμιτόμο, κινδυνεύει το κεφάλι σου. Επίσης βλέπετε ποδήλατα, πατίνια, χαλαρώστε λίγο. Δεν χάθεστε 10 δεύτερα, το να πάτε 10 δεύτερα μετά δηλαδή στη δουλειά σας. Δεν θα συμβεί τίποτα. Είμαστε εγκληματίες στο δρόμο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Πληγή. Φεύγει κανείς και φοβάζει ότι δεν θα ξαναγυρίσει. Πάμε για ρεκόρ δηλαδή, δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμη. Είμαστε επικίνδυνοι. Δεν είμαστε, ναι, εδώ θα το πάρω τώρα και λίγο εγωιστικά και λίγο σοβινιστικά και θα το πάρω και λίγο. Δεν είμαστε ούτε Βελβετό ούτε Οριστιάδα. Τι να κάνουμε. Υποτίθεται ότι έχουμε παιδεία, έχουμε εμπειρία, έχουμε γνώση, έχουμε φιλοσοφία, ξέρουμε από τουρισμό. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι δηλαδή. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Έχουμε κανονικά το πρόγραμμα όσο έχει. Έχετε το Κλειάνθης, προηγείται το δελτίο ειδήσεων, ραντεβού αύριο, να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην πορεία των εργασιών αποκατάσταση του οδικού άξονα Μαρίτσα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάσταση σε οδικό δίκτυο του νησιού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης του υποβάθρου, διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, σταθεροποίησης πρανών και ανακατασκευής των υποστρωμάτων πριν από την ασφαλτόστρωση. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από την αρχή, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικός απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τονίζοντας παράλληλα ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και καθημερινής προσπάθειας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου τέθηκαν στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα Δωδεκάνησα, καθώς και η επέκταση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Έτοιμα που σύμφωνα με τον κύριο Παπά αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγνώριση του οδικού δικτύου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης των δομών υγείας και δικαιοσύνης στα νησιά, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγκαίνια του νέου πλήρους ανακαινισμένου τμήματος πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το νέο ΤΕΠ λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές του 2028. Στο Δήμο Ρόδου, κάθε δημοτικό συνδυασμός θα μπορεί να καταρτήσει ψηφοδέλτιο από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβουλούς, ενώ για τα κοινοτικά συμβούλια ο ρυθμός των υποψηφίων μπορεί να φτάσει έως και τους 299. Η ανάλυση των νέων ορίων πραγματοποιήθηκε από το Χημικομηχανικό και Σύμβουλο Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων Δημήτρη Λίτσα. Όπως επισήμανε ο κ. Λίτσας, μιλώντας στο Κόσμος, προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής έως 4 επιπλέον υποψηφίων ηλικίας έως 30 ετών, καθώς και έως 3 υποψηφίων που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και υποχρέωση κάθε συνδυασμού να έχει παρουσία τουλάχιστον στο 80% των 42 δημοτικών κοινοτήτων της Ρόδου. Ποσό ύψους 2.856.667 ευρώ θα λάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η χρηματοδότηση αφορά τις αποδοχές των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για το μόνιμο προσωπικό και τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρρύστου χρόνου. Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του έτους 2023. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Μάγκος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της νησιωτικότητας. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου. Την επιβολή προστίμων σε άτομο που εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα ξενοδοχειακό εξοπλισμό και άλλα υλικά σε περιοχή της Κοσκινού, γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από ειδοποίηση της πυροσβεστικής, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας μετέβη στο σημείο όπου διαπιστώθηκε η παράνομη εναπόθεση υλικών, που όπως επισημαίνεται θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Στον παραβάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Ενώ επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ βεβαιώθηκε από την πολιτική προστασία του Δήμου Ρόδου για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρους αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου, επισημαίνοντας τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την ασφάλεια και τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, το ελικοδρόμιο πλήρει πλέον τα σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όταν ο νεαρός που είχε βγει για τζόκινγκ παρασύρθηκε από φορτηγάκι, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τεσβαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί σας υποδεχόμαστε Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος και όλη η πρωινή ομάδα, Παναγιώτης Καλπακίδης και οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, καθώς και ο Κλεάνθης Τζούνιορ. Τι κάνουμε, Βασίλη μου, όλα καλά, όλα ωραία, λέτε μου, πώς πάμε, ε? Εντάξει.
1: Όλα καλά, πλετούκα κοσμενότητα.
0: Βγάλαμε τα συμπεράσματά μας, εντάξει, πήγαμε καλά χθες στην Άγκυρα, μια χαρά, ε.
1: Τα είδαμε.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Ήθελα να ξέρω τελικά, ο Πολών λέει της Μετρητής, το ξέρεις. Τι ωραία που είναι όταν δίνεις λόγια, αλλά δεν δίνεις πράγμα. Ωραία, καλά το πάει ο Τραμπ, το έχει μάθει καλά το πράγμα. Σου λέει δεν πληρώνω ΦΠΑ για αυτά που λέω. Εσύ πληρώνεις ΦΠΑ για αυτά που λες. Τι ωραία που είναι να λες καλά λόγια για τον άλλο, ο φίλος μου, ο αδελφός μου κτλ. Ο άλλος αδερφός να έχει απλωμένο το χέρι για να του δώσεις και να λέει ναι, σε αγαπώ, είσαι φίλος μου, αδερφός, αλλά ας τώρα δεν έχω ψηλά πάνω μου. Λοιπόν, ξέρετε, φαντάζομαι τώρα θα μου πείτε, ρε Κλεάνθη, μέσα στη Ραστόνη την καλοκαιρινή εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς τι κάνει ο Τραμπ, τι κάνει ο Ερντογάν και τι κάνουν οι ηγέτες των χωρών. Εγώ με και τα καραφλιάσει, δηλαδή κινδυνεύουν και τα μαλάκια μου, ας πούμε, να πέσουν εντελώς. Είμαστε που είμαστε σε μια ηλικία που όσο να είναι αδύναμα τα μαλλιά μας, να τα χάσουμε εντελώς. Ρε μεγαλεία, ο Ερντογάν, μεγάλη υπόθεση όμως, το ότι τους φιλοξένησε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, να πούμε, στην Τουρκία. Μεγάλη υπόθεση, οικοδεσπότης σου λέει. Και ξέρεις, αυτά είναι που πουλάνε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι ζουν για την εικόνα. Γι' αυτό, γι' αυτή είναι η ουσία. Εμείς, για μας εδώ, είναι όλα μας ξυνίζουν, όλα μας βρωμάνε. Το ένα το βλέπουμε έτσι, το άλλο το βλέπουμε αλλιώς. Παραλλιώς και πάει λέγοντας. Δεν βγάζει άκρη. Είναι δύσκολο. Άλλο που δεν θέλει ο Τραμπ. Υποσχέσεις.
1: Άλλο τίποτα.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Φαγώθηκαν οι γειτονές μας, οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Με το θέμα των F-35. Και έχουν και κάθε δίκιο τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, γιατί αυτοί κάποτε ήταν συμπαραγωγός χώρα, ας πούμε, των F-35. 100 κομμάτια, 100 F-35 θα είχαν. Και τελικά κατάφερε η Ελλάδα, δεν τους πέταξε η Ελλάδα απ' έξω, ή ήδη κακό της κεφαλής τους βεβαίως, αλλά και οι σωστές κινήσεις που έγιναν από ελληνικής πλευράς. Καλύψαμε το κενό αμέσως και με τις συμμαχίες, αλλά και με την γενικότερη πολιτική την οποία ακολουθούμε. Η Ελλάδα λοιπόν έχει παραγγείλει τώρα τα F-35, πράγμα το οποίο αν το λέγαμε παλιά θα μας λέγανε ότι είμαστε χαζούλιδες και ψέκες, αυτό θα μας λέγανε. Και με το δίκιο τους, γιατί τα πράγματα έτσι ήταν τότε, σήμερα όμως δεν είναι έτσι όπως ήταν τότε, σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά. Η Ελλάδα έχει κλειδώσει το θέμα, μία μοίρα είναι, 24...
1: Ναι, μία μοίρα.
0: Μία μοίρα, 24 F-35, τα οποία θα γίνουν, λέει, όσον ούπο, μπορεί να γίνουν μετά 30, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, άρα και δεν πολύ ασχολούμαι εγώ με αυτά.
1: Θα έρθουν τα πρώτα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι η Ελλάδα μπήκε κανονικά στο παιχνίδι. Η Ελλάδα ήδη έχει αναβαθμίσει τα περισσότερα F-16, τα οποία έχουν γίνει αστακώς. Στον αέρα δεν το συζητάμε, η Ελλάδα είναι πανίσχυρη. Και τώρα βέβαια που θα έρθουν και οι φρεγάτες θα είναι πανίσχυροι και στη θάλασσα. Αυτά έχουν σημασία τώρα. Το τι ψάλλει ο καθένας τώρα στα κανάλια τα βράδια, ας πούμε, μόνο και μόνο για να γεμίζει χρόνο και μόνο για να κάνει κακό του Μητσοτάκη. Α, εντάξει, έχουμε συνηθίσει πλέον σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Το θέμα είναι όλοι εμείς οι από κάτω οι αδαείς που δεν γνωρίζουμε, να μην πέφτουμε στην παγίδα του κάθε αγύρτη, ας πούμε, και να μας κοροϊδεύει και να μας δουλεύει. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα θα έχει F-35 και φαίνεται ότι πρόκειται για φωνικά όπλα του σκοτωμού, του κερατά όπλα πρέπει να είναι αυτά. Θα μου πεις τα Ραφάλ πάλι πίσω.
1: Που, το καλύτερο αεροπλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε τώρα μπόλικο πράγμα και από το 29, ε. 29 δεν είναι σε δύο χρόνια.
1: 28-29
0: κάπου εκεί. Ναι, θα έρθουν. Και η Τουρκία η καημένη παλεύει. Ρε εσύ, η Τουρκία είχε 5 κομμάτια νομίζω. Πρέπει να είχε δώσει και κάποια προκαταβολή. Να, δεν κάνω λάθος, είχε ακούσει τον Ερντογάν παλιότερα να το λέει. Ούτε και αυτά τις τα δίνουν. Που είναι δικά της υποτίθεται και βρίσκονται στην Αμερική αυτά. Στα...
1: Κοίταξε, από τότε που, που πήρε τους S400, χάλασε η δουλειά.
0: Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ναι. Εγώ τώρα δεν ξέρω, μήπως γινόμαστε και γραφικοί όταν καθόμαστε και σαν τους άλλους δηλαδή. Καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις και ειδικές γνώσεις, ας πούμε, για να τα προσεγγίζεις. Βλέπω πάντως ότι ο Τραμπ, δεν ξέρω πόσο θα είναι στα πράγματα, φαίνεται ότι είναι η τελευταία του θητεία. Αυτά τα οποία έλεγαν ότι μπορούσε να βρίσκε κάποιο τρόπο, ας πούμε, να έχει ακόμα μία θητεία, μάλλον δεν συμβαίνει. Κατά συνέπεια θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι αν θα έρθουν οι δημοκρατικοί ή βέβαια μια νέα ηγεσία, ας πούμε, στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, η οποία θα είναι πιο σοβαρή. Όχι ότι δεν θέλω να πω εγώ τώρα ότι ο Τραμπ δεν είναι σοβαρός, ο ίδιος δεν είναι το δικαίωμα να λέμε να αμφισβητούμε τη σοβαρότητά του με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κάποια πράγματα, αλλά φαίνεται ότι είναι αυτό το στυλ του και μονίμως ναρκοθετεί, ας πούμε, τους συνομιλητές του, τη μια λέγοντας έτσι, την άλλη λέγοντας αλλιώς, και παγιδεύει τον καθένα και δεν μπορείς να ξέρεις τελικά που θα τον βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Και άρχισα πλέον να μην πιστεύω αυτά τα οποία λέει. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο, ο οποίος το νοιάζεται πάρα πολύ για το θεατίνι και την επικοινωνία, το τι θα γράψει η κάμερα. Ξέρει να το δουλεύει το πράγμα. Μαθημένος από τα νεανικά του χρόνια, να πούμε, που ήταν γύρω από τέτοια ζητήματα. Έφτασε εδώ που έφτασε. Τελευταία του θητεία πρέπει να είναι. Τώρα από εκεί και πίσω τώρα θα έρθει κανένας πιο συντηρητικός και αυτά.
1: Από όσο ξέρουμε, στην Αμερική ο κάθε πρόεδρος είναι μέχρι δύο θητείες.
0: Δύο θητείες. Τώρα, αν αυτός έβρισκε κανέναν τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Σύνταγμα.
0: Ξέρω και εγώ τι να πω.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Αν νομίζω ότι είναι, δεν είναι Τουρκία ή Αμερική για να κάνει τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, και μόνο που το συζητάμε τώρα δεν νιώθω καλά, σου είπα, γιατί πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω δεν θέλω να τα ακουμπάω. Αλλά επειδή είναι επικαιρότητα και επειδή όπου και αν βάλεις, όποιο κανάλι και αν κάνει ζάπινγκ, Βασίλη. Αυτά βλέπεις. Και αυτά συζητάνε, ναι, ναι. Αυτά δείχνουν. Αυτά που δίνει τώρα και η δική μας τηλεόραση. Βλέπω ο κύριος Καλπακίδης τώρα. Ναι, συνέχεια. Αυτά, ακριβώς.
1: Συνέχεια αυτά εδώ.
0: Εδώ, αυτά εδώ. Λοιπόν, κρατήστε όμως αυτό. Και αυτό είναι η ουσία. Ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία. Δεν πρέπει να βγει και κερδισμένη τελικά η Τουρκία από αυτήν εδώ την υπόθεση. Διότι υπολόγιζαν ότι με το να είναι οικοδεσπότες, με να τους προσφέρουν όλη αυτή την πλούσια, ας πούμε, φιλοξενία, και σε αυτά οι Τουρκαλάδες είναι μανούλες, είναι πολύ φιλόξενοι. Έτσι. Ναι. Εκεί δεν είναι η Ελλάδα, ξέρεις, η δημοκρατία της Ελλάδας που θα βγει, ξέρω εγώ, να πούμε, ο Τσίπρας θα βγει, ο κάθε πικραμένος αντιπολίτευσης μηδέν, ξέρω εγώ, και του Ανδρουλάκη ή του οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε. Και θα πει γιατί βάλατε, ξέρω εγώ, περισσότερη ζάχαρη στον καφέ που πληρώνει ο ελληνικός λαός το παραπάνω και τέτοια. Εκεί δεν υπάρχει. Ο λαός είναι από κάτω, παρακολουθεί, δεν έχει πολλά πολλά. Και το είδαμε, δηλαδή το πώς όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες, όπου η δημοκρατία δεν είναι και τόσο, με τι αεροσκάφη, ας πούμε, πήγαιναν στην Τουρκία και το δικό μας το αεροσκάφος ήταν το κακόμερο φτωχικό. Αλλά εντάξει, σημασία έχει να λειτουργεί σωστά, να πετάει σωστά, να κάνει τις μεταφορές του κτλ. Και μέχρι εκεί και δεν χρειάζονται τα μεγάλα μεγαλεία. Πρέπει, βλέπεις τώρα τον Ερντογάν για να ξεκινήσει το αεροπλάνο του, είναι ολόκληρο ο οικοδομικό τετράγωνο, να πούμε. Κάτσε, εντάξει. Και η Ελλάδα θα μπορούσε να ρίξει μερικά χρήματα παραπάνω και να έχετε. Αλλά τι θα κάναμε όλοι εμείς, δεν θα τους κατηγορούσαμε μετά τους ηγέτες μας. Εμείς το αεροπλάνο το θέλουμε, θυμάστε το Τσίπρα με τον Καμένο. Πώς πετούσανε, πώς τα είχαν τα αεροπλάνα. Να πούμε. Ναι, ταξί τα είχαν κάνει. Να πούμε.
1: Ταξί,
0: μέχρι πηγαίνανε και στην Euro Disney στη Γαλλία. Να πούμε. Πάμε που πάμε, σου λέει. Πάμε όλοι. Τι, καρότσα θα πάω. Έλα, μπείτε μέσα όλοι. Ελάτε, χωράτε όλοι μέσα. Λοιπόν, αυτά όμως ήταν επί Τσίπρα. Γιατί ήταν πρώτη φορά αριστερά. Και σαν πρώτη φορά αριστερά που έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, ας πούμε, δικαιολογείται να κάνει κάθε είδους τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ενώ τώρα, όταν είναι όμως ο Κούλης στην κυβέρνηση, εκεί, όπα, εκεί θα τον ελέγχουμε μέχρι και με τον τρόπο με τον οποίο θα πατήσει το κουμπί στο καζανάκι που θα πάει στην τουαλέτα. Ξέρω εγώ. Μέχρι και εκεί δηλαδή. Θα υποστείτε, θα μπει στην κρυσάρα, ας πούμε, της κριτικής, για να πούμε, και του σχολιασμού. Και αν τολμήσεις και πεις και καμιά κουβέντα και πεις, ρε παιδιά, για να σοβαρευτούμε. Θα σου γυρίσουν και θα σου πούνε εσύ σε λίτσα, πώς το είπαμε, λίστα πέτσα. Δεν δικαιούσε να μιλά. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Αυτή. Έχουμε ένα 61-62% αμετανόητο. Τα αμετανόητο είναι. Τα αμετανόητο. Εδώ δεν τους βλέπεις τώρα. Μέχρι και οι ανεμογεννήτριες με αυτές μας στένε, μέχρι και εκεί κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, μέχρι και αυτό. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει, ας πούμε, να μπουν ανεμογεννήτριες σε καμένο. Όχι, καίνε τα δάση για να βάλουν. Δεν βγάζει άκρη, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Ελλαδάρα. Όλοι έχουμε δικαίωμα ψήφου, όλοι έχουμε άποψη. Αυτός ο Ουμπέρτο Έκο, παιδιά, ήταν η ωραιότερη ατάκα έγραψε. Άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, να πούμε, δεν είχαν καμία αξία, ας πούμε, στο κοινωνικό σύνολο το οποίο βρίσκονταν, πήγαιναν εκεί στο καφενείο, ας πούμε, και δεν ήξερα γιατί, γιατί δεν είναι ότι δεν πήγανε πανεπιστήμια, δεν είχε να γίνει πώς υπάρχει μια, έτσι, μια αμορφωσιά και τα λοιπά. Και τώρα σου λέει με τα social media είμαστε όλοι ίσοι. Κατάλαβες. Βέβαια. Ακριβώς. Και μπορεί να γράφεις τώρα μια γραμμή και να έχεις, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 ορθογραφικά λάθη. Τίποτα σωστό να μην υπάρχει, όμως έχεις άποψη. Λοιπόν, το κλίμα βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, οι δημοσκοπήσεις τώρα άλλο, και αυτό εδώ λέει, χαμός λέμε τις δημοσκοπήσεις, η μια πάνω στην άλλη, κάποιοι μη κάνουν λόγο για χιλιάδες δημοσκοπήσεις. Προάλλες είχαμε, σας είχαμε πει ότι πόσες δημοσκοπήσεις γίνονται κατά μέσον όρο, ας πούμε, μηνιαίως, ας πούμε, στη Γερμανία, πόσες γίνονται στη Γαλλία, πόσες γίνονται σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, και πόσες γίνονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ λιγότερες τελικά από ό,τι γίνονται σε άλλες χώρες. Έτσι είναι. Μετράνε. Μετράνε τις τάσεις, τις κοινές γνώμες. Τι δείχνουν λοιπόν τώρα αυτές εδώ οι δημοσκοπήσεις, γιατί είδα έτσι και ένα άρθρο το οποίο ανέβασε ο φίλος μας Ζαχαρίας Ζούπης, όπου έδινε τον μέσο όρο των τελευταίων μετρήσεων, των τελευταίων σιγμαμετρήσεων, όπου λίγο πολύ εκεί κινείται η Νέα Δημοκρατία μεταξύ 29,5 και 30,5. Αυτό δίνουν όλες οι τελευταίες μετρήσεις, τις μέτρων ανάλυσης, της ΜΑΡΚ, της Opinion, της GPO κτλ. Τώρα, στημένες, ξεστημένες, δεν ξέρω ποια άποψη έχετε εσείς, ξέρω. Όσοι ανήκετε στην από εκεί πλευρά, θα λέτε τα δικά σας. Όσοι ανήκετε στην απέναντι πλευρά της από εκεί, θα λέτε τα δικά σας.
1: Όσοι είναι στο 61%.
0: Όσοι είναι στο 61%, ναι. Ο καθένας λέει, θα λέτε τα δικά του. Ελλαδάρα, δημοκρατία στην Ελλάδα, μια χαρά είμαστε. Καλά το πάμε, καλά το πάμε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον Ουμπέρτο Έκο, τι είπε, ας πούμε, για όλους εμάς τους νεοέλληνες. Τους σοφούς, τους θεόπεμπτους. Τελικά, εγώ νιώθω, Βασίλη, ότι μπορώ και επικοινωνώ και μιλώ απευθείας με το Θεό, ρε παιδί μου. Είναι χάρισμα. Ναι, και αυτό ευτυχώς που δεν το έχω μόνο εγώ, αλλά το έχω η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν έχει μετρηθεί για να μιλήσω για ακριβή πλειοψηφία, αλλά μιλάμε πάνω από το 60-61%, αν κρίνουμε από τον πώς συμπεριφερθήκαμε τότε στο δημοψήφισμα μέσα έξω στην Ευρώπη κτλ. Από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα τα συμπεράσματά του, ή αν θα δούμε, ξέρω εγώ, πόσοι πάνε για να εμβολιαστούν. Έχουμε και αυτούς που πιστεύουν ότι η γη δεν είναι, ότι η γη είναι επίπεδη. Γιατί σου λέει, πώς είναι δυνατόν να είναι στρογγύλη, ρε φίλε. Άμα βρεθεί δηλαδή η Ελλάδα από την κάτω μεριά, σου λέει, θα πρέπει να πέσουμε στο κενό. Δεν υπάρχει για αυτούς ούτε βαρύτητα, τίποτα. Ευτυχώς, λέω, ευτυχώς που δεν είμαι μόνο εγώ βλάκα, θα πούμε, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι σαν εμένα. Τι να κάνω, έρημος, τι να κάνω. Λοιπόν, άσε να το διακομωδήσουμε λίγο το πράγμα, γιατί με τα σοβαρά, ξέρετε, αρχίζουμε και τρελαινόμαστε στην κυριολεξία. Είναι όμως κάποιες στιγμές που δεν μπορείς να το διακομωδείς το πράγμα. Υποχρεωτικά θα το πηγαίνεις στα σοβαρά, και όταν μιλάς και με πολιτικούς επιστήμονες όπως είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, εδώ θα πρέπει να φορέσω τώρα το κουστούμι της σοβαρότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, σας ακούω. Γελάτε. Με τα χαριτολογήματα δεν χρειάζεται κουστούμια σοβαρότητα.
0: Τι να κάνω, κύριε Κουσούλη μου, βλέπω, ας πούμε, τα κανάλια.
2: Πρέπει να αποδεχτείτε την ποικιλία της ζωής και των πραγμάτων.
0: Ποικιλία. Τι να κάνω.
2: Και των γνωμών, και των γνωμών.
0: Αυτό είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Δεν βρισκόμαστε τώρα, σιγά σιγά θα τελειώσει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η πολιτική συζήτηση εξακολουθεί να είναι σε ένταση. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν εκλογές, αν κανείς γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας έβαλα όλα τα δύσκολα.
0: Τώρα που τα βάλατε όλα, μιας απλώσατε τον τραγανά, τώρα να βγάλω εγώ τώρα άκρη από εδώ. Καταρχήν, οι εκλογές, ας δεχθούμε ότι, επειδή εντάξει, δεν μας έχει συνηθίσει στο λέει ξελέει ο Μητσοτάκης, ας δεχθούμε λοιπόν ότι θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 27. Πάμε λοιπόν. Με δεδομένο, να πάρουμε ως δεδομένο αυτό. Και με δεδομένο το ότι έχουμε αυτή την ώρα κάποιες τάσεις, ας πούμε, όπως τις βλέπουμε, ας πούμε, όπως αποτυπώνονται στις διάφορες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται στα κανάλια Εθνικής Ευέλειας. Ποια είναι η εικόνα η δική σας?
2: Βρισκόμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση, στη ζώνη των ευρωεκλογών. Έχουμε
0: γύρω
2: το δεδομένο των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, και όλες οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν έκτοτε μας δίνουν περίπου αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, περί το 30% στην καλύτερη περίπτωση το κόμμα που έχει το προβάδισμα, η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, Και από εκεί και πέρα ένας κατακερματισμός, ο οποίος όμως τον τελευταίο καιρό έχει εμπλουτιστεί, θα μπορούσα να πω, με την έννοια ότι έχουμε δύο νέα κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, δεν αναμένεται, το εξήγηλε ούτως ή άλλως. Τώρα, το αν θα καταθέσει και τα χαρτιά ταυτόχρονα, ας πούμε, του κόμματος, αυτό είναι.
2: Θεωρώ δεδομένο. Θα πάρει μια τυπική μορφή κάποια στιγμή, αυτό θέλω να πω.
0: Και νομίζω ότι αν ήμουν δημοσκόπος, εγώ θα το έβαζα κανονικά. Από τη στιγμή που στην Κρήτη κάτω είχε ανακοινώσει ότι ναι, θα το.
2: Θα μπορούσατε να το κάνετε πράγματι.
0: Και αφού το ανακοίνωσε, ότι ναι, θα γίνει το κόμμα.
2: Λοιπόν, έχουμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ένα τοπίο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι συνοδεύεται από μια σταθερότητα. Δηλαδή, μπορούμε σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Και το δεύτερο δεδομένο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τη δεύτερη θέση συνολικά και την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι καταλαμβάνει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Έχουμε συνεπώς το ΠΑΣΟΚ να υστερεί ως προς...
0: Και διευρύνει μάλιστα τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, σταθεροποιεί την άποψη αυτή, φαντάζομαι.
2: Και λίγο παρακάτω έχουμε το ΠΑΣΟΚ λοιπόν και με μια σταθερότητα να εμφανίζεται, θα δούμε πώς θα εξελίχθει, η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. Αυτά είναι τα εξωτερικά δεδομένα. Το πώς τώρα θα εκφραστούν οι άνθρωποι.
0: Παρουσιάζει λίγη, φάνηκε ένα προώρη κόπωση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από ό,τι βλέπω. Γιατί βλέπω μεγάλες διαφορές από όσο περνάει δηλαδή μέρα με την ημέρα. Παρουσιάζει μια πτωτική πορεία να έχει. Τώρα δεν ξέρω.
2: Πράγματι είναι μια κόπωση, μια αδυναμία χειρισμού, μια απειρία. Όλα αυτά μαζί. Ναι. Η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει όμως να παρατηρείται ως συμβατικό κόμμα. Δηλαδή δεν είναι ένα κόμμα όπως αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Η κυρία Καριστιανού θα λάβει στο ποσοστό που θα λάβει μια ψήφο συμπάθειας και θα υποστηριχθεί από ανθρώπους οι οποίοι στο πρόσωπό της βλέπουν μια εναντίωση στο λεγόμενο σύστημα, θα εκφράσουν την άρνησή τους με σκοπό να έχει μια παρουσία στην Βουλή προκειμένου να ασκήσει την κριτική που ασκεί. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί παρά στην πρώτη κάλπη. Πώς πραγματικά θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις όταν η κάλπη ανοίξει. Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, στα δικά μου μάτια ποια θα είναι η απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Και το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό που τελικά θα πάρει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ποιος θα είναι δηλαδή ένας πρώτος συσχετισμός που θα βγει από την κάλπη μετά από τα 8
0: μπορούμε να πάρουμε να βγάλουμε κάποια έτσι αρχικά συμπεράσματα από τα όσα κατέθεσε ο κύριος Γουρός και η κυρία Διαμαντοπούλου ταυτόχρονα, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουν να υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα στην περίπτωση της μη αυτοδυναμίας.
2: Να σας πω αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου την αυθαίρετη έτσι, και τη βεβαιότητα τη δική μου, έτσι όπως συνηθίζω να βλέπω τα πράγματα, ότι αυτά είναι γνώμες που διατυπώνονται, οι οποίες δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία, αλλά μόνο θα ζυγιστούν και θα κρυθούν όταν ανοίξει η κάλπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων διατυπώνουν τη γνώμη τους, αλλά υπάρχουν διακηρυγμένες θέσεις. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει με απόφαση του συνεδρίου του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς αυτή η απόφασή του θα δοκιμαστεί από το αποτέλεσμα της κάλπης.
0: Είπε ο Σγουρός ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Λέει, κάνουμε ένα έκτακτο και το ανακαλούμε. Πού είναι το θέμα.
2: Ναι, όλα μπορεί να συμβούν.
0: Δεν είναι εδώ και ο καταστατικός χάρτης της χώρας στο Σύνταγμα για να χρειαστούν 200-200.
2: Όλα μπορεί να συμβούν, αλλά μια δέσμευση συνεδριακή αποτελεί ένα εμπόδιο ώστε όλα να συμβούν. Και ταυτόχρονα θα έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσέγγιση στα πράγματα αγνοώντας τα βασικά δεδομένα. Ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα καλό ποσοστό ή ένα κακό ποσοστό. Αυτό είναι βασικό για να μπορούμε να κάνουμε
0: βοηθήστε με σε κάτι, κύριε Κουσούλη, να το εμπεδώσω. Η ψήφος ανοχής. Δηλαδή σε περίπτωση ας πούμε, που το πρώτο κόμμα ας πούμε, έχει, λέω τώρα εγώ, έτσι, αυθαίρετα τώρα λέω ένα νούμερο 130 και υπολείπεται, ξέρω εγώ, 20 εδρών. Και έρχονται κάποια κόμματα στη Βουλή, δεν θέλω να πω ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο, και λέει: OK, θα δώσω ψήφο ανοχής. Αυτό τι σημαίνει. Γιατί κάπου, ας πούμε, Το άκουσα και αυτό να ψήλωσε.
2: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
0: Δεν πρόκειται να συμβεί και δεν θα το δεχθεί με το πρώτο κόμμα.
2: Ένα κόμμα
0: να είναι όμοιρο στον άλλο.
2: 130 κόμματα δεν μπορεί να επιχειρήσει να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια με αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μια δεύτερη.
0: Το αποκλείουμε κάλπη. Λοιπόν αυτό. Πάμε. Το
2: θα πάμε οπωσδήποτε σε μια δεύτερη κάλπη. Και η δεύτερη
0: όχι, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Μια στιγμή, μισό. Πριν πάμε σε δεύτερη κάλπη, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Θα την πάρει ο πρώτος την εντολή.
2: Είναι
0: δεν θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
2: Άγονη.
0: Ή μπορεί και να μην τη δεχθεί εντελώς, ας πούμε.
2: Θα είναι άγονη.
0: Πάει, θα τη δώσει στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Και με βάση τι σημειομετρήσει, δεύτερο θα είναι ο Τσίπρας. Ο οποίο θα μπορέσει να κάνει κάποια κυβέρνηση με όλου του υπόλοιπου.
2: Ναι, απολύτως όχι. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Αυτό δεν πρέπει.
0: Άρα άγωνο και αυτό λέτε.
2: Θα είναι λοιπόν άγωνη η διαδικασία αυτή και θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη.
0: Και θα μεσολαβήσει πόσο διάστημα.
2: Θα μεσολαβήσει περίπου 27 μέρες, 30 συν.
0: Ένα μήνα θα βάλουμε τώρα
2: εμείς κάτω. Συν το χρόνο των εντολών. Ναι. Ανάλογα το πώς θα κρατήσει.
0: Πόσο μια εβδομάδα είναι η εντολή, 4 μέρες, πόσο είναι η μικρή.
2: 3 μέρες το κάθε
0: κόμμα.
2: Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο σήμερα έχει διαμορφωθεί στη χώρα είναι μια δυναμική προς μια δεύτερη κάλπη. Αυτή η δεύτερη κάλπη θα έχει το ενδιαφέρον της με την έννοια ότι θα έχει εξαντληθεί πια η αναμέτρηση, θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, δεν θα υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων και οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε μια συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας. Τι μορφή θα πάρει αυτή η κυβέρνηση, ποια θα είναι τα πρόσωπα, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τεθεί επικεφαλής. Όλα αυτά συνδέονται με τα αποτελέσματα και κυρίως τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Γι' αυτό επιμένω ότι η πρώτη κάλπη θα αποδειχθεί καταλυτική για την επόμενη φάση.
0: Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει στη Ρόδο και είχε σταθεί μάλιστα και αρκετά σε αυτό εδώ, τον υπερτονίζοντας το μάλιστα, λέγοντας ότι μην πέφτετε στην παγίδα σε ελεύθερη απόδοση. Τώρα τα μεταφέρω αυτά. Τα λέω αυτά. Οι εκλογές είναι η πρώτη κάλπη. Εκεί θα κριθούν τα πάντα. Η πρώτη
2: ναι,
0: κάλπη.
2: Σωστά το λέτε, γιατί δεν είναι μόνο έτσι, παγίδα, είναι κάτι περισσότερο από παγίδα. Γιατί στο βαθμό που το πρώτο κόμμα κυρίως θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν είναι λογικό αυτό, δεν θα ζητήσει ψήφο και υποστήριξη από την πρώτη κάλπη προκειμένου να βρεθεί πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό. Αν λοιπόν πάρει ένα ποσοστό μακράν της αυτοδυναμίας, καταλαβαίνετε ότι η αυτοδυναμία πλέον και με το αποτέλεσμα της κάλπης θα έχει οριστικά χαθεί.
0: Γιατί δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο και αναφέρει τον εκλογικό νόμο του Παυλόπουλου ή τον εκλογικό νόμο του Σκανδαλίδη?
2: Να σας πω, τελευταία στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θα ήταν ένα τέχνασμα και ένα στρατήγημα που θα.
0: Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό κάνανε όλοι.
2: Ναι, και αυτό,
0: μη διεξαρμένο και του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Όλοι αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Γιατί να μην το κάνει και. Δηλαδή, αν το κάνει ο Μητσοτάκης θα είναι ο κακός, ενώ οι άλλοι που το έκαναν.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση να
0: αυτό να μου πείτε. Αυτό να μου πείτε. Λέω τώρα εγώ. Αν πρόκειται για τη σταθερότητα, αν είναι τόσο κακό για τη χώρα δηλαδή οι επαναληπτικές εκλογές, γιατί να μην αλλάξουμε λοιπόν τον εκλογικό νόμο,
2: ναι,
0: το πρώτο κόμμα να κάνει μια ισχυρή κυβέρνηση, να τελειώνουμε.
2: Δεν είναι κακό για τη χώρα οι επαναληπτικές εκλογές.
0: Για μένα δεν είναι κακό, για μένα είναι καλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι άρχισαν από τώρα τα δάκρυα.
2: Ναι,
0: και να λένε ότι με αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εκλογές. Εγώ άκουγα υψηλά στελέχη του Πασόκ να το λένε, να το τονίζουν. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε επαναληπτικές εκλογές. Τότε
2: άλλο
0: φροντίστε να κάνετε κυβέρνηση.
2: Λοιπόν. Δεν έχουμε. Αν έχουν κάποιο δρόμο να προτείνουν, άλλο δρόμο από τις εκλογές δεν έχουμε. Θα πάμε λοιπόν σε διπλές εκλογές και από τις διπλές εκλογές. Θα προκύψει με βάση τα αποτελέσματα.
0: Πόσο κοστίζουν τώρα οι εκλογές τώρα με τα συστήματα τώρα τα σύγχρονα κτλ. Δεν φαντάζομαι.
2: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω.
0: Δεν φαντάζομαι όμως θα είναι και κάτι το τραγικό. Το ότι θα χάσουμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες μια Κυριακή.
2: Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Έχουν ένα κόστος κινητοποίηση ανθρώπων κλπ. Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Αλλά όλα έχουν ένα κόστος.
0: Η δημοκρατία κοστίζει άλλωστε.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ναι. Υπάρχει μια αναγκαιότητα στην πολιτική διαδικασία την οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Την περαιτέρω πορεία θα την ορίσει η έκφραση της λαϊκής.
0: Γιατί κύριε Κουσούλη δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους?
2: Γιατί δεν θα μπορούν να έχουν πλειοψηφία.
0: Γιατί όταν το πρώτο κόμμα έχει 130 μένουν 170. Δεν μπορούν να βρουν από τους 170
2: γιατί
0: 150.
2: Γιατί δεν συμμετέχει σε αυτό το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Οπότε φρακάρει το σύστημα. Πρέπει να πάει το
2: δεν
0: πρώτο
2: μπορούν
0: κόμμα
2: όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν. Δεν μπορεί να νοηθεί.
0: Και τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία. Εγώ τώρα παίρνω τώρα θεωριακές περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις. Γιατί και αυτό ακούγεται. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν καταφέρει να προσεγγίσει να καλύψει το 25%, οπότε δεν θα έχει μπόνους. Έστω και αυτό το μικρό μπόνους το οποίο δίνει ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος όταν κανείς συμπληρώσει το 25% παίρνει νομίζω 21 έδρες και μετά για κάθε μονάδα παίρνει 2 έδρες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει μια κλιμάκωση.
0: Μέχρι το 40 ας πούμε.
2: Στην κατάκτηση των ευρώ.
0: Ναι, μια κλιμάκωση. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν συγκεντρώσει το 25%, τι γίνεται? Εκεί πλέον τα
2: τώρα
0: πράγματα...
2: Τώρα να θέσω ένα ζήτημα προς συζήτηση. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από το 25%, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει οδηγήσει τον εκλογικό αγώνα και θα έχει λάβει αυτό το αποτέλεσμα, θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να οδηγήσει και τη δεύτερη εκλογική μάχη. Συνεπώς ο ίδιος θα βρεθεί σε...
0: Ανεξαρτήτως του ότι θα είναι δηλαδή το κόμμα του πρώτο, νικητής ουσιαστικά
2: του εκλογού. Θα είναι μακράν της αυτοδυναμίας. Με το αποτέλεσμα αυτό.
0: Μισό λεπτό. Εγώ ποτέ δεν. Εγώ ήξερα ότι τις εκλογές κερδίζει αυτός ο οποίος έρχεται πρώτος, όχι αυτός που έχει αυτοδυναμία. Αυτά είναι καινούργια κόλπα. Τώρα με το Μητσοτάκη τα έχουμε φέρει. Ότι νικητής είναι αυτός. Ο στόχος είναι στόχος. Βεβαίως. Στόχοι υπάρχουν πολλοί. Αλλά επαναλαμβάνω, νικητής των εκλογών είναι αυτός ο οποίος. Το λέει και ο Ανδρουλάκης. Έστω και με μία ψήφο μπροστά. Αυτός είναι ο νικητής των εκλογών. Πάμε λοιπόν. Λέτε ότι στην περίπτωση του 25% θεωρείται ήττα για το Μητσοτάκη και πρέπει να φύγει.
2: Θα θεωρηθεί μια εκλογική ήττα και η εκλογική αυτή θα θέσει το ίδιο το πρόσωπο, τον άνθρωπο δηλαδή, σε ένα δίλημα.
0: Ναι.
2: Το τι θα αποφασίσει δεν μπορώ να γνωρίσω, ούτε κανείς μπορεί να απαντήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως, εάν βρεθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή έχει πάρει 24,9%, να επιδιώξει να ηγηθεί και της δεύτερης αναμέτρησης με στόχο πάντα. Τι θα πει, με στόχο ποιον πάλι την αυτοδυναμία.
0: Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Άρα και... λοιπόν θα μπορούσαν άρα μια παρέτηση, μια απομάκρυνση.
0: Χωρίς αυτόν πρωθυπουργό λέω τώρα εγώ ας πούμε.
2: Τα πράγματα μπορεί να διαμορφωθούν με διαφορετικό τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει έναν νέο ηγέτη με τις διαδικασίες που θα επιλέξει το συγκεκριμένο κόμμα και θα πάμε σε μια κίνηση των πραγμάτων. Όλα αυτά είναι ακραίες υποθέσεις, αλλά μπορεί κανείς να τις διατυπώσει.
0: Ναι. Και εδώ βέβαια τώρα μπαίνει και το άλλο ερώτημα. Έτσι. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό εδώ τώρα το σενάριο, ας πούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: «Οκ, μπορεί να ήρθα πρώτο κόμμα, μπορεί να νίκησα σε εκλογές, όμως τον στόχο δεν τον πέτυχα. Απέχω πολύ από την αυτοδυναμία. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παραμείνω άλλο γαντζωμένο στην αρχηγία του κόμματος. Κοινώ τη διαδικασία». Και έρχεται ένας νέος άλλος ηγέτης. Και έρχεται λόγω χάρη, λέμε τώρα ο Δένδιας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει, ή ο Πιερακάκης, ποιος θα μπορούσε, από αυτά τα ονόματα τα οποία ακούγονται, εν πάση περιπτώσει. Είναι βέβαιο ότι αν θα είναι ο Δένδιας, αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκ, οι οποίοι αυτή την ώρα, ας πούμε, πλαισιώνουν τη Νέα Δημοκρατία, τον Μητσοτάκη, θα παραμείνουν με ένα Δένδια, ή θα πούνε τώρα έχουμε ένα δεξιό ηγέτη, δεν μας κάνει, πάμε να... Μίλωσε, δεν βγάζω άκρη, κύριε Κουσουλή μου. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ.
2: Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση και πόσο ενδιαφέρουσα θα γίνει ακόμη η κατάσταση.
0: Τι...
2: Νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός δεν θα διατυπωθεί από τα στελέχη που...
0: Λέτε.
2: Υπονοείται. Θα βρεθούν δηλαδή στη θέση τους εκεί, γιατί αν γνωρίζουν τι είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχαν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Νομίζω θα παραμείνουν λοιπόν. Και αν εκλεγεί ο κ. Δένδιας, θα δώσει με ένα νέο τρόπο μια επόμενη εκλογική μάχη για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Βλέπετε Κουσουλή. Ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρουσα θα γίνει και πόσο πυκνή θα γίνει αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη.
0: Μέσα αυτό το χρόνο. Μπα, δεν νομίζω. Όταν λέει ο Μητσοτάκης κάτι, εγώ τον πιστεύω σε αυτό το πράγμα, μαζί του. Δεν τα πάει καλά.
2: Έχουν την ελευθερία η πολιτική τελευταία φάση. Είναι να κάνει μια άλλη.
0: Είναι πρωθυπουργικό το σύστημα. Οπότε εντάξει.
2: Εξάλλου σιγά σιγά βρισκόμαστε ήδη στον 8ο χρόνο για εκπαίδευση. Σιγά σιγά πάμε στο τέλος της εκλογής.
0: Λοιπόν.
2: Άρα έχει μια ευκαιρία να πάρει τις αποφάσεις.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουσουλή.
2: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Έτσι, όχι πρωθυπουργικό που είπα, εκ παραδρομής, έτσι. Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Πω, τα κατάφερα, το είπα, μπράβο μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα πράγματα είναι έτσι πολύ ρευστά και όλα αυτά ξέρετε τώρα. Εντάξει, στη σφαίρα της συζήτησης και να καταθέτω με ελαφρά την καρδία ο καθένας, λέει το δικό του, ένας στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του και πάει λέγοντας. Δεν είναι όμως έτσι... Υπάρχουν κάποιοι παρατηρητές και αυτοί οι παρατηρητές δεν είναι άλλοι από τις, είναι το διεθνές περιβάλλον, είναι ο περίγυρος, είναι οι αγορές, από εκεί κρίνονται τα πάντα, είναι οι αξιολόγησης, εκεί βαθμολογούν τους πάντες. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και είναι λάθος μας να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τέτοιου είδους σταθερές. Από αυτούς εξαρτώμαστε. Εάν βυθιστήκαμε στα λάθος μνημόνια, ήταν λάθος η συνταγή των μνημονίων, έτσι όπως είχε γίνει τότε επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, με το Στροσκάν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλους τους υπόλοιπους, ESM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, ήταν λάθος. Αν έγιναν όλα αυτά και έχασε η Ελλάδα με τη μία, έχασε το 1/4 του ακαθάριστου εχώριου προϊόντου της, αν συνέβησαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, το ΑΕΠ από τα 230 περίπου στρογγυλά στο περίπου δισεκατομμύρια γκρεμοτσακίστηκε. Και να σας πω κάτι, το χρέος ήταν δημόσιο. Ο ιδιωτικό χρέος η χώρα μας δεν είχε εκείνη την περίοδο. Αλλά είχε μετακυλήσει το πρόβλημα μετά στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί πλέον είδαμε δεν χρειάζεται να έχει κανείς, ξέρω εγώ, όσο και μνήμη χρυσό ψαρού να έχει, δεν μπορεί να τα λησμονήσει αυτά τα οποία συνέβησαν, έτσι. Να ξυπνάμε κάθε πρωί, ας πούμε, και να βλέπουμε το κοντέρ πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν σήμερα, πόσοι έφυγαν στο εξωτερικό και πάει λέγοντας. Τραγωδία, τραγικά πράγματα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν ήταν αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι. Αυτά τα οποία σήμερα κάποιοι ζνομπάρουν και λιδωρούν στη λογική του ότι ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι δυστυχούν, βεβαίως είναι γεγονός, αλλά από εκεί ξεκινάει το κακό. Όταν θα σε αρπάξει, να πούμε, ο οίκος αξιολόγης και θα σε πάει πάλι στην κατηγορία σκουπίδια, εκεί για να δανειστείς για τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου κτλ., θα πρέπει να πληρώνεις το σκασμό για επιτόκιο. Και θα χρειάζεται τα διπλά λεφτά από ό,τι θα μπορούσες να δανειστείς. Σήμερα έβλεπα τις προάλλες, πριν μια εβδομάδα, έβλεπα το δεκαετές, ας πούμε, στο 358. Δες και τις Γερμανίες, Βασίλη, να δεις λίγο πολύ, στα ίδια επίπεδα περίπου είναι. Εκεί κοντά είναι. Ποιος το φανταζόταν? Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα έχουν την αξία τους. Σαφώς και υπάρχει, εσωτερικά έχουμε πρόβλημα. Η κάθε μικροοικονομία περνάει δύσκολες ώρες λόγω των υψηλών ανατιμήσεων. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και πού οφείλονται αυτές οι ανατιμήσεις. Γιατί αν δεν ξέρεις από πού προέρχονται, δεν θεραπεύεται και το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα για τέτοια πολιτική. Εγώ θέλω να πάμε και στα δικά μας, στα τοπικά μας θέματα, γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Αυτό που λέγεται ναυαρχίδα τουρισμού, το στολίδι, ας πούμε, διαμαντόπετρο του Αιγαίου που λέγεται Ρόδος, να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να ακούγονται καταγγελίες σαν αυτές οι οποίες είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες. Αν είναι δυνατόν, μεσούσεις της τουριστικής σεζόν,

0: Δυστυχώς αυτά είναι τα συναισθήματα, πλαισιωμένα από συναισθήματα θυμού θα έλεγα, γιατί 4 χρόνια ενασχόλησης και αποθέσεις διοίκησης με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχω εμπλουτίσει και τις γνώσεις μου και έχω μια πείρα για το τι συμβαίνει από τα μέσα, και θελίβομαι και θυμώνω ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η εικόνα αυτή που μας ταιριάζει και δεν είναι η εικόνα των δυνατοτήτων μας, θα έλεγα. Μπορούμε πολύ πολύ καλύτερα.
1: Άκουγα την φωνή, την κραυγή μάλιστα πόνου που έβγαζε, ας πούμε, ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, από τα καρβουράκια εκεί, είναι ένα εμβληματικό σημείο, ας πούμε, για τη Ρόδο, είναι και η ψαροταβέρνα εκεί. Δηλαδή είναι δυνατό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε, να μιλάμε τώρα τι συμβαίνει με το βιολογικό και πώς θεραπεύεται το πρόβλημα, κύριε Σπυρόπουλε?
0: Η κακή δημοτική αρχή του κύριου Καμπουράκη, την οποία ο ροδιακός λαός έστειλε στην αντιπολίτευση με απόφαση του απόλυτα σεβαστή φυσικά, είχε εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι.
1: Το θυμάμαι.
0: Ένα πρόγραμμα συνολικό 26 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Από το οποίο οι ίδιοι πόροι θα ήταν 6,8 εκατομμύρια που αφορούσαν τη συντήρηση του έργου.
1: Και τα υπόλοιπα θα
0: αλλά
1: ήταν...
0: τα υπόλοιπα 7 ήταν χρηματοδοτούμενα από το Τρίτσι για το Βόδι.
1: Από το Τρίτσι, το πρόγραμμα
0: του Τρίτσι. Αυτό απορώ.
1: Τι έγινε αυτό το
0: ακόμα
1: πρόγραμμα?
0: Ακόμα δεν ξέρω. Μα εδώ είναι το θέμα, ότι εγώ θα ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Καμπουράκης, η αντιπολίτευση, γιατί δεν θέτει αυτά τα ερωτήματα?
1: Μα είναι και αυτό απορίας άξιων και ακούω καθημερινά.
0: Γιατί δεν θέτουν αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη των έργων? Γιατί αυτά τα έργα θα πηγαίναν στην β' φάση τη λεγόμενη, η οποία προβλεπόταν αρχικώς για την αναβάθμιση του βιολογικού.
1: Το οποίο
0: βέβαια ο περασμένος αριθμός. Γιατί για να έχεις μια συλλογική εικόνα πρέπει να αρχίσεις όταν σχεδιάζεις μια μονάδα ή οποιοδήποτε έργο να έχεις τον αριθμό και τις ανάγκες με αριθμούς και δεδομένα από την αρχή.
1: Την επιβάρηση που θα δεχτεί, θα μου πείτε τώρα, έτσι. Την επιβάρηση που θα
0: κάνει, έτσι. Και να έχεις κάνει και πρόβλεψη για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει αυτή η πρόβλεψη και προβλεπόταν μια αναβάθμιση. Η αναβάθμιση λοιπόν αυτή τι απέγινε όταν για το σκοπό αυτό είχαμε πετύχει εμείς αυτή την πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσις. Συν βέβαια ίδιους πόρους. Αυτό δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε εικόνα.
1: Γιατί δεν έτρεξε αυτό το πρόγραμμα τώρα, μπορείτε να μου πείτε?
0: Δεν γνωρίζω καν έτρεξε και πρέπει να ρωτήσετε εσείς τη διοίκηση, οι δημοσιογράφοι και η αντιπολίτευση. Αυτό εμένα μου προξενεί εντύπωση ανάμεσα σε άλλα ερωτήματα τα οποία δεν τίθενται. Προφανώς θα τεθούνται το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα η εικόνα.
1: Ήταν του Δήμου πρόγραμμα αυτό ή τη ΔΕΙΑΡ?
0: Τη ΔΕΙΑΡ, ξεκάθαρα.
1: Για τη ΔΕΙΑΡ μιλάμε.
0: Ξεκάθαρα. Ήταν απόφαση. Στις 30 Δεκάτου του 20 ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εντάξει στο χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα τα συγκεκριμένα που ήταν 3 υποέργα επί της ουσίας. Ήταν η αντικατάσταση του Δικτύου Αρχαγγελού, που και εκεί δεν έχουμε σαφή εικόνα τι έχει γίνει. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι δεν έχω. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται όπως ασχολούμαι εγώ. Τελικά τι έγινε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία? Οι άνθρωποι εκεί υδροδοτούνται κανονικά? Έχει γίνει η αντικατάσταση? Δεν έχουμε εικόνα. Επίσης ήταν η αντικατάσταση η αναβάθμιση του Βοδιού και η προμήθεια ευχειών συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία αυτά ενημερωθήκαμε τον πρώτο χρόνο ότι υλοποιήθηκαν, η αλήθεια, παρακολούθησης με τηλεαπόσταση ηλεκτρονικά των δεξαμενών και των σημείων διανομής του νερού. Πράγμα το οποίο προϋπήρχε βέβαια, αλλά ενισχύθηκε με ένα ποσό ακόμα 5.800. Αυτά λοιπόν τα υποέργα συμπεριλαμβάνονται.
1: Ξέρετε τι έχω προσέξει τώρα, κύριε Σπυρόπουλε? Φαντάζομαι θα το βιώνετε κι εσείς και ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, κινείται στη Ρόδο. Βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται σε κάποιους τομείς. Γίνεται σωστή δουλειά, ωραία δουλειά. Δηλαδή, επειδή εγώ τώρα διασχίζω την Ηρακλειδόν, ας πούμε, κάθε μέρα 10 φορές, ας πούμε, ο δρόμος μου. Λοιπόν, και βλέπω τελικά την αναβάθμιση που γίνεται από πλευράς περιφέρειας. Βλέπω τα πεζοδρόμια, βλέπω τους κόμβους. Βλέπω, δηλαδή, παίρνει μια άλλη όψη, μια άλλη μορφή, ας πούμε, το πράγμα. Πάμε λίγο πιο πέρα, ας πούμε, πάμε στη Ρόδο. Φτάνουμε, ας πούμε, και βλέπουμε τα αλάβαστρα, το αλάβαστρο μέχρι και αυτό, δηλαδή, στο Εθνικό Θέατρο. Και λέτε, παιδί μου, γιατί αυτή η ρημαδιασμένη, αυτή η παλιοπεριφέρεια να τα κάνει τόσο ωραία τα έργα και από την πλευρά του Δήμου να βλέπουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κοντράστ στην όλη ιστορία, χωρίς να θέλω αυτή την ώρα ούτε να πω ζήτω Χατζημάρκος ή όχι ζήτω ο Κολλιάδης.

0: η πραγματικότητα, το έργο μιλά από μόνο του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Κύριε Λουίζο,
0: ήδη η κατάσταση με οδηγεί να πούμε στο να, να θέτω τώρα αυτό το πράγμα.
1: Σε σκέψη βαθιά θα πω, γιατί το έζησα σε λόγο μέσα. Όταν κατέρχεσαι στην πολιτική, θα πρέπει να έχεις πολιτική σκέψη. Πολιτική σκέψη έχει να κάνει με τη διαλλακτικότητα και την εξέβρεση λύσης. Και όχι με προσωπικές έρηδες και φιλοδοξίες. Αυτές έρχονται αφού χρησιμοποιείς αυτή την οδό της διπλωματίας, της συνεργασίας, γιατί αναγκαστικά ο πρώτος βαθμός εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από το δεύτερο και από τον κρατικό.
0: Μα γιατί να στήσουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα του πολέμου, ας πούμε. Τι κερδίζουμε, τι κερδίζουμε.
1: Αυτό ήταν το λάθος, ότι ξέσπασε μια έρηδα, μια αντίδραση, μια πολεμική. Εγώ θα το πω κυρίως από την πλευρά του Δήμου. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό δεν το χειρίστηκαν καλά.
0: Είχε νόημα.
1: Στο Δήμο, γιατί θα μπορούσαν με διπλωματία να πάρουν αυτά που μπορούσαν να πάρουν. Μέσα από τη συνεργασία, από το δεύτερο βαθμό και από το κεντρικό κράτος.
0: Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο. Δηλαδή, αν εκλέχθηκε αυτός ο Δήμος, μέχρι και το Χατζημάρκο κατηγόρησαν ότι στήριζε, ας πούμε, τον Κολιάδη βάρος του Καμπουράκη. Δηλαδή, τέτοια πράγματα είχαν ακουστεί κατά κόρο στην κοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή, δεν ήταν εχθρική η περιφέρεια απέναντι στο Δήμο. Το αντίθετο συνέβη. Και παίρνω πάσα από αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι από πλευρά Δήμου.
1: Ακόμα και η ανακοίνωση τώρα και η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος ΔΕΙΑΡ, χρησιμοποιώντας το θάνατο ενός
0: παλιού. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Και μίλησε ο Στάγκας χθες, μας έλεγε εδώ πέρα, μιλούσε για τη βορυχία ο άνθρωπος, να πούμε. Και έχει δίκιο.
1: Είναι επιθετική ενέργεια, η οποία όχι απλά δεν βάζει νερό στο κρασί, αλλά θα βάζει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή δεν μπορεί να κινούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουμε μόνο, δεν ξέρω, ένα κομμάτι του συμφέροντος ή προσωπικά συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, διπλωματία, συνένεση. Αυτές οι λέξεις δεν είναι τυπικές, είναι ουσιαστικές. Θέλει συζήτηση, διάλογο και συνεννόηση. Γι' αυτό κατέρχεσαι στην πολιτική. Δεν κατέρχεσαι για κάτι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτή είναι η πολιτική για μένα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Να βρίσκεις τις εφικτές λύσεις. Όχι τις λύσεις που έχεις στο μυαλό σου από την αρχή και να προσαρμόζεσαι.
0: Δεν μου λέτε, η κίνηση την οποία κάνατε, κάποιοι ανεξάρτητοι άνθρωποι, ας πούμε, ελεύθεροι πολίτες, ροδίτες.
1: Είναι αρχή ρόδου.
0: Είναι αρχή, σε αυτήν αναφέρομαι. Πού βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται. Και τι πιθανότητες έχει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά με μια δημοτική παράταξη. Να εξελιχθεί δηλαδή σε μια δημοτική παράταξη.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις και τους αγώνες και τη δουλειά που θα κάνουμε το προσεχές διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο πρώτο επίπεδο των διαπιστώσεων και των ενημερώσεων. Δηλαδή είμαστε μια πολιτική κίνηση που έχει μια εμπειρία πολιτική και έχει διοικήσει στο παρελθόν, έχει καταλάβει θέσεις αντιδημαρχίας κτλ. Διαπιστώνουμε, διαβάζουμε, μελετάμε και δίνουμε ένα προσανατολισμό στα προβλήματα. Πρέπει όμως το επόμενο διάστημα, αποχωρήσει το επόμενο βήμα. Αυτό εγώ συζητώ και προτρέπω τους συναδέλφους μου και συντρόφους μου, να το πω έτσι, ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα του να δώσουμε πιο ουσιαστικές λύσεις και να κάνουμε κινήσεις, επαφές με ανθρώπους, κλειδιά. Τι εννοώ, για παράδειγμα, συζητήσεις με ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου, θα σας πω ένα απλό. Οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα του Δήμου και μπορούν να μας δώσουν εναλλακτικές λύσεις. Νομικούς του Δήμου, οι οποίοι γνωρίζουν τα νομικά θέματα και μπορούν σε θέματα λεπτά και πολύ εξειδικευμένα να μας δώσουν κάποια δεδομένα.
0: Πώς βλέπετε, επειδή μιλάτε και για πρόσωπα, υποχρεωτικά, χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται δουλειά, πώς βλέπετε την παρουσία, την εμφάνιση του κ. Χρυσογοίδη, χωρίς να έχει εξαγγείλει κάτι επισήμως ακόμη?
1: Οπωσδήποτε θετικά. Οπωσδήποτε θετικά. Ο κύριο Χρυσοχοίδη το γνωρίζει η ροδιακή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι τα κίνητρά του είναι αγνά και αυτό είναι βασικό για μένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Καλή η πρωτοβουλία, καλά η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας κτλ. Βεβαίως. Να προχωρήσουν τα σχήματα, αλλά στο τέλος χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων. Αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλων των υγιών μυαλών που έχουν υγιή κίνητρα για τον τόπο και βάζουν πάνω απ' όλα το καλό του τόπου. Γιατί αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο.
0: Δυστυχώς, τα πολλά πράγματα δεν είναι αυτονόητα. Ναι.
1: Όταν αποχώρησα από την πολιτική προσωρινά, έβγαλα μια ανακοίνωση και είπα οι νέοι που θα κατέβουν, γιατί εγώ δεν επέλεξα να μην κατέλθω στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Είπα οι νέοι που θα κατέβουν πρέπει να έχουν, όταν θα έρθει η ώρα να συγκρουστεί το προσωπικό του συμφέρον με το συμφέρον του τόπου, να βάζει το συμφέρον του τόπου πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Μακάρι να συνέβαινε αυτό πάντα. Αλλά δυστυχώς.
1: Δεν συμβαίνει.
0: Δυστυχώς.
1: Το διαπιστώνουμε καθημερινά και αυτό είναι ο λόγος, κύριε Ελόγιο, που ο τόπος δεν έχει αυτά που πρέπει να έχει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Συνένωση δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο ανέφερε ο κ. Σπυρόπουλος και δεν είναι οποιοδήποτε. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιστρατεύει πάντα την κοινή λογική. Ακόμα και στην περίπτωση που έχεις διαφορετική άποψη από αυτόν, πάντα δεν κλειδώνει, Βασίλη, δεν κλειδώνουν όλα τα ενδεχόμενα της επικοινωνίας και της σύγκλησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μπορούν, ας πούμε, να συνυπάρχουν άνθρωποι, είτε ανήκουν σε διαφορετικές, έχουν διαφορετική ιδεολογική βάση, είτε διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας κτλ. Έχουμε οικογένειες, έχουμε υποχρεώσεις και ο καθένας με το δικό του, ας πούμε, ρυθμό και κινείται στο πώς θα αντιμετωπίσει και θα λύσει τα προβλήματά του. Στην περίπτωση όμως των κοινών πραγμάτων, όταν ασχολείται κανείς, ας πούμε, έτσι, με τον τόπο του και θέλει να υπηρετήσει πράγματι το γενικότερο συμφέρον, πρέπει να οι πόρτες δεν είναι ανοιχτές. Εγώ είναι αυτό το οποίο ναι, έβλεπα λόγω χάρη, ας πούμε, στην προηγούμενη δημοτική αρχή, αυτό το οποίο είχε κάνει ο Αντώνης Καμπουράκης τότε, ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν εκπληκτικό δηλαδή. Το ότι συνένωσε τόσο κόσμο που ήταν από διαφορετικές, ας πούμε, παρατάξεις πολιτικές, δημοτικές, διάφορες κατηγορίες, ας πούμε, κοινωνικές ανθρώπων κτλ. Ήταν ένα μεικτό πραγματικά ψηφοδέλτιο και μια παράταξη η οποία είχε από όλα μέσα. Δεν μπορούσες να προσδώσεις ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, όπως επίσης και ο Χατζημάρκος σε έναν βαθμό το έχει επιτύχει αυτό με την παράταξή του από διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς. Αυτή είναι η ομορφιά. Θα μου πεις, η σημερινή δημοτική αρχή έχει, εντάξει, λοιπόν, δεν έχω χρόνο. Πάντα θα καλυπτόμαστε πίσω από αυτό. Όταν δεν θέλεις να πεις κάτι, λες δεν έχω χρόνο. Τέλειωσε ο χρόνος. Γι' αυτό πάντα πρέπει να θυμόμαστε, Βασίλη.
2: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, για και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαρίτσα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο του νησιού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης του υποβάθρου, διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, σταθεροποίησης πρανών και ανακατασκευής των υποστρωμάτων πριν από την ασφαλτόστρωση. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από την αρχή, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικός απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τονίζοντας παράλληλα ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και καθημερινής προσπάθειας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου τέθηκαν στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα Δωδεκάνησα, καθώς και η επέκταση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Αίτημα που σύμφωνα με τον κύριο Παπά αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγνώριση του οδικού δικτύου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης των δομών υγείας και δικαιοσύνης στα νησιά, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγκαίνια του νέου πλήρους ανακαινισμένου τμήματος πήγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το νέο ΤΕΠ λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές του 2028. Στο Δήμο Ρόδου, κάθε δημοτικός συνδυασμός θα μπορεί να καταρτήσει ψηφοδέλτιο από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ενώ για τα κοινοτικά συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να φτάσει έως και τους 299. Η ανάλυση των νέων ορίων πραγματοποιήθηκε από το Χημικομηχανικό και Σύμβουλο Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων Δημήτρη Λίτσα. Όπως επισήμανε ο κ. Λίτσας, μιλώντας στο Κόσμος, προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής έως 4 επιπλέον υποψηφίων ηλικίας έως 30 ετών, καθώς και έως 3 υποψηφίων που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και υποχρέωση κάθε συνδυασμού να έχει παρουσία τουλάχιστον στο 80% των 42 δημοτικών κοινοτήτων της Ρόδου. Ποσό ύψους 2.856.667 ευρώ θα λάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η χρηματοδότηση αφορά τις αποδοχές των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για το μόνιμο προσωπικό και τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου. Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του έτους 2023. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Μάγκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της νησιωτικότητας. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου. Την επιβολή προστίμων σε άτομο που εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα ξενοδοχειακό εξοπλισμό και άλλα υλικά σε περιοχή της Κοσκινού, γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από ειδοποίηση της πυροσβεστικής, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας μετέβη στο σημείο όπου διαπιστώθηκε η παράνομη εναπόθεση υλικών, που όπως επισημαίνεται θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Στον παραβάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, ενώ επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ βεβαιώθηκε από την πολιτική προστασία του Δήμου Ρόδου για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρους αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου, επισημένοντας τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την ασφάλεια και τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, το ελικοδρόμιο πλήρει πλέον τα σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όταν ο νεαρός που είχε βγει για τζόκινγκ παρασύρθηκε από φορτηγάκι, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
11: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
12: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
15: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
16: αλλά καλό στη δική τους.
17: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι στις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
18: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
15: Παιδιά, τι κουφόβραση είναι αυτή σήμερα.
19: Έχει μία...
15: Μιλάμε κολλάς, ένα πράγμα...
19: Κόλατο, κόλατο.
15: Χαρούμενη σε βρίσκω, τι συμβαίνει?
19: Λέω τίποτα. Αυτό χαρούνι με νοιάζομαι γιατί αν περιμένω από τις εξωτερικές συνθήκες για να χαγελάσει το χιλάκι μου, να κουνηθεί το κορμάκι μου και να νιώσω καλά, δεν θα γίνει ποτέ. Οπότε σηκώνω με το πρωί και λέω, έλα Ελενάκι μου. Έγινε και μια έρευνα. Οι άνθρωποι που μιλάνε λέει μόνοι τους με τον εαυτό τους. Αν δεν έχουν άδεια, λέει είναι πολύ έξυπνοι.
15: Εκεί έφτασε. Έλα κορίτσια. Μπορεί να έχουν και ψυχολογικά.
19: Ψυχολογικά όχι, άμα μιλάνε τον εαυτό σου και του λε μπράβο.
15: Συγγνώμη, έχεις δει πόσο κόσμο μιλάει στο αυτοκίνητο?
19: Άλλο παραμιλάω, εγώ δεν παραμιλάω.
15: Μα ούτε αυτοί παραμιλάνε. Και αυτοί θεωρούν ότι έχουν ότι συνομιλούν, ότι είναι δύο άνθρωποι και συνομιλούν με τον εαυτό τους.
19: Εγώ είμαι εγώ και άλλος δεν είμαι. Και λέω, έλα κοριτσάκι μου, σήκω να κάνεις το καφεδάκι σου, άνθραξε τη μέρα, πάρ το γάτο αγκαλιά, κάνε τις δουλειές σου, όλα θα πάνε καλά.
15: Τι δουλειές, πώς την άνθραξε τη μέρα σήμερα?
19: Τίποτα, πήγα σούπερ μάρκετ, είχα διάφορα, πήγα να πάρω ένα παντελόνι που το κάψα να μου...
15: Και έτσι το κάψες.
19: Παιδιά, δεν μπορώ, δεν με αντέχω καμιά φορά.
15: Εσύ δεν είπες ότι είσαι μια χαρά και ότι είσαι χαρούμενη? Πώς αλλάζει έτσι η διάθεση?
19: Άκου, πριν την προηγούμενη εβδομάδα φόραγα μια ωραία φορμίτσα που την αγαπώ,
15: ναι.
19: Και έπεσε κάφτρα πάνω, δεν το πήρα χαμπάρι, πάνω στη φόρμα και της έκανε μια πολύ ωραία τρύπα,
15: ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα... έγινε σιθρού.
19: Όχι.
15: Αερίζεσαι, παιδί μου, αερίζεσαι να βλέπεις την καλή πλευρά των πραγμάτων.
19: Λοιπόν, και φυσικά μπαίνω γρήγορα ChatGPT και λέω τι κάνουμε άμα έχει καεί η φόρμα και έχει κάνει μία τρούπα. Και γράφει το ChatGPT ότι μην το ράψεις στο σημείο αυτό, λέει, γιατί θα κάνει το ύφασμα μία τσάκης. Το ωραιότερο, λέει, μπορείς να κάνεις είναι να ράψεις πάνω από την τρύπα με την ίδιο χρώμα κλωστή.
15: Ή μπορείς να βάλεις
19: ένα αστεράκι, μία μαργαριτούλα.
15: Ναι, μωρέ, και πουλάνε και πραγματάκια που είναι στο ίδιο χρώμα. Πάρε ένα από τα μαγαζιά. Τι?
19: Θα τρέχω εγώ στα μαγαζιά να βρίσκω το ίδιο χρώμα με τη φόρμα αγκαλιά. Πήγα στη Μοβίστρα της γειτονιάς και της είπα, κυρία Παυτούλα μου, πάρτε τη φορμίτσα.
15: Η κυρία Παυτούλα ξέρει, αυτή είναι καλή κόστρα.
19: Θεάρα είναι αυτή. Όχι, είναι πολύ καλή. Όταν δεν ξέρει, λέει, δεν μπορώ. Πάρτε το αυτό, έχετε τέτοιο χρώμα κλωστή. Έχω, κάντε ένα αστεράκι πάνω από την τρύπα και όσο πιο διακριτικά γίνεται και φυλάκια. Και τη σώσαμε τη φόρμα.
15: Μπράβο!
19: Παιδιά, δεν γίνεται.
15: Μπράβο, είσαι η καλύτερη.
19: Εδώ καβακαλικώνουμε κάλτσες σε λίγο. Κάνε τρύπα κάλτσα, πού να πάρει καινούρια. Γιατί οι κάλτσες ακριβές είναι. Εκτός αν είναι αυτές οι νάιλον που παίρνει φωτιά το πόδι. Μυρίζει μετά το πόδι σε το πόδι του φαντάρι.
15: Έλα, τι έγινε?
19: Τι έγινε?
15: Γιατί, τι είχε? Γιατί μυρίζει το ποδάρι?
19: Άμα είναι πλαστική και δεν είναι βαμβακερή κάλτσα, έρχεται το πόδι και αυτόν.
15: Πω, και είναι και ανθυγινό.
19: Ναι, θέλει βουρικό οξύ, βουρικό οξύ, βάζει τέτοιο βουρικό οξύ.
15: Θέλει χλωρίνη.
19: Όχι, παιδί μου, και καούμε βουρικό οξύ και βάζει το ποδαράκι μέσα, όπως είναι και μια άλλη γερμανική εταιρεία που κάνει πλύσει στα πόδια. Και χαλαρώνουνε.
15: Α, τι χαλαρώνε? Παιδί μου, αν τα βάλεις τα πόδια σε ζεστό νερό και βάλεις λίγο bubble bath, είναι μια χαρά. Εντά. Δεν χρειάζεται να πάρεις ειδικό πράγμα.
19: Πήρα ειδικό γιατί τα ξεκουράζει κιόλας. Να μου πεις γιατί είμαι πολύ τρικυμόρθια. Όχι, αλλά γιατί να μην τα ξεκουράσω μία δόση παραπάνω.
15: Μάλιστα. Ξεκουράστηκαν.
19: Ξεκουράστηκαν, τώρα είμαι έτοιμη να πετάξω. Τώρα ξεκουράστηκαν τόσο πολύ που κλωτσάνε μεταξύ τους χωρίς λόγο.
15: Περίμενε. Δηλαδή πόση ώρα. Και κοιμήθηκες καλά κλπ?
19: Ναι, κοιμήθηκα καλά.
15: Α, ωραία. Δεν έχει παιδιά ζέστη το βράδυ.
19: Είναι
15: το βράδυ
19: πάρα
15: είναι.
19: Πολύ ωραία.
15: Το δροσό είναι καλό, αλλά εγώ αφήνω λίγο το παράθυρο και, και κοιτάω. Θα έρθει κανένα σαϊτό, θα έρθει καμιά κακαράκι.
19: Βέβαια κάφησε στη μούρη του. Μόνο που το φίλησε.
15: Και τι του έκανε?
19: Ήταν, είχε κάτι τοξικό και καληνύχτα σας.
15: Δεν πήγαινε σε νοσοκομείο?
19: Βεβαίως πήγαν όλα αυτά και σε 15 μέρες φάνηκαν τα συμπτώματα όλα τα αυτά.
15: Α, ωραία.
19: Πήγανε δηλαδή προληπτικά στο νοσοκομείο και σε 15 μέρες άρχισε να δείχνει το πράγμα.
15: Να ρωτήσω κάτι.
19: Να ρωτήσεις κάτι.
15: Πόσο ψηλά
19: δεν
15: πετάνε?
19: Φυλάκια, δηλαδή.
15: Πόσο ψηλά πετάνε?
19: Δεν ξέρω. Πάντως στη Γλυφάδα, παιδιά, είναι λες και είμαστε στα Καρπάθια Όρικα. Ένα βράδυ είδα ένα μήνος. Λέω Παναγία, θα δω και το Δράκουλα σε λίγο.
15: Πλάκα κάνει.
19: Ναι, δεν είναι.
15: Ναι.
19: Και είναι άσχημες. Τα έχουμε ξαναπεί. Όλα καλά. Και εγώ έχω κλειστά. Κλειστά εννοώ το μπατζούρι, αλλά εσύ ψηλά.
15: Ναι, αλλά στο εξοχικό δεν είμαι ψηλά.
19: Κατέβα στην τέντα.
15: Στο εξοχικό δεν είμαι ψηλά.
19: Στο εξοχικό εμένα δεν μπορεί να έρθει δύσκολα.
15: Γιατί?
19: Γιατί είναι η κλιματαρία που πρέπει να μπει, να. Εκτός αν κρεμαστεί και κάνει μονόζυγο στην κλιματαρία και μπει έτσι. Με φλικ φλακ. Αλλά έχω.
15: Γιατί σύντες. Αυτά. Οι σίτες, παιδιά, είναι. Α, πηγαίνουν ανάποδα. Θα σου έρθει ανάποδα.
19: Θα ανάποδα.
15: Α, ωραία.
19: Ναι. Δεν έχεις δει ένα κόμικ που είναι μια νυχτερίδα που κάθεται κανονικά σαν πουλί και λέει πω έχω αϊπνίες σήμερα?
15: Πω παιδιά, τι έχουν?
19: Εντάξει, η φύση είναι αυτή, παιδιά, τι να κάνουμε?
15: Μας εκδικείται η φύση.
19: Εντάξει.
15: Από τι ώρα και μετά κυκλοφορούν? Μόλις σκοτεινιάσει.
19: Το βράδυ είναι νυχτερίδα.
15: Πάντως νομίζω ότι πηγαίνει μόνο στα χαμηλά, δεν είναι? Δεν κάνει δηλαδή?
19: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Επειδή εγώ ούτε χαμηλά είμαι δεύτερος, ψηλός δεύτερος, αλλά δεν είμαι ψηλά. Βάζω το μπαλκόνι, κλείνω το μπατζουράκι και είμαι ήσυχη. Σου λέω ότι είχε μπει στην οροφό μου στην πολυκατοικία. Πήγα να βγω εγώ πριν χρόνια. Πήγα να βγω εγώ να μπω στα σανσέρ και στο κεφαλόσκαλο για να πας από τον πρώτο, από τον δεύτερο μάλλον. Πώς τι
15: ξεχωρίζεις?
19: Δεν ξέρω, θα σου πω. Εγώ παίζω ότι νομίζω ότι είναι σαν ποντίκι με φτερά. Δηλαδή τα έχει όλα τα κάτσε μοίρα στην κακομοίρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είδα ένα ποντίκι να κοιμάται. Γιατί έχει κλείσει τα φτερά τη. Με το που το βλέπω. Ξαναγυρνάω πίσω και παίρνω τη διαχειριστή. Και του λέω: ακού, να σου πω, του λέω: Ηλία μου, είναι ένα ποντίκι. Δεν κατάλαβα ότι είναι νυχτερίδα. Είναι ένα ποντίκι, του λέω, που κοιμάται στο κεφαλόσκαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω από το σπίτι εάν δεν φύγει αυτό το πράγμα από εκεί. Και να μην στα πολύ λίγο, πήρε μια σκούπα ο άνθρωπος και λοιπά, γενικά για να το διώξει. Και μετά μου είπε: δεν είναι ποντίκι, λέει, είναι νυχτερίδα.
15: Και είχε μπει μέσα στην πολυκατοικία.
19: Είχε μπει από το παράθυρο. Εμείς αφήνουμε λίγο τα παράθυρα ανοιχτά στους κοινόχρους τους χώρους για να ρίζεται το
15: τέτοιο. Ναι, κλείσε τα.
19: Από εκεί μπήκε.
15: Κλείσε τα.
19: Και
15: τώρα τα έχετε
19: ανοιχτά. Και μια και το λες χαμηλά, ήταν χαμηλά. Ήταν δηλαδή μεταξύ δεύτερου και τρίτου ορόφου. Δεν ήταν και ψηλά.
15: Να.
19: Και έκανε power nap. Πάνω στο κεφαλόσκαλο.
15: Μπήκε δηλαδή από το δεύτερο όροφο.
19: Μπήκε από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου και κάτσε το κεφαλόσκαλο, χαλαρή και κοιμότανε. Μάλιστα. Σαν αγγελούδι, σαν ένα ποντικάκι ήταν. Ποντικάκι, αρουρεάκι. Απλά μετά άνοιξε και τα. Δεν την είδα εγώ.
15: Και ο δεύτερος όροφος ψηλά δεν είναι.
19: Ήρθε πάντως. Και είπα τον διατηρητή, αν δεν έχει βγει από την πολυκατοικία.
15: Εγώ
19: δεν κατεβαίνω. Και μετά μου χτύπησε το κουδούνι και μου είπε, έλα την έδιωξα. Γιατί την έσπρωχνα με μια σκούπα.
15: Ναι.
19: Και πέταγε αυτή μέσα στην πολυκατοικία. Τη άνοιξε την πόρτα και. Χαρά στο κουράγιο του.
15: Πω.
19: Ναι, άστο. Δεν είμαι για τέτοια
15: πράγματα. Επίδομα ανθυγινή εργασία.
19: Καθόλου γενναία δεν είμαι.
15: Λοιπόν, VIP πάρτι με ρέμο βρε. Έγινε στην Ύδρα. Η αγαπητικιά του Απόστολου Γκλέτσιου επιχειρηματία είπε: έλα να πάμε στο νησί.
19: Έλα να πάμε στο νησί. Και τι
15: έκανε πάρτι με ρέμο και.
19: Είχε γενέθλια, έτσι. Ήταν το opening του καλοκαιριού του δικού τη καλοκαιριού.
15: Ήταν το opening του δικού τη καλοκαιριού. Έχει φοβερό σπίτι στην Ύδρα. Είχε καλέσει τους φίλους και κάναν και το κλέντι συνεχίζεται.
19: Πάρα πολύ ωραία.
15: Ελληνικό καλοκαίρι
19: είναι
15: για πάντα.
19: Είναι ευτυχισμένο ζευγάρι πάντως. Δηλαδή πρέπει να έχουν μια αρμονία μεταξύ τους.
15: Επιχειρηματίας, πολύ σημαντική η κυρία και είναι πολύ ερωτευμένη με τον Αποστόλη.
19: Εντάξει, ωραίο.
15: Τον γυναικό
19: γερνάει πάρα πολύ ωραία. Με γερνάει, μεγαλώνει. Σαν το παλιό καλό κασί.
15: Έτσι λες,
19: Εμένα μου αρέσει.
15: Να. Λοιπόν, να πούμε για το Ridges Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρετε στην τύχη σας, να περιηγηθείτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να φάτε, να πιείτε και να χορέψετε μόνο με 19 ευρώ. Το άτομο το Ridges Casino Montparnasse σας δίνει τη δυνατότητα να δροσιστείτε, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να φάτε πολύ οικονομικά, να περάσετε όμορφα αρκετές ώρες, να πάτε με τα παιδιά σας, να πάτε με τον καλό σας, να πάτε με την καλή σας, να πάτε με την οικογένειά σας και να περάσετε όμορφα. Ridges Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
19: Βγήκε η Λουπίτα Νιόγκο, η μαυρούλα, η οποία θα κάνει την ωραία Ελένη.
15: Ναι.
19: Και είπε, τη ρώτησε αν ήθελε. Που έχει ξεσηκωθεί η βία αντιδράσεων που θα είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Μην τα ξαναλέμε. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα σχεδόν. Λοιπόν, και βγήκε και τη ρώτησαν. Του τρώει όμω και ο τέτοιο του, έτσι. Πάνε λοιπόν και ρωτά. Τι πα, βρε Αθεόφοβε. Βρε και ρατά δημοσιογράφε. Τι πα και ρωτά τη Λουπίτα. Τι θα ρωτούσε, λέει, τον Όμηρο, εάν τον είχε μπροστά σου. Και τι είπε η Λουπίτα.
15: Τι είπε η Λουπίτα.
19: Ότι δεν έδωσε πολύ μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο στις γυναίκες ο Όμηρος. Βρε Λουπιτάκι. Βρε καλό μου μαύρο τσουκαλιασμένο μου κοριτσάκι. Τι θέλεις δηλαδή.
15: Και μόνο ότι τη λένε. Ότι τη λένε Λουπίτα δικαιολογείται.
19: Μα με Λουπιτάκι μου. Τι θέλεις το 700
15: τόσο. Έξω από την ταινία.
19: Τουλάχιστον δεν τις είχαν κουκουλωμένες όπως τις έχουν τώρα σε διάφορα λακράτη.
15: Μην τρελαθούμε
19: δηλαδή. Έχει και απαιτήσει το 700 που και πάλι. Αν βάλεις και τα βάλεις κάτω, υπήρχαν ας πούμε στη μυθολογία τουλάχιστον οι θεές. Οι γυναίκες δηλαδή θεές είχαν φοβερή δύναμη.
15: Να σε ρωτήσω κάτι.
19: Έλα.
15: Το Λουπίτα δεν σου υπήρχε κάνει πίτα.
19: Αρχικό, δεν λέω.
15: Δεν σου
19: αλλά...
15: κάνει λίγο Λουπίτα.
19: Μα τώρα θέλει και αυτή να δώσει το φεμινιστικό της μήνυμα. Άσε μας κουκλίτσα μου.

0: Μαράκι μου, συγκεντρώσου.
1: Αχ, τα γενέθλια με παραγωγή του γιου της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ανέβασε Μικι Μάου, που έλεγε η γιαγιά μου.
0: Μικι Μάου, Μικι Μάου, τι?
1: Μικι Μάου, τούρτες με ήλιους, με παιδάκια, με αυτά. Με βεντράκια, με ουράνια τόξα. Μετά δώσα στα παιδάκια μαρκαδόρους για να κάνουν τους little artists.
0: Και να... Μ' αρέσουν οι little artists, να σου πω κάτι. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν artists που ζωγραφίσουν σαν παιδάκια. Αυτή κι αν είναι.
1: Με μπέρδεψε τώρα εσύ. Παιδί μου, τα παιδάκια ζωγραφίσανε.
0: Τα παιδάκια, αλλά υπάρχουν και πραγματικοί. Συγγνώμη, ο Ακριθάκης σε ζωγράφισε σαν παιδί.
1: Καλέ, ναι. Εδώ πέρα
0: αυτό
1: λέμε τώρα για τα παιδάκια.
0: Για τα παιδάκια τα οποία τα κάνει κορνιζάκια και είναι πάρα πολύ ωραία τσέχνη.
1: Ναι, τα βάλανε λοιπόν εκεί να ζωγραφίσουν. Του ζωγραφίσανε τις μούρες όπως κάνουν όλα τα πάρτς. Κάνανε μπαλόνια. Πήραν οι γονείς. Μια βαλεριάνε για να την παλέψουν και γενικότερα ήταν μια ωραία βραδιά με παιδικές φωνούλες που ελπίζαν οι γονείς να κοιμηθούν, να κουραστούν και να πάρουν το βράδυ να ξεραθούν και να μπορέσουν και αυτοί.
0: Συγγνώμη, είναι τρόπος περιγραφής αυτό για παιδάκια, να πάνε να ξεραθούν.
1: Είναι, ναι, να είναι η πραγματικότητα.
0: Λες και μιλάς για.
1: Είναι η σκληρή πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Να το κουράσεις το παιδάκι για να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Τα κακόμοιρα.
1: Ναι, και δεν τους δίνουν και δεν είναι καλό να δίνεις γλυκά και ζάχαρη. Καλαδιανικά δεν είναι καλό, αλλά πόσο μάλλον το βράδυ, γιατί.
0: Γιατί?
1: Παθαίνουν μια υπερένταση και είναι.
0: Τι
1: λες,
0: μωρέ, ζάχαρη κάνει να
1: βεβαίως. Προκαλεί υπερένταση.
0: Τότε εσύ που τρως ζάχαρη βράδυ.
1: Και τα παιδάκια λέω. Εγώ, είμαι μια, εγώ πλέον είμαι παιδάκια την ανάποδη. Έχω μηδενίσει εγώ τώρα. Και τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
0: Σε βλέπω πολύ εξτέ σήμερα. Νομίζω ότι σου έχει στοιχήσει ότι πάει 3 ευρώ το προϊόν από την Κίνα. Σου έχει στοιχήσει ψυχολογικά. Σε βλέπω να έχει αντίδραση.
1: Είμαι και χαρούμενη γιατί πήγε και το δώρο μας. Το επίδομα Αδία.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, είσαι έτοιμη να το ξοδέψεις.
1: Παιδιά, τι ωραία.
0: Το έχει ξοδέψει ήδη.
1: Αυτό το μήνυμα δηλαδή είναι σαν να σου στέλνει μήνυμα.
0: Α, εμένα δεν έρχεται το μήνυμα.
1: Τι εννοεί?
0: Είναι σε λογαριασμό που δεν έρχεται
1: είναι
0: τίποτα.
1: Σε ύπνωση.
0: Είναι σε ύπνωση και μ' αρέσει. Αυτό το ξεχνάω.
1: Όχι. Εμένα ξυπνάω το πρωί και έχω ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και λέω ποιος είναι ρε γάμο την τρέλα μου τώρα και
0: κοιτάζω.
1: Και λέει
0: δώρο.
1: Και γράφει το μήνυμα. Ευχάριστα νέα, μόλις μπήκε η μισθοδοσία σας.
0: Ναι.
1: Και λέω.
0: Πητάχτηκες από
1: τέτοια
0: το.
1: Τέτοια χαρά. Δηλαδή, ούτε όταν ήμουν ερωτευμένη, ας πούμε, με το Μίτσο, λέμε ένα παράδειγμα, που είχε 3 μέτρα κορμί. Και μ' αγαπούσε και ήμουν ερωτευμένη και αυτά και περίμενα μήνυμα. Που δεν περίμενα μήνυμα, περίμενα τηλέφωνο, γιατί δεν υπήρχαν τα μηνύματα. Τέτοια χαρά, τέτοια γαλίαση, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Απέκτησε νόημα η μέρα μου. Σηκώθηκα, πέταξα τα σκεπάσματα.
0: Και πήγε στο σούπερ μάρκετ.
1: Και πήγε στο σούπερ μάρκετ. Να γεμίσω το ψυγείο.
0: Α. Τι θα φας σήμερα?
1: Σήμερα πήρα φασολάκια να φάω.
0: Παναγία μου.
1: Τι εννοείς?
0: Τι, σ' αρέσουν τέτοια? Εσένα σ' αρέσουν πολύ τα μαγειρευτά.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν, ναι, και βοηθάνε και όλα στην κατάσταση όλοι.
0: Συγγνώμη, και το είναι υγιεινό. Βοηθάει την κατάσταση.
1: Είναι ένα υγιεινό πιάτο καλοκαιρινό. Δεν χρειάζεται.
0: Τα πήρες έτοιμα?
1: Τα πήρα από μαγειρίο.
0: Α.
1: Πολύ, γιατί βάζει και μόνο
0: έκανες προμήθειες για το σπίτι δηλαδή.
1: Πήρα αυγά. Τα
0: έλα, είχες ξεμείνει και από αυγά.
1: Από όλα. Δεν είχα τίποτα. Πήρα αυγά, πήρα τυριά, πήρα ψωμιά. Πήρα καρπούζι, πήρα γιαούρτι.
0: Τα δυο μήνας.
1: Έχει την προσφορά τον καφέ που παίρνω. Πήρα άλλους 2-3 να έχουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Κοντεύω, έχω στο κάρι για τον επόμενο χρόνο. Εγώ έτσι που πάω.
0: Κορίτσι μου, έχεις γίνει νευρικιά.
1: Έχω.
0: Από τον πολύ φτηνό καφέ, έχεις γίνει νευρικιά.
1: Είναι φτηνός ο καφές. Ο καφές είναι ακριβώς, απλά τον έχουν σε προσφορά. Γιατί μάλλον ο κόσμος επειδή βλέπει κάτι 7 τόσο, λέει άσε μας κουκλίτσε μου. Μόλις το βάλουν 4,70 που είναι μια συζητήσιμη τιμή, αδειάζουν τα ράφια.
0: Ναι.
1: Και δεν τον παίρνει έναν. Παίρνεις 2-3 μαζί να τους έχεις.
0: Να. Έχεις και εσύ τα.
1: Αλλιώς 7. Ο άλλος ο γαλλικός που έχει πάει το φίλτρο 8,70, ούτε καν όμως.
0: Βγες έξω.
1: Προτιμώ να πάω ξέρω από εκεί που τα ανελέφθηνα και να κάνω. Να παίρνω τζούρες.
0: Βγες έξω.
1: 8,70, 250 γραμμάρια καφές. Έχει τρελαθεί.
0: Ακριβό προϊόν ο καφές.
1: Πατήστε με τα καλά σας.
0: Έρχεται από τη Βραζιλία.
1: Βρεάσε με σκάτω.
0: Τον αλέθουνε στα μπούτια τους.
1: Σιγά.
0: Βραζιλιάνες.
1: Ναι, σιγά.
0: Στα ποπομέρια τους.
1: Το συγκεκριμένο
0: τους.
1: Από κλίδρα τον αλέθουνε.
0: Ναι.
1: Στα μπούτια τους.
0: Έρχονται η Βραζιλία. Ξέρεις πόσο πηγαίνει το πετρέλαιο τώρα.
1: Έχει πέσει τώρα πάντως εδώ τώρα.
0: Αν δεν πήγαινε εσύ στη Βραζιλία να φέρεις ένα σακουλάκι να δεις πόσο θα σου στοιχήσει.
1: Πάντως το 8,70 τώρα 250 γραμμάρια έχουν αυτό. Και κάθονται και στα ράφια τους εκεί πέρα να καλάσουν.
0: Άρα και το πάρτι συνεχίζεται σήμερα. Θα ανοίξει τις κρασάρες σου, θα ανοίξει αυτά. Θα κάνεις γκουρμέ.
1: Χαμός θα γίνει, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε.
0: Μα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο γιος του Αραβωνιάστηκε, λέει, ο γιος του Νότσι Φακιανάκη.
1: Μπράβο, να είναι καλά το παλικάρι.
0: Και θα παντρευτεί μία γνωστή, λέει, μακιγέρ είναι νομίζω, κάτι τέτοιο. Η κούκλα, ναι, μακιγέζ που έκλειψε την καρδιά του Απόλλωνα. Μπράβο, μωρέ.
1: Ναι, μια χαρά, να είναι καλά. Καλά. Λοιπόν, οι ειδικοί συμφωνούν για το περπάτημα στην παραλία. Η άνω των 60 δεν μας πιάνει εμάς, απλά το λέω εγώ γιατί μας ακούνε άνω των 60. Οι άνω των 60 ετών και άτομα με πόρους στη μέση πρέπει να περπατούν στη βρεγμένη άμμο.
0: Στη βρεγμένη γιατί κάνουν μασάζ τη.
1: Ναι, και γιατί είναι και πιο δύσκολο.
0: Ναι, είναι.
1: Μουλιάζεις λίγο. Οπότε κάνεις με γυμνάζεις πόδι γλουτιέους κλπ.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
1: Παντρεύτηκε και ο Θανάσης δεν το κούμπο, λέει, ε.
0: Ναι, ο αδερφός
1: σύντροφό του Κάτια.
0: Και νομίζω ότι τους πάντρεψε ο
1: Γιάννης.
0: Ο Γιάννης. Ναι. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το. Σε καινούργια ομάδα ο Γιάννης. Μαϊάμι.
1: Μαϊάμι.
0: Μιαμί.
1: Τι γλυκός που είναι, τι καλός.
0: Ναι, γιατί αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα.
1: Τι εννοείς ότι αγαπάει. Γιατί
0: εδώ άλλαξε η τύχη του.
1: Εδώ άλλαξε η τύχη του και εδώ του δόθηκε η ευκαιρία.
0: Ναι, είναι billionaire τώρα, έτσι.
1: Ναι, γιατί κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις και πολύ σωστές. Και πολύ συνετές.
0: Ναι, και βοηθάει όλη την οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Δώστε μας λίγο στίγμα. Άρχισαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα δεν ήταν το πάρκινγκ τόσο εύκολο.
1: Όχι,
0: βρήκες
1: δεν ήταν
0: εύκολα.
1: Όχι, έχω καβαλήσει κάπου εκεί πέρα και κάνω το σταυρό μου να το βρω. Να μην δω κανένα χαρτάκι, κανένα ραβαθάκι.
0: Πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Τι να κάνω τώρα. Έπρεπε να μπω και κάποια στιγμή εδώ στο κτίριο. Γύρισα μία, έκανα τον γύρο του θανάτου, του θριάμπου.
0: Πέντε φορές.
1: Ναι. Είπα και εγώ δεν πειράζει, του βάλω το κύριο τώρα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν μπορώ να σκάσω κιόλα.
0: Τι λέει.
1: Με πομπή υπηκού φτάνει ο Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Του έχουν αλόγατα.
0: Εν τω μεταξύ λέει ότι μπορεί, υπάρχει περίπτωση λέει, να δώσει F-16 και στου Τούρκου.
1: F-35
0: και στους Τούρκους και έχει γίνει τη τρελή στο πανηγύρι.
1: Τι να γίνει.
0: Να.
1: Το ότι τρελή το ότι γίνεται δυναμώνει η Τουρκία.
0: Δυναμώνει αυτό, ναι. Παιδιά, κοίτα όμως το αυτό.
1: Εμείς είμαστε στην Ευρώπη, θα μας υποστηρίξει.
0: Ναι, τι.
1: Άμα συμβεί κάτι. Έχω στα λόγια μου έρχεστε που είχα πει ότι δεν υποστηρίζει, ότι δεν θέλω να υποστηρίξω ευρωπαϊκή χώρα.
0: Θα μας υποστηρίξουν, βρε, κάτι να αυτάκια που είδα στη Μύκονο. Μετά τα κούνια θα τρέχουν να μας υποστηρίξουν.
1: Λοιπόν, με πομπή υπηκού φτάνει άτος. Τώρα συναντιέται με τον. Έχει, λέει, ένα συνήθειο. Έχει ένα συνήθειο, λέει ο Τραμπ, διάβαζα.
0: Του τραβάει προς το ήχη.
1: Ναι, στη χειραψία, λέει.
0: Τώρα το βλέπω.
1: Για να δείξει...
0: Κουρασμένο και αναμαλιασμένο το βλέπω τον Τραμπ.
1: Ναι, για να δείξει τη δύναμή του.
0: Έτοιμο να κοιμηθεί.
1: Γιατί μπορεί να τον έχει ο κόσμος. Για να δείξει τη δύναμή του, λέει, όταν του δίνει το χέρι του ένα ηγέτης, με δύναμη τον τραβάει προς το μέρος του και μετά τον ξαναελευθερώνει.
0: Τώρα όμως δεν είδε ότι δεν το κάνει. Σαν να συναντιούνται. Δύο γεροντάκια είναι.
1: Εντελώς.
0: Λίγο κουρασμένοι.
1: Ισχύει. Πάνε τώρα να πιούν ένα φλαμούρι, να ηρεμήσουν λιγάκι και κοιμηθούν. Ναι. Και με τον τέτοιο δεν έπιασε. Πήγε να το κάνει και δεν έπιασε. Με τον Πούτιν. Ήταν έτοιμος ο Πούτιν. Την περίμενε στη γωνία και σου λέει: τώρα θα σας δείξω εγώ. Θα κάνουμε πράτε φέραντι να χαιρετηθούμε.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Τι? Α, τι. Στέλνει, μία κρέμα μου στέλνει, μία φίλη μου, μία κρέμα. Αυτή λέει είναι πολύ ωραία. Παιδιά τα κορεάτικα γίνεται χαμένα για τα μούτρα. Αυτά τα κορεάτικα. Λοιπόν, ακολουθώ μία beauty editor η οποία είναι Ινδί.
10: Ινδί.
9: Παιδιά, δεν ξέρω πόσο followers έχει. Και έγραφε ότι η καλύτερη ενυβατική κρέμα είναι αυτή λέει που βάζουνε, να βγει τη μούρη μας, αυτή που βάζουμε στον πισινό του μωρού όταν του αλλάζουμε πάνω.
10: Α. Ναι, αναπλαστική είναι.
9: Αυτή λέει
10: αυτό
9: να βάζετε στη μούρη σας, λέει, κυρίες μου.
10: Από που αρχίζει?
9: Πριν κοιμηθείτε. Δεν ασχολήθηκε με συγκεκριμένη μάρκα.
10: Α, είπε
9: απλά ότι αυτές οι κρέμες που βάζουν.
10: Ναι, γιατί είναι αναπλαστικές.
9: Ναι, που βάζουν οι μαμάδες στο μωρό του τέτοιου του μωρού μετά τα
10: αυτό. Γι' αυτό λένε σακόλος έγινε.
9: Έτσι. Και με βλέπω.
10: Εσύ έβαζε καλέ την άλλη φορά από αιμορόιδε.
9: Από αιμορόιδε το αναφέρει και αυτό και λέει ότι αυτή τι έκανε. Είχε έκανε ένα βίντεο που έλεγε, έδινε βαθμολογίες όχι για συγκεκριμένα προϊόντα, δηλαδή τη μάρκα τάδε. Και έλεγε, ας πούμε, ότι να κάνεις το δέρμα σου με εκείνο το ρόλερ, λέω ένα παράδειγμα, αποτελεσματικότητα. Με άριστα το 10. 3. Έλεγε αιμορροίδες για τους κύκλες αιμορροίδες. Κρέμα αιμορροϊδών για αιμορροίδες για τους μαύρους κύκλους 4 στα 10. Δηλαδή έλεγε πόσο αποτελεσματικό είναι το κάθε τι. Αυτό. Είχα βάλει, αλλά είχα βάλει για όλη τη μούρη. Τίποτα δεν έγινε.
10: Τίποτα δεν έγινε.
9: Όχι, τίποτα δεν έγινε. Ναι. Περίμενα.
10: Δεν μου έλεγε ότι ήταν τσίτα. Επειδή σε αιμορροίδες γίνονται.
9: Δεν είπα ότι έγινε. Είπα ότι δεν προλάβα, ότι την έβαλα και δεν έγινε τίποτα γιατί αυτό το πράγμα ήταν φυτικό και βρώμαγε.
10: Α,
9: και ήμουνα μύριζε σαν κάμπια. Και επειδή και την ξέπλυνα. Δεν μπορούσα να κυκλοφορώ έτσι.
10: Ναι, κοριτσάκι μου, τι έπαθες.
9: Τι έχω περάσει κι εγώ για αυτή τη ρομποτιά. Είναι τρομερό. Τι θυσίες είναι αυτές για αυτό το modeling. Αυτά.
10: Λοιπόν, να σας πούμε.
9: Να μας πείτε.
10: Ότι. Ένα λεπτό, σήμερα έχουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου live, παιδιά, στα Λιπάσματα Δραπετσόνα. Σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στα πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Εξαιρετική εκδήλωση, αξίζει πραγματικά να την παρακολουθήσετε. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Η είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, όσοι έχετε μείνει Αθήνα, αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις της Next Step Media και του iEfemerida.gr. Έτσι, να πούμε ότι είναι εξαιρετικές εκδηλώσεις, πολύ ωραίες συναυλίες. Παιδιά, καλό καιράκι είναι. Παίρνουμε το καφεδάκι μας, το ποτάκι μας και πάμε να παρακολουθήσουμε μία συναυλία εντελώς δωρεάν. Αγαπάμε Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σήμερα θα είναι στα λιπάσματα Δραπετσόνας. Όσοι πιστοί προσέλθετε, από τις 9 το βράδυ.
9: Λοιπόν, ο Έλληνας που ήταν καλεσμένος στο λαμπερό γάμο τη Taylor Swift και του Travis Kelce.
10: Είναι ο
9: συμπαίχτης του, ο Καρλάφτης.
10: Ναι, αυτό.
9: Που ήταν με τη γυναίκα του και είχαν πάει. Τώρα πρέπει να φταίει η λήψη, κάτι να γίνει. Είναι λες, σηκάρουνε, μιλάμε.
10: Τι?
9: Σκότωσέ με που πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα σήμερα. Αλλά μπορεί να είναι η φάση
10: είχαν
9: που
10: είχαν έρθει και εκείνη, αν θυμάστε το γάμο το δικό του, το καλοκαίρι.
9: Και ήταν λέει και αυτοί καλεσμένοι στο γάμο. Να σου πω τώρα ποιοι επώνυμοι άλλοι ήταν. Λέει Gigi Hadid, ο Bradley Cooper, η Dakota Johnson, η Mariska Hargitay. Η Mariska, ποια είναι η Mariska? Ο Ed Sheeran, ο Jerry Simpson, ο Hugh Grant, ο Zoe Kravitz, ο Jimmy Fallon, ο Tommy Hilfiger και πολύ πολύ πολύ ακόμη.
10: Πάρα πολύ, μέσα στο celebrity.
9: Ποια είναι η Mariska? Θέλω να βρω τη Mariska, να δω ποια είναι η Mariska Hargitay.
10: Μαρίσκα, Μαρούσκα έπρεπε να είναι. Μαρούσκα και να είναι παραδουλούστρα.
9: Δεν ξέρω.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, Μαρίσκα Χάτιγκεϊ.
10: Τι είναι? Χάτιγκεϊ,
9: είπα παλεύω να βρω. Μία είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός. Κάτσε να δω λίγο το πρόσωπό της. Δεν ξέρω.
10: Λουπίκα, πώς λεγόταν.
9: Η Λουπίτα έχει πάρει και Όσκαρα στο μην γελάς καθόλου.
10: Αν δεν ήταν η Λουπίτα, αποτυχία το πράγμα.
9: Η Λουπίτα έχει πάρει και Όσκαρ.
10: Ναι.
9: Είναι καλή ηθοποιός η Λουπίτα. Απλά τώρα έτυχε να πέσει εδώ πέρα από την περίπτωση.
10: Σε ποια περίπτωση, καλέ, μεγάλη τη τύχη.
9: Είχε κερδίσει για το Όσκαρ του δεύτερου γυναικείου ρόλου για το 12 χρόνια σκλάβο.
10: Ναι. Τι έκανε, τη σκλάβα.
9: Τι θα έκανε. Όχι, έκανε το άλογο. Τι θα έκανε, τη σκλάβα θα έκανε.
10: Ναι. Γιατί πιο πολύ θα τη πήγαινε το άλογο εδώ που τα λέμε.
9: Έλα μωρέ. Και, είναι και, πολύ, και θεωρείται και πάρα πολύ κομψή και είναι. Δίνεται πάρα πολύ ωραία. Απλά τώρα.
10: Τι φοράει, σαν.
9: Φωσφοριζέ. Όχι, δίνεται πάρα πολύ. Σικάτα, πάρα πολύ φίνα. Είναι πολύ ωραία και πολύ απλά. Πάρα πολύ ωραία.
10: Να.
9: Είναι πάντο...
10: Να τα γόρι σου, να τα γόρι σου με τα γυαλιά.
9: Αυτή τη φορά είναι.
10: Όλο ωραία είπα.
9: Γιατί είναι όλο με το γυαλί, το μωρό αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί κρύβει αυτά τα μπιλωτά, τα ωραία πρασινογάλανα ματάκια.
10: Μπορεί να τι έχει φάει πάλι.
9: Αυτό σκεφτόμουν.
10: Να έχει φάει καμιά μπουνιά.
9: Πώ καμία αυτή και βγαίνει.
10: Αυτό πρέπει να τον δέρνει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, έτσι.
9: Ναι, ή καμιά νυχιά που λέει.
10: Το κακομέρι, μωρέ. Έχει το σύνδρομο του μαθητή. Πρέπει να τον καθίσει στο θρανίο και να του λέει τώρα θα τη φάει.
9: Ω, αυτό είναι και πολύ
10: σεξι
9: παιχνίδι, έτσι. Μπορεί να κάνουν και έτσι σεξ, να του πει λοιπόν. Τώρα θα μου μετρήσει από τέρα και αν δεν μου κάνει κανένα την πράξη, θα σε τιμωρήσω.
10: Ναι.
9: Και πρέπει έτσι να παίζει να έκαναν ρόλους.
10: Τι.
9: Κοίτα, δασκάλα μαθητής είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο ρόλο. Πολύ εύκολο. Τα εύκολα είναι δασκάλα μαθητής, ασθενής και γιατρός. Είναι τα βασικά αυτά.
10: Ναι.
9: Και μετά αρχίζει. Κυπουρός, αυτά, υπηρέτη και αυτά. Και ότι αν δεν κάνει κανένα τη δουλειά, τον τιμωρεί η αφέντρα.
10: Ναι, μπορεί να είναι υπηρέτη με δύο αφεντάδες.
9: Ναι, μπορεί και αυτό. Σωστό και αυτό.
10: Ε?
9: Ναι. Ζωστό γι' αυτό.
10: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εσείς μπορείτε να πάρετε το κινητό σας. Radio Παραπολιτικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα όπου και αν βρίσκεστε. Μας στέλνετε και φωτογραφίες επίσης. Τα δεχόμαστε όλα.

0: παιδιά, τι ωραίο το αρχαίο θέατρο Επιδαύρο. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και είναι πολύ ωραίος τόπος, γεμάτος ενέργεια και είναι ωραίο να συνδυάζει κανείς.
1: Ναι.
0: Μπανάκι, μανάκι.
1: Μπανάκι, μανάκι.
0: Και ωραίο φαγάκι κλπ.
1: Λοιπόν, πάω να πάρω το. Και θα σας πω αύριο ή μεθαύριο που το πάρω. Τις σταγόνες για την πρεσβειοποία. Να δω αν δουλεύει, πώς δουλεύει, τι κάνει, τι βλέπω,
0: πόσο
1: τι δεν βλέπω.
0: Σταγόνες αυτές.
1: Δεν έχω ιδέα. Θα τα ψάξω όλα σήμερα.
0: Α.
1: Θα πάω στο φαρμακείο της γειτονιάς και θα πω καλιέ, καλιέ, δώστε.
0: Καλέ, άσε μας τώρα να τα βάλεις αυτό.
1: Θα το βάλω να δοκιμάσω. Γιατί άμα είναι να ανοίξει. Είναι αυτό που λέμε. Βρε, άνοιξε το μάτι μου.
0: Σιγά μου ρε πια. Πόσο χρειάζεται τα γυαλιά, πόσες ώρες την ημέρα. Στην τηλεόραση τα φοράς?
1: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Άρα τι το θες τώρα, γιατί να βάλεις το.
1: Θέλω να το δοκιμάσω.
0: Να.
1: Θέλω να έχω άποψη. Να, τώρα,
0: θες πρώτα τις αντεδείξεις.
1: Αν υποθέσουμε.
0: Πρώτα τον οφθαλμίατρό σου.
1: Ναι, να το ρωτήσω. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύει πολύ ωραία, εγώ θα το έβαζα λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, να μην είμαι εδώ με τη γιαλαμπούκα.
0: Και τι πειράζει, μωρέ,
1: δεν μπορώ, παιδί μου, το ίδιο πράγμα είναι τώρα να είσαι ελεύθερο εκεί το ματάξι. Καταρχήν κρύβονται αυτά τα υπέροχα βελούδινα εκφραστικά μάτια πίσω από την τζαμαρία. Κρίμα δεν είναι.
0: Έχεις παραμορφωτικό τα καθρέφτη
1: στο σπίτι? Όχι, έχω ένα καθρέφτη που μου λέει, το ρωτάω κάθε μέρα ποια είναι η πιο όμορφη στο σπίτι μου.
0: Και σου λέει
1: και
0: εσένα.
1: Μου λέει εμένα.
0: Φοβάται μην τον σπάσει τον καθρέφτη.
1: Αφού
0: μην του κάνει μούτλα.
1: Λοιπόν, θερμή υποδοχή τη Kimberly Guilfoyle στον άμος από τον Αμερικανό πρέσβη στο Βέλγιο.
0: Αχ, θα πάνε φρέσκο ψαράκι.
1: Βρε καλό στο πάρε δυο βερχούλα, δυο.
0: Θα φάνε ωραία. Τι κάνει το μπαρμπουνά.
1: Αυτή η Κίμπερλι έχει κάνει καμιά δουλίτσα για μας.
0: Αμέ, πάρα πολύ τι δουλίτσα έχει κάνει.
1: Αυτά τα γενικούρια έχεις μάθει, τίποτα συγκεκριμένο. Τι έχει κάνει.
0: Έφτιαξε τη σχέση.
1: Και ποια θυσία έχεις κάνει εσύ.
0: Κοίτα τώρα, αν θυμώσουμε, ας πούμε, με αυτά που πάει να κάνει ο Τραμπ με τους Τούρκους, θα βάλουμε το Κιμπερλάκι και θα τα λύσει όλα.
1: Θα πάει η Κίμπερλι και θα τα κάνει πάνω του.
0: Όχι, μωρέ, μια χαρά, έχουν καλή επαφή.
1: Έχουνε.
0: Ναι.
1: Περίεργο που έχουμε λοιπόν, καλή επαφή.
0: Βγήκε.
1: Ε?
0: Βγήκε σήμερα.
1: Φαντάζομαι ότι έχει ξέρει να έχει τέτοιε καταστάσει.
0: Πώ είναι ο Μεγαλέξανδρο του. Λοιπόν, έχουν βάλει το Μεγαλέξανδρο και λένε πώ θα ήταν με την τεχνητή νοημοσύνη, πώ θα ήταν ο Μεγαλέξανδρο σήμερα.
1: Κούκλος.
0: Το πήγαινε το γράμμα.
1: Το ξέραμε αυτό, ρε παιδί μου.
0: Και το μοίραζε και πόρτα-πόρτα.
1: Αυτό ξέραμε ότι.
0: Δηλαδή θα,
1: ένα...
0: θα πήγαινε στον Τζάκι Ο.
1: Εντάξει, εκείνη την εποχή.
0: Με το τακουνάκι.
1: Παιδιά,
0: του,
1: εκείνη την εποχή ήταν απελευθερωμένη.
0: Πρέπει να βάζε και ρίμελ.
1: Σιγά μου, ρε εσύ. Εκείνη την εποχή ήταν απελευθερωμένη και τώρα το έχουμε κάνει θέμα. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, ήταν ωραίο. Κοντοστούπα όμω.
1: Πού είναι.

0: Ήτανε, λέγανε ότι ήταν κοντός.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ναι.
0: Βέβαια, φορούσε και τα κουνάκι.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια. Τι νομίζεις?
1: Κάτσε να δούμε τι ύψος λένε ότι είχε.
0: Λοιπόν, α, να, αυτό να βγάλουμε. Δωρεάν πρωτοποριακή εφαρμογή Παρκούτ.
1: 1,45 με 1,50.
0: Ναι, αλλά με έναν νάνος, αλλά ένας νάνος με ένα. Να! Με το
1: παιδιά, συμπάθιο. Νόμιζα ότι είναι 1,70, είναι 68.
0: Όχι, κοντο... αλλά εκείνη την εποχή ήταν κοντοπίθαροι όλοι.
1: 1,45 με 1,50. Στο πιο κοντός από μένα. Θα του έκανε γύλι.
0: Σε άλλη εποχή τώρα που θα του έκανε γύλι. Θα σου δίνει μια κλωτσιά με το ποδάρι του. Το καλό γυμνάσιμένο.
1: Έλα μου ρε το καημενούλι, κρίμα, πόπο.
0: Παιδί μου τότε.
1: Ξαναχωρήθηκα άνθρωποι... τώρα εγώ.
0: Καλά, μην δεν κοιμηθείς το βράδυ, επειδή ο Μεγάλος Αλέξανδρος ήταν κοντός.
1: Αλλά ναι,
0: λοιπόν, κοντός. Το Παρκούτ θα σου λέει.
1: Τι?
0: Πού υπάρχουν άδειες θέσεις στην Αθήνα για να πας να παρκάρεις.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ωραία εφαρμογή.
1: Άρα μουγκό θα
0: Κατερίνα.
1: Μένει. Άρα θα μένει μουγκό. Σαν πως υπάρχει καμιά θέση ελεύθερη.
0: Γιατί καλέ θα με μένει μουγκό?
1: Γιατί δεν βρίσκει θέση να παρκάρεις γι' αυτό.
0: Σιγά που δεν θα βρίσκεις.
1: Α, καλά. Καλά.
0: Το Κατερινάκι μας θα μας βρει αυτή τη φοβερή εφαρμογή. Και το κάνει με μεγάλη χαρά. Για τους ακροατές. Τι θες Κατερινάκι μου που έχεις γίνει μοντελάκι? Τι θες? Δεν θες να σου λέω καλά λογάκια? Λοιπόν, κάνε αυτή τη δουλίτσα για τα κακά κορίτσια.
1: Εδώ, εμένα μη μου.
0: Να σας πω κάτι. Λοιπόν, Ειρήνη μη. Peace, love in...
1: Ειρήνη μη. Ειρήνη εσύ.
0: Ναι, Ειρήνη μην. Ειμήν.
2: Αυτό το πράγμα που με φωνάζεις από τον αέρα, να μάθει και όχι ο μόνος σταθμός, ο κόσμος.
0: Πόσα κιλά έχεις κάσει, πες τον κόσμο.
2: 5,5.
0: Τρώει κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Άμα τρως το ίδιο φαγητό, λέει αδυνατίζεις.
2: Τρώει
0: αυγουλάκι με αβοκάντο. Αυγουλάκι λιωμένο κιόλας.
1: Πόπο, δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμός, τρελαίνομαι.
0: Αυγό με αβοκάντο.
2: Και λίγο κότατς.
0: Πόσα αυγά, δύο?
2: Όχι, ένα αυγό, μισό αβοκάντο και λίγο κότατς.
1: Ωραίο.
0: Και όλο αυτό το πράγμα που γίνει είναι πολύ. Εγώ που το βλέπω, είναι ένα αυγό. Ναι, έχει πιο πολύ κότατς.
2: Απλώς αυτό είναι, αυτό είναι το φαγητό πριν το γυμναστήριο που τρώω.
0: Α, πας γυμναστήριο.
1: Αμέ, το κορίτσι μας.
2: Όταν δεν μου ζητάνε τελευταία στιγμή εφαρμογές.
0: Το γυμναστήριο ανοιχτό μέχρι το βράδυ.
2: Κάποιος πρέπει να μαγειρέψει στο σπίτι μετά.
0: Κάντε όλη δίαιτα.
1: Σου κάνει και πρόγραμμα τώρα, περίμενε.
0: Θα δώσει τον άντρα.
1: Μπαίνει σε διάλογο εσύ όμως, γιατί δεν έχει μάθει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μάθει τίποτα.
0: Λοιπόν, θα σας ενημερώσουμε για αυτή τη δωρεάν.
1: Πολύ στεναχωρήθηκα.
0: Για ποιο
1: με τον Μεγάλο Αλέξανδρο δεν μπορώ. Να μου πεις και ο Μακρόν τι νομίζεις, κοντός δεν είναι?
0: Καλά, δεν είναι και 1,20.
1: Όχι, 1,20. 1,65 με 1,50 είπαμε είναι. Ο Μεγάλος Αλέξανδρος.
0: Εκείνη την εποχή, ναι, αλλά βάλε στο ChatGPT να σου πει εκείνη την εποχή τι μέσο όρο ύψους είχαν οι άνθρωποι.
1: Μπα, αυτός ήταν κοντός νομίζω.
0: Ήταν κοντός.
1: Αχ, κρίμα. Πάει ένα είδωλο ακόμη και κατά αυτό σιγά.
0: Ο Μεγάλος Αλέξανδρος ήταν.
1: Λοιπόν,
0: ήταν
1: σχετικά κοντό για τα δεδομένα της εποχής του, με εκτιμόμενο ύψος γύρω στα 60 με 70 μέτρα. Εδώ πέρα τον δείχνει πιο ψηλό. Ενώ ο γενικός μέσος όρος ύψους των ανδρών στην αρχαία Ελλάδα ήταν περίπου 1,65 με 1,70. Εδώ πέρα είναι 45 λαθιέρα, τα σκαμπό. Δεν ήταν ψηλή όπως είναι τώρα που είναι ωραία.
0: Δεν
1: ήταν
0: νομίζω ένα 70 ότι ήταν στην αρχαία Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ένα 70.
1: Να μαλώσει το Τζέμινι εδώ πέρα που λέει έτσι.
0: Το Τζέμινι, άμα ρωτήσει τι είναι η Μαρία Λεμονιά, θα σου πει γνωστή ηθοποιός. Μου είπε εμένα, κότευε να μου δώσει και Όσκαρ.
1: Εντάξει, τώρα το ίδιο. Τι ίδιες πληροφορίες έχει για τη Μαρία Λεμονιά και για τον Μεγαλέξανδρο από διάφορες πηγές.
0: Ναι, από διάφορες πηγές. Ο καθένας όπως τον φαντάζεται. Άλλος λέει ότι είχε κατσαρομαλή, άλλος λέει ότι αυτό, άλλος έλεγε ότι φορούσε τα κούνια.
1: Λοιπόν, γεια σας, ένα έχεις απολαύσει λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, κορίτσια, σας βρει κανείς για το πάρκινγκ. Αγοράζει ο κύριος Κουρτάρης καμιά δεκαριά, μηχανάκια και τα κάνει installation γύρω-γύρω από το κτίριο των παραπολιτικών. Έτσι, μόλις φτάσει λέμον, βγάζει μηχανάκι και παρκάρει αμαξάκι.
0: Τα ακούτε, κύριε Κουρτάκη μου!
1: Λοιπόν, αυτό. Μετά τι λέει η Φωτεινή. Μαρία Έλενα λέει, όχι ο Ζωή Κράβιτς, η Ζωή η κόρη του. Ναι, για το γάμο έχει δίκιο. Έχει δίκιο Φωτεινή μου.
0: Τι για το
1: στο γάμο του της Taylor Swift είπα εγώ ότι πήγε ο Κράβιτς, ενώ ήταν η κόρη του.
0: Καλά μωρή, τώρα πήγε η κόρη του ή πήγε
1: ο ίδιος. Γιατί η κοπέλα μου λέει ότι είναι το σωστό και το είπα, δεν με πειράζει καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα γίνομαι καλύτερη όταν με διορθώνουν.
0: Α, αρχίσε να τη διορθώνετε τώρα. Πάμε να κατακλειστεί το. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Το τέτα τέτ του Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε λίγο, παιδιά, θα γίνει συνέντευξη τύπου. Πιστεύω μια Τουρκάλα, δημοσιογράφο. Μη θε κανένα περίεργο ερώτημα, γιατί Τραμπ τα παίρνει κράνα και διώχνει τα. Μόνο που δεν δείχνει, ρίχνει μπούφλες στους δημοσιογράφους άμα δεν του αρέσουν οι ερωτήσεις.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Αλλά είναι εισταγμένος,
1: παιδιά. Και προσβάλλει. Είναι κάφρος μωρό τώρα, τι να συζητάμε να λέμε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Είναι ο άνθρωπος.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαρίτσα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο του νησιού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης του υποβάθρου, διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, σταθεροποίησης πρανών και ανακατασκευής των υποστρωμάτων πριν από την ασφαλτόστρωση. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από την αρχή, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικός απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τονίζοντας παράλληλα ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και καθημερινής προσπάθειας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου τέθηκαν στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα Δωδεκάνησα, καθώς και η επέκταση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Αίτημα που σύμφωνα με τον κύριο Παπά αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγνώριση του οδικού δικτύου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης των δομών υγείας και δικαιοσύνης στα νησιά, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγκαίνια του νέου πλήρους ανακαινισμένου τμήματος πήγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Το νέο ΤΕΠ λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές του 2028. Στο Δήμο Ρόδου, κάθε δημοτικός συνδυασμός θα μπορεί να καταρτήσει ψηφοδέλτιο από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ενώ για τα κοινοτικά συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να φτάσει έως και τους 299. Η ανάλυση των νέων ορίων πραγματοποιήθηκε από το Χημικομηχανικό και Σύμβουλο Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων Δημήτρη Λίτσα. Όπως επισήμανε ο κ. Λίτσας, μιλώντας στο Κόσμος, προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής έως 4 επιπλέον υποψηφίων ηλικίας έως 30 ετών, καθώς και έως 3 υποψηφίων που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και υποχρέωση κάθε συνδυασμού να έχει παρουσία τουλάχιστον στο 80% των 42 δημοτικών κοινοτήτων της Ρόδου. Ποσό ύψους 2.856.667 ευρώ θα λάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η χρηματοδότηση αφορά τις αποδοχές των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για το μόνιμο προσωπικό και τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου. Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του έτους 2023. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτης Μάγκος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της νησιωτικότητας. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου. Την επιβολή προστίμων σε άτομο που εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα ξενοδοχειακό εξοπλισμό και άλλα υλικά σε περιοχή της Κοσκινού, γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από ειδοποίηση της πυροσβεστικής, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας μετέβη στο σημείο όπου διαπιστώθηκε η παράνομη εναπόθεση υλικών, που όπως επισημαίνεται θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Στον παραβάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, ενώ επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ βεβαιώθηκε από την πολιτική προστασία του Δήμου Ρόδου για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρους αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου, επισημαίνοντας τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την ασφάλεια και τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, το ελικοδρόμιο πλήρει πλέον τα σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη ζωή του έχασε σε τρόχαιο δυστύχημα στη Ρόδο ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όταν ο νεαρός που είχε βγει για τζόκινγκ παρασύρθηκε από φορτηγάκι, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Rhodos μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
11: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
10: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
11: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
10: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
12: Λοιπόν, να πούμε στον ακροατή μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα ότι είναι ένα κενό μήνυμα. Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ξαναστείλε μας τι θέλεις να μας γράψεις.
13: Α, να μας γράψει, θα ήθελα να στείλει καμιά φωτογραφία και την έκανε.
12: Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, γιατί μας στέλνει ο Νίκος διάφορα ωραία. Λοιπόν, ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του Ινές Ντεραμόν πόζαραν αγκαλιά στο Instagram.
13: Α!
12: Πριν δώσουν, λίγο πριν δώσουν το παρόν στο γάμο της Taylor Swift και
13: του. Α, και αυτή ήταν. Παιδιά, όλο το σελεμπριταριό πάντως, έτσι. Μπράβο του.
12: Δεν θα ήταν ο Μπραντ Πιτ τώρα. Εντάξει. Σε παρακαλώ.
13: Έχουν σχέση και με ηθοποιούς. Θα περίμενα μόνο τραγουδιστές και αθλητές.
12: Όχι,
13: αλλά είχαν τους πάντες.
12: Ναι.
13: Εγώ θέλω να μάθω τι ήταν η μπομπονιέρα.
12: Ναι, και εγώ. Πολύ όμορφη αυτή.
13: Τι κούρεμα, παιδιά, είναι, έχει ο Τραμπ. Έχει κόψει το μαλλί κοντό και μία φούντα έχει μπροστά.
12: Είναι ράφλες.
13: Πρέπει να κοιμήθηκε στο αεροπλάνο, στο Force.
12: Και φοράει ένα καφετσάκι με τη σημαία.
13: Το καινούριο αεροπλάνο. Και φοράει ένα καρφιτσάκι. Τη σημαία την Αμερικάνικη.
12: Πολύ ωραία είναι η Ντεραμόν πάντως. Του πέρα του πείτε, εγώ άσχετο, τα δικά μου.
13: Α.
12: Βλέπω εδώ φωτογραφίες. Πολύ όμορφη.
13: Αυτή είναι δασκάλα, ψυχολόγα, τι είναι.
12: Είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων.
13: Α.
12: Αλλά.
13: Άρχισε να πουλάει τίποτα από τότε που είναι ζευγάρι, η τζάμπα και η λάμπα.
12: Αλλά είναι πολύ όμορφη και πολύ φίνα. Αυτό βασικά.
13: Ναι. Είναι αυτό πολύ... σου λουπόθη. Και είναι πάλι σαν κλωσάρ.
12: Όχι μόνο το καλό μου. Εντάξει, φοράει τα γυαλάκια του. Αυτό που φοράνε τα γυαλιά. Αυτό που φοράνε τα γυαλιά του. Τα γυαλιά ηλίου μέσα στη νύχτα, τη μαύρη.
13: Βέβαια. Είναι οι στάρ, έτσι κάνουν. Πώς θα ξεχωρίζουν από εμάς σκηνού στην
12: νύχτα. Μα να σε ρωτήσω κάτι. Άντε και πηγαίνει στο... με το... το γάμο σου ήταν. Το πάρτι ήταν βράδυ.
13: Ναι.
12: Με το γυαλί ηλίου. Εντάξει, το κάνεις το statement, ρε παιδί μου.
13: Mm.
12: Βλέπεις την τύφλα σου.
13: Βεβαίως, την τύφλα σου.
12: Αυτό.
13: Όπως το λες,
12: βλέπεις
13: την τύφλα σου.
12: Μα αυτό.
13: Μπορεί είναι να δυνατό. Έχει ανοιχτό φακό. Σε πληροφορώ ότι στα
12: κλαμπ. Να είναι σκούρο δηλαδή και να βλέπεις και... κανονικά.
13: Ναι.
12: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Γιατί είναι μαύρα τα γυαλιά. Ο κατάμαυρα.
13: Κατάμαυρα.
12: Κατή μαύρα σου λέω τώρα είναι το γυαλί. Σαν να έχει πάει στην παραλία. Γίνεται τώρα να είναι φτιαγμένα έτσι. Τώρα που είπαμε γυαλιά, βγαίνουν λέει κάτι γυαλιά, έξυπνα γυαλιά που θα στέλνουμε μηνύματα από τα γυαλιά. Θα
13: α, είναι
12: τα γυαλιά.
13: Της Apple.
12: Ναι, ναι.
13: Της Apple δεν είναι.
12: Θα σου κλείνω το μάτι, θα κλείνω το ένα μου μάτι.
13: Όχι, παιδί μου, είναι σαν το ρολόι.
12: Ναι, παιδί μου. Θα κλείνω το ένα μου μάτι, θα στέλνει μήνυμα. Θα κλείνω το άλλο μάτι, θα στέλνει mail.
13: Υπάρχουν,
12: θα κλείνω και τα δύο μάτια, θα κάνει κλίση.
13: Υπάρχει.
12: Θα τα γουρλώνω τα μάτια μου. Θα τα φωτογραφία.
13: Θα τα γουρλώ σίγουρα γιατί κάνει 4 με 5 χιλιάρικα αυτά τα γυαλιά.
12: Θα τα κάνω τι.
13: Ε?
12: Θα το κάνω τι, το ρολόι. Εμένα δεν με ξυπηρετεί. Το ρολόι, λέμε. Δεν ήμουν άχρηστο.
13: Πολλούς όμως εξυπηρετεί.
12: Πολλούς εξυπηρετεί. Εμένα δεν με εξυπηρετεί.
13: Δεν μπορείς όμως να μιλήσεις από το ρολόι. Ποιος είσαι, πώς λεγόταν με το αυτοκίνητο.
12: Όχι, είμαι τη Χάστερχο.
13: Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που όλοι είναι high tech και θέλουν όλοι τα ρολόγια.
12: Να σου πω κάτι.
13: Μια χαρά, παιδιά, δεν ήμασταν με το σταθερό
12: δεν
13: τηλέφωνο.
12: Όχι, δεν ήμασταν.
13: Μια χαρά ήμασταν.
12: Δεν ήμασταν. Που έπρεπε να ξέρει η Μανούλα ποιο πήρε τηλέφωνο και αυτά και να λένε και τι πέρυσι. Μήπως είναι εκεί η Έλενα.
13: Και ναι, γιατί η Μανούλα τώρα δεν ξέρει με το κινητό. Τώρα ξέρει η Μανούλα. Ξέρουν όλοι αυτοί που σε παρακολουθούν και ξέρουν οι πάντες τι κάνεις. Άστο τώρα.
12: Θυμάμαι και εσύ αυτό το κινητό περιμένανε. Δεν περιμένανε από την τράπεζα που βάζει τα στοιχεία σου και ξέρουν τι χρώμα βρακή φοράς.
13: Ξέρουν και τις συνομιλίες τώρα.
12: Ας ξέρουν. Σιγά δεν λέμε και τίποτα. Είσαι εσάς να τους τσουριάσουμε και λίγο. Βαρετά θα είναι όλη μέρα να ασχολούνται με τέτοια. Μπράβο, είναι και τα ωραία. Αλλά παλιά με το καλώδιο είχα τη μαμά.
13: Είχε μόνο τη μαμά. Τώρα έχει όλη τον πλανήτη και την κοινωνία.
12: Ναι, αλλά δεν του παίρνω άδεια γραμμή. Μιλάω εγώ και ότι θέλουν να σε ακούσουν.
13: Ακούν τα πάντα.
12: Και έλεγε ποιο είναι. Μένε σα τη δώσω. Και μου έκανε ποιο είναι.
13: Α πήγαινε να μιλούσε από τα.
12: Πού, στο περίπτερο.
13: Από τα περίπτερα.
12: Τι και αυτό με το περίπτερο
13: και
12: που ήταν ουρά. Όχι,
13: τηλεφωνία.
12: Τι, και είχε θυμάσαι το κόκκινο τηλέφωνο που ρίχνει κέρμα. Παιδιά, δεν προλάβαινε να πει γεια σου και δεν βρήκε άλλο κέρμα. Τι πράγμα ήταν αυτό. Ένα τώρα με το κινητάκι, μιλάς ωραία.
13: Είχε και τους θαλάμους, έπαιρνες κάρτα και πήγαινε στο θάλαμο.
12: Ναι, που μέσα είχαν κατουρίσει 25 πριν.
13: Σιγά μωρέ στο θάλαμο, μιλάμε κατουρούσανε
12: για,
13: τώρα
12: ναι,
13: τα
12: ναι, μιλάμε
13: κάνει.
12: Για μπίχλα.
13: Ναι.
12: Τώρα τους έχουν, δεν υπάρχουν θάλαμοι. Πια έχουν θάλαμοι, δεν υπάρχουν πια θάλαμοι, τους έχουν εξηλώσει.
13: Ναι, ούτε τώρα τους έχουν κάνει ουρετήρια όμως κάποιοι που έχουν μείνει χωρίς τηλέφωνα και έχουν μείνει θάλαμοι.
12: Καλή, δεν δούλευαν τα τηλέφωνα, εγώ θυμάμαι και τέτοια πράγματα τότε.
13: Ναι.
12: Και ήθελε κέρμα και να έχει πράγμα για να μιλήσεις. Είχε και ένα ραφάκι να κουμπίσει τσάντα σου και να κουμπίσει.
13: Σιγά μου τώρα, πού πήγαινες πια.
12: Στην Κυψέλη, έτσι ήτανε.
13: Ναι.
12: Ναι. Κάποιοι θάλαμοι.
13: Ούτε θυμάμαι τη Κυψέλη που είχε. Είχε στην πλατεία.
12: Είχε στη Φογκίωνος Νέγρη.
13: Α. Στη Φόγκα Νέγκρα, εκεί ήταν.
12: Ναι, και εκεί έπαιρνε, πήγαινε να πάρει με την ησυχία σου, γιατί είχε τη μαμά στο σπίτι να ληχτά. Τον κομμενάκι με την ησυχία σου να του πει: έλα, είμαι στη Φογκίωνος, σε περιμένω.
13: Ναι. Και πηγαίνατε μετά στο ζαχαροπλαστείο.
12: Στο ζαχαροπλαστείο και πήγε τρώγαμε στο φλόκ.
13: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά.
12: Πω.
13: Τι ωραία.
12: Αυτό το παγωτό.
13: Τι ωραία παγωτά με τα ομπρελάκια, με τα σκατουλάκια.
12: Είχε. Έχω λυσάξει που δεν τη θυμάται ούτε ο ρετρό που κάνει. Το κόλλησα.
13: Το παγωτό.
12: Ο κρυμπάς. Είχε μία τούρτα παγωτό. Έχω λυσάξει με αυτή την τούρτα. Δεν τη θυμάται κανείς.
13: Την έπαιρνε σε
12: αυτή. Την ονειρεύτηκα. Τι να πω.
13: Την έπαιρνε στο σπίτι σου αυτή την τούρτα.
12: Ναι, παίρναμε σπίτι. Είχε μία τούρτα που τη σκέφτομαι και μου φεύγουν τα σάλια. Αν τη θυμάται κάποιο ακροατή, ρε παιδιά, να μου την πει. Είχε μία τούρτα. Λέμε τώρα για το φλόκα στη Φωκίωνος Νέγρη που φαντάζομαι και αλλού θα ήταν όπου είχε αλλού φλόκα. Είχε μία τούρτα. Εμείς είμαστε τώρα 80s, έτσι. 80s με 90s. Είχε μία τούρτα παγωτό, στρογγυλή τι θα ήταν, που είχε από πάνω γλάσο σοκολάτα και μετά είχε σαβαγιάρ και έφτιαχνε με τα σαβαγιάρ μία μαργαρίτα. Είχε δηλαδή ένα στρογγυλό σαβαγιάρ στη μέση και μετά κτινούλες. Η πιο ωραία τούρτα που είχα φάει στη ζωή
13: για
12: μου.
13: Για κοφρέτα κάτω σε λίγο.
12: Απίθανη τούρτα. Παγωτό. Ναι. Απίθανη. Η πιο ωραία τούρτα που είχα φάει.
13: Τόσο ωραία.
12: Τόσο ωραία. Άμα τη θυμάται κάποιο.
13: Ναι, αλλά τρώγανε οι άλλοι στο σπίτι σου γλυκό. Πώς την παίρνατε αυτή την τούρτα.
12: Μπαμπάς μου με τον μπαμπά μου τρώγαμε μαζί. Κρυφά.
13: Μισή τούρτα.
12: Εγώ φανερά, μπαμπάς μου κρυφά.
13: Ναι. Η μαμά πρόσεχε.
12: Ναι, πάντα.
13: Και γυμναστήριο χτυπιόταν.
12: Και γυμναστήριο
13: μια...
12: και μπαλέτο. Δεν είχα φύγει εγώ από τον μπαλέτο και πήγε η μαμά μου.
13: Αυτά είναι.
12: Με διώξανε τον μπαλέτο, τη είπανε δηλαδή δεν κάνει το κοριτσάκι. Και λέει δεν πειράζει, κάνω εγώ, θα έρθω εγώ.
13: Σωστή.
12: Αλλά σε ενηλίκων δεν πήγαινε με τα παιδάκια, σε ενηλίκων τέτοιο. Και μου δείχνει μετά πως κάπως σηκώνει το πόδι.
13: Τι, το πόδι γινόταν ενάντια του μπαλέτο.
12: Ναι, ήταν ευκίνητη πολύ. Μπράβο τη.
13: Να τη μάνα η πρωταθλήτρια.
12: Ήτανε. Λοιπόν,
13: radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
12: Πόσα είναι, λέει, τα ετήσια δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο που θα φοιτήσει η κόρη της Μενεγάκη, Βαλέρια Λάτσου.
13: Πού ξέρουμε, παιδιά. Το LSE θα πάει στο Οικονομικό Σχολείο του Λονδίνου.
12: Ναι, 9.250 λίρες ανά έτος.
13: Εντάξει,
12: τι είναι για τη Μενεγάκη, 9.000 λίρες. Γελάω.
13: Ναι. Λοιπόν, Καραβάτου λέει και Φερεντίνος, μάλλον θα κάνουν το Studio 7 γιατί το Studio 4, γιατί Studio 4 φεύγουν και πάνε στο Sky.
12: Στο Sky νομίζω.
13: Ναι, οπότε γίνεται αλλάξω ποπιά, να το πω έτσι.
12: Δηλαδή, άκη δεν θα λέγεται πια στο Sky, Studio 4 θα λέγεται κάπως αλλιώς τότε δηλαδή.
13: Δεν ξέρω.
12: Ή όχι, θα κρατήσουν το. Ποιο ξέρει, θα δούμε.
13: Δεν ξέρω. Ωραία, ποιο έχει τα εκπομπή. Δικαιώματα.
12: Ναι.
13: Για την εκπομπή θα κάνουν μια αντίστοιχη εκπομπή, φαντάζομαι και αυτή.
12: Λοιπόν, η κόρη τη Νικόλ Κίτμαν και του Keith Urban περπάτησε στην πασαρέλα του Dior λίγο πριν κλείσει τα 18 και έχω να πω ότι αν δεν ήταν η μάνα τη αυτή που ήταν.
13: Έλα, θα ήταν, έλα το κοριτσάκι.
12: Θα έπαιζε κανένα κορντεόρ σε κανένα δρόμο τη Νέα Υόρκη.
13: Α, τόσο ωραία.
12: Ναι.
13: Τι,
12: δεν είναι. Καθόλου όμως. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Απλά είναι αυτό που λέμε nepo baby, δηλαδή είναι των γονιών και τη βάλανε στην πασαρέλα.
13: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, αυτά.
13: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε για το Regency Casino Montparnasse που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, που αξίζει πραγματικά να πάτε, με στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Θα έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, να πάρετε μέρος σε τρελούς διαγωνισμούς. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Αίσθηση δροσιάς μέσα στο καλοκαίρι. Και επίσης να σας πούμε για την Τζαλιγοπούλου, που σήμερα, παιδιά, έχει φοβερή συναυλία και αξίζει πραγματικά να πάτε. Η Ελένη Τζαλιγοπούλου live στα Λοιπάσματα Δραπετσόνας το βράδυ σήμερα 9 η ώρα. Βάλτε το τζινάκι σας, πάρτε την καλή σας διάθεση. Η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Σήμερα στα Λοιπάσματα, με είσοδο ελεύθερη, αξίζει πραγματικά να έρθετε.

0: μηνύματα ανταλλάσσει για τι κρεμέ.
1: Δεν μείνει, δεν ανταλλάσσω κανένα μήνυμα τώρα.
0: Α. Πριν.
1: Λοιπόν, Άγγελος για σταγόνες πρεσβειοποίειας. Καλησπέρα, κακορίτσια. Έλενα, για τις σταγόνες βρες ένα ωραίο σκελετό να σε κάνει ακόμη πιο σεξι και τέλος. Εδώ όλοι, άλλοι βάζουν γυαλιά σκέτα απλά για τύπο και να φαίνονται σεξι. Δεν θα το κάνεις εσύ. Μα τι ακροατάκια είναι αυτά, θέλω να μου πείτε. Μαρία. Η Μαρία λέει, η ακροάτρια. Κακά κορίτσια, είστε συνήθεια που έγινε λατρεία. Έλενα, τι μου θύμισε την τούρτα και είμαι νοσηλευόμενο στον επαγγελισμό. Anyway, αγαπημένη Σαρλότ την έλεγαν. Σαρλότ την έλεγαν την τούρτα και ήταν του ονείρου.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Επιτέλους κάποιος βρήκε την τούρτα. Το όνομα της τούρτας. Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστούμε, Μαρία.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι, παιδιά, το παγωτό Σικάγο πάντως. Στο Φλοκά ή στο Δελεονλάνι. Νομίζω ότι υπήρχε και
1: παντού,
0: στα δύο.
1: Παντού υπήρχε.
0: Λοιπόν, νέα εφαρμογή στο Δήμο της Αθήνας για το που μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Έχουμε τον κύριο Πάρη Χαρλαφτή, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτικό μηχανικό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κορίτσια.
0: Λοιπόν, πείτε μας για τη νέα υπηρεσία που, χάρη στην οποία θα βρίσκουμε που μπορούμε να παρκάρουμε. Τι ακριβώς μας δείχνει?
2: Επί της ουσίας εμείς έχουμε κάνει μια εφαρμογή η οποία συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση, αλλά χωρίς να υπάρχει οικονομικό αντικείμενο. Δηλαδή, όπου δηλώνει κάποιος την πρόθεσή του, γιατί μπορεί να είναι και μεταχρονολογημένη, να φύγει από ένα σημείο που έχει σταθμεύσει, οπότε οι υπόλοιποι που είναι στην περιοχή βλέπουν αυτή την ενέργεια, οπότε πηγαίνουν για να παρκάρουν εκεί. Επομένως, προσπαθούμε να μειώσουμε τα τέρμονες ώρες ψαξίματος και της ατυχίας μπορεί να είναι κάποιος, δηλαδή να φεύγει από το παραδείγμα τετράγωνο και να μην είναι μπροστά ποτέ να το προλάβει.
0: Που συμβαίνει πολύ συχνά αυτό και είναι μεγάλη τυραννία, η αλήθεια είναι.
1: Αυτό όμως δεν έρχεται σε αντίθεση. Ότι όταν οδηγείς να μην κοιτάς το κινητό σου, αναγκαστικά όταν θα ψάχνεις για πάρκι δεν θα κοιτάς και το κινητό σου να δεις που έχει ελεύθερη θέση στην εφαρμογή.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα σκεφτεί με την οθόνη συνέχεια ή αν φτάσει θα περιμένεις κάπου, οπότε θα βλέπεις που ελευθερώνεται, γιατί είναι σε ένα, υπάρχει χάρτης ο οποίος εμφανίζει τη θέση του δικού σου αυτοκίνητου και τη θέση του αυτοκίνητου που απελευθερώθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Κοίτα, τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν έχουν τέτοιο θέμα γιατί έχουν την οθόνη, την οθόνη μπροστά. Άμα συνδέεις δηλαδή το κινητό σου με το...
2: Δεν έχει νόημα και να κάνεις και κύκλους κιόλας, ούτως έλεγες.
1: Ναι.
0: Πάντως...
2: Οπότε θεωρούμε ότι επίσης να πούμε ότι είναι μια εφαρμογή που έπρεπε να αγκαλιαστεί από τους δημότες, γιατί μόνο με τη μεγάλη συμμετοχή θα μπορέσει αυτό το πράγμα να πάρει υπόσταση. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ καλά. Ήδη χθες είχαμε 1000 downloads της εφαρμογής. Οπότε ελπιστούμε ότι θα πάμε καλά. Υπάρχει και ένα ασμάτικο πρόγραμμα επιβράσεις, το οποίο αν πάει καλά και, και η εφαρμογή, νομίζω θα το κάνουμε και επίσημο.
0: Και πώς θα δηλώνουμε, ας πούμε, εγώ βρίσκομαι στο Κολωνάκι.
2: Μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή.
0: Και δηλώνει σε ποια περιοχή είσαι? Του
2: μπαίνω στην εφαρμογή. Η εφαρμογή έχει, κάνω το προφίλ μου, όνομα επώνυμο, την πινακίδα που είναι ορατά μόνο τα δύο τελευταία, οι δύο τελευταίοι αριθμοί και ενδεικτικά το αυτοκίνητο που έχω. Με αποτέλεσμα, ανοίγω την εφαρμογή, δηλώνω αν δίνω θέση, αν παραχωρώ θέση δηλαδή ή αν
0: ψάχνω
2: για θέση. Ανάλογα, αν ψάχνω για θέση, χάνω ένα φιλαράκι, αν μου την παραχωρήσει κάποιος δηλαδή, και αντίθετα άλλος κερδίζει δύο φιλαράκια. Οπότε αυτό είναι ένα τύπο πρόγραμμα επιβράβευσης. Και εκείνη την ώρα βλέπω online στο χάρτη, αν κάποιος φεύγει, οπότε να πάω να κινηθώ προς εκείνη την πλευρά.
0: Αυτό πώς το σκεφτήκατε, είδατε ότι υπάρχει ανάγκη από τους κατοίκους, δηλαδή εκείνοι σας είπαν, σας οδήγησαν σε μια τέτοια εφαρμογή?
2: Το πάρκινγκ είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή μαζί με τη στέγαση γενικά. Επομένως, ψάχνοντας να βρούμε κάποια επιλογή, θεωρήσαμε ότι το να φέρεις και τους πολίτες μεταξύ τους σε μια σύζευξη θα ήταν πολύ, πολύ θετικό. Γιατί επί της ουσίας αυτό που σε γλιτώνει είναι να ψάχνεις τα τυφλά. Εκείνη την ώρα σε βοηθάει κάποιος να σου πει ότι φίλε, ξέρεις κάτι, εγώ εδώ φεύγω, επομένως μην ψάχνεις άσκοπα 5 τετράγωνα παραπέρα.
1: Γιατί όποιος φεύγει δηλώνει και ότι αποχωρεί, είπαμε, σωστά.
2: Ναι.
1: Στην εφαρμογή εννοώ, ότι δηλώνει ότι...
2: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν,
2: και μάλιστα υπάρχει και επιλογή, αν εγώ την ώρα που βρω τη θέση και την επιλέξω, υπάρχει και πλοηγός μετά.
0: Ναι. Α, πολύ σημαντικό.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δηλώσει ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Στόχος είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου να δίνουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών.
2: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι μόνο με τη συμμετοχή μπορούμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα, και ένα από αυτά είναι και αυτό.
0: Κυρία Χαρλάφτη, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως λέτε και εσείς, με το παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Και σιγά σιγά εκτείνεται και σε άλλες περιοχές, βέβαια, το πρόβλημα. Δηλαδή, καλό είναι την εφαρμογή αυτή να την εφαρμόσουν σιγά σιγά και άλλοι δήμοι.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μια πρωτοτυπία για εμάς. Γιατί όσο το έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει πρωτοβουλία, τουλάχιστον κυβερνητική, δημοτική, κρατική, κάτι σε επίπεδο δημοσίου μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες ιδιωτικές, ας το έχω να πει, στις εφαρμογές, αλλά δεν έχουμε δεδομένα πώς θα έχουν πάει. Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία νομίζω ότι πάει να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Αν πάει καλά, θεωρώ θα το αγκαλιάσουν και οι υπόλοιποι δήμοι. Αλλά έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί, δεν βλέπω κανένα λόγο να μην πάει καλά, γιατί επί της ουσίας δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν. Απλά είναι μια ευγενική κίνηση προς το συμπολίτη που ψάχνει να του γλιτώσει χρόνο. Και, αντίστοιχα
1: και χρήμα, και χρήμα. Γιατί όταν κατεβαίνει στο κέντρο. Και η βενζίνη, και όχι. Πηγαίνει κατευθείαν σε πάρκινγκ, γιατί ξέρει ότι δεν έχει ελπίδα και οι χρεώσει στα πάρκινγκ, σε ορισμένα πάρκινγκ, είναι τραγικέ.
2: Όχι του Δήμου Αθηνών, βέβαια. Γιατί έχουμε από τα πιο λειτουργικά και τα πιο οικονομικά πάρκινγκ.
1: Όχι, δεν λέω κατά. Ναι, αλλά λέω και για τα ιδιωτικά πάρκινγκ. Μερικά πάρκινγκ.
2: Είμαστε περίπου. Γιατί για να πούμε και αυτό, ότι η εφαρμογή είναι ένα από όλα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε και θέσεις στάθμευσης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Ήδη με τα 3 δημοτικά πάρκινγκ, τα 2 που ήταν ήδη σε λειτουργία και το 1 το οποίο ανακτήσαμε μετά τη λύση της συνεργασίας με έναν ιδιώτη. Είμαστε γύρω στις 1.400 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο. Θα αναπτύξουμε και ένα ακόμα υφιστάμενο το οποίο ήταν κλειστό. Οπότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά βέβαια, σύμφωνα και με κάποιους σε μια κουβέντα που έβλεπα, είχαν απόλυτο δίκιο. Τελικά, όσο χώρο δίνεις και στο αυτοκίνητο, θα τον καταλάβει δηλαδή. Όλα αυτά έχουν και ένα όριο. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι δημότες ότι καλό είναι να μην έχουμε 3 και 4 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια. Θέλει ένα περιορισμό κιόλας.
0: Ναι, δεν χωράμε πια.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχεις 2 αυτοκίνητα. Αν έχεις και παιδιά, δεν γίνεται να μην έχεις 3 αυτοκίνητα, φαντάζεσαι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, τώρα που επεκτείνεται.
0: Πού να πάνε, ρε παιδιά, τα 3 αυτοκίνητα.
1: Αν επεκταθεί και το μετρό, γιατί φτάνει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, Κυψέλη, Γαλάτσι κλπ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει.
2: Νομίζω ότι όταν ολοκληρωθεί και η γραμμή 4.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μαζί και με τη δημοτική συγκοινωνία που θα αναπτύξουμε εμείς και γενικά το αυτοκίνητα του ΑΣΑ που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και αντικατάσταση με τα κοντρόλι, με τα ηλεκτρικά, νομίζω θα βοηθήσει τα επόμενα 5-6 χρόνια, πιστεύω θα αλλάξει πολύ, ή τουλάχιστον θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πράγματα ώστε να αλλάξει πολύ η μετακίνηση στο κέντρο.
0: Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα παίρνει περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως. Γιατί μόνο έτσι μπορεί εν μέρη να λυθεί το πρόβλημα.
2: Έχει τα πολύ και εναλλακτικές μορφές. Δεν μπορεί δηλαδή να. Ό,τι και να είναι να χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο. Και επίσης είναι και η μικροκινητικότητα, τα λεγόμενα πατίνια, τα οποία όταν εξορθολογιστεί και αυτή και αυτονόητη χρήση, πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι ένα σημαντικό μείγμα.
0: Δεν θα απαγορευτούν, λέτε, όπως έγινε στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, βλέπουμε τα πατίνια να πηγαίνουν ανάποδα στο δρόμο, να μπαίνουν σφίνα, να μην φοράν κράνη. Και όχι τίποτα. Δηλαδή, αν χτυπήσεις με το αυτοκίνητό σου κανέναν τέτοιο ζαλισμένο, μετά έχεις μπλεξίματα, άσε που έχεις και τύψεις. χωρίς να φταίει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η λιτακή χρήση εννοείται ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι επικίνδυνο για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους στον δρόμο. Είτε σε πεζούς, είτε αυτοκίνητα, μηχανάκια. Όντως. Απλά θεωρώ ότι η χρήση σε κάποια φάση θα εξορθολογιστεί, θα γίνει και νόμιμη. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει όλους τους καβαλές να πατήνει και πηγαίνει με 100. Είναι προφανές.
0: Οι νέες πολυκατοικίες που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας έχουν προδιαγραφές σε σχέση με τα πάρκινγκ?
2: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί όταν μιλάμε για εξκαφή εκ του μηδενός, έχουν. Αλλά πολλές φορές οι αλλαγές χρήσης πηγαίνουν με την νομοθεσία για εξαγορά θέσεων στάθμισης, που αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι, τέλος ημέρας δημιουργεί μια επιπλέον, μια επιβάρυνση. Αλλά δυστυχώς υπάρχει νομική πρόβληψη γι' αυτό, οπότε δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε και άλλες έτσι έξυπνες εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Να είστε καλά και εμείς ευελπιστούμε να το αγκαλιάσουμε τους δημότες και να πραγματικά να αποτελέσει ένα λιθαράκι για την επίλυση των προβλημάτων.
0: Να πούμε πάλι στον κόσμο πώς μπαίνει στην εφαρμογή, πώς την κατεβάσει και πώς κάνει χρήση της.
2: Βέβαια. Μπαίνουμε στο Let's Park Out, κατεβάζουμε την εφαρμογή σε ένα κινητό τηλέφωνο, δημιουργούμε το προφίλ και μετά από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει διαδραστικός χάρτης που δείχνει το σημάδι του αυτοκινήτου, μια κουκίδα, και εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Επιλογή ψάχνω θέση ή παραχωρώ θέση. Και μετά τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, τι έγινε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, ο οποίος...
7: από το ένα τόπιμα στο άλλο, από τη μία σαχλαμάρα στην άλλη, αυτοί είναι ηγέτες, παιδιά, του πλανήτη φέτος, λέω καλά. Σήμερα, στην εποχή μας. Λοιπόν, το πρώτο που είχε κάνει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Αλμπανέζε, ήταν ότι είχε πει ότι σε ένα podcast, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι θα έκανε πολύ άνετα σεξ με την Κάιλι Μινόγκ. Τώρα, το δεύτερο τόπιμα
6: μετά
7: ήταν.
6: Μετά ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό.
7: Μπανά, ζήτησε τώρα. Τι να σου λέει το συγγνώμη, αν δεν καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις. Πρωθυπουργός όντας, είναι δυνατόν. Μετά, λοιπόν, το δεύτερο τόπιμα ήταν ότι. Είχε συναντήσει την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, η οποία του πρόσφερε ως επίσημο δώρο κατά την επίσκεψή της στην Αυστραλία δύο πεπόνια από την περιοχή Τάδε, συμβολίζοντας την έναρξη των Αυστραλιανών εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος από την Ιαπωνία. Και είπε αυτός, ναι, μου φρελέγει τα πεπόνια και έδειχνε
6: το στήθος.
7: Το στήθος. Πραγματικά, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αυτό ένα κοινό θνητό να το έκανε, θα έλεγε καλά, δεν τρέπεται λιγάκι.
6: Και είναι πρωθυπουργό.
7: Και
6: είσαι
7: πρωθυπουργό τη Αυστραλία. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Έχω και εγώ, λέει, μερικά πεπόνια. Ξανασυνέχισε την χειρονομία και έφερε δύο, λέει, και είναι όμορφα. Και δείχνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα.
6: Ναι. Ζούμε ένα παγκόσμιο δελφινάριο, νομίζω.
7: Πραγματικά. Λοιπόν, η Κόνη Μεταξά, πάμε τώρα στα άλλα πράγματα. Πάμε στη ελληνική showbiz. Η Κόνη Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης βρέθηκαν σε ένα γάμο.
6: Μίλησαν, αντάλλαξαν κουβεντούλες.
7: Όχι, ήταν δύο ξένοι στον ίδιο χώρο.
6: Όλαλα.
7: Ήταν ο γάμος του Κωνσταντίνου Γεννηδουνιά και της Σταυρούλας Δουρέκα.
6: Ναι.
7: Δεν ήταν, λέει, μόνο οι λαμπερές μου, ήταν και αυτοί οι δύο, οι οποίοι ο ένας ήταν από εδώ, ο άλλος από εκεί.
6: Εντάξει, μωρή, και τι έγινε που χώρισαν, δηλαδή, γιατί δεν μιλάνε και αυτοί.
7: Εντάξει, θα πας σε ένα γάμο τώρα. Θα κουτσεμολέψεις τον ηθικό, την κουμπάρα, τον κουμπάρο, τα σόγια, τους χορούς. Μετά κάποια στιγμή, πώς θα περάσει το τρίωρο. Πρέπει να κουτσομπολέψει και κάτι άλλο. Θα δεις τον Καπότσι με την. Αυτή είναι ότι δεν μιλάνε και θα το κάνεις να το παρατηρείς.
6: Δηλαδή μιλάει με τον Πανταζή και δεν μιλάει με την πρώην σύζυγό του. Τι να πω. Μιλάει ούτε με τον Πανταζή τώρα. Πάει, κόπηκε και αυτό. Και με τον Πεθερό.
7: Του το έκοψε η.
6: Η Κόνιδα.
7: Η Κόνιδα είπε του πατέρα του ότι ρε παιδί μου δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Να είσαι κολλητός με τον πρώην άντρα μου. Τώρα τι πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, τον εκτιμάς, τον αγαπάς και εκείνος το ίδιο. Αλλά δεν μου αρέσει, λέει, αυτό το πράγμα. Με πληγώνει. Οπότε και ο.
6: Τι να κάνει, έκανε το χατήρι στο κοριτσάκι.
7: Ναι,
6: του.
7: Και αυτό επειδή δεν είναι ολυπτερό του παιδί, του είπε εντάξει, ρε παιδί, με έχει δει και θα το. Θα το εξηγήσω του παιδιού. Ότι...
6: Θα τον βλέπω κρυφά.
7: Τον βλέπω κρυφά και εσύ.
6: Σαν ραντεβουδάκι.
7: Αυτό πρέπει να ήταν από του πιο γρήγορου γάμου που έχουν γίνει ποτέ, που νομίζω.
6: Όχι, έχει κρατήσει και μία μέρα γάμο.
7: Αλήθεια.
6: Ναι, αμέ.
7: Για πε.
6: Έχει κρατήσει και μία μέρα για να μην σου πω
7: τι έγινε.
6: Έγινε. Τι έγινε. Έγινε. Ο κουμπάρο μπήκε μέσα στη μέση και θα έκανε εκεί πέρα και με την ύφη και με τον γαμπρό και ο καλό ο Μήλο όλα τα αλέθη.
7: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που λες αυτό, έχεις το TikTok που παίρνουν, μπορεί να είναι διάφορα βιντεάκια από διάφορες περιστάσεις και θα κάνουν ένα θέμα, ένα θέμα. Λοιπόν, είναι κάποια βίντεο που δεν είναι AI, που πάνε, είναι με Αμερική να ανταλλάσσουν όρκους και λέει δέξε τον τάδε για άντρα σου, δέξε την τάδε για γυναίκα σου και πετάγεται από το
6: πλήθος,
7: από το πλήθος ένας πρώην και φωνάζει αγαπώ, σ' αγαπώ. Μην πει ναι, σ' αγαπώ, ποτέ μου βρει τα μάτια, θα σ' αγαπώ. Θε να έρθει μαζί μου και παρατάει άλλη σύγχυση με τον γαμπρό.
6: Δεν είμαστε καλά μα.
7: Και φεύγουν μαζί.
6: Αυτό είναι αληθινό.
7: Αληθινότατο. Αληθινότατο.
6: Δηλαδή η άλλη τον ξεαγάπησε κατευθείαν τον.
7: Δεν τον ξεαγάπησε, απλά είπε ότι δεν είχε ελπίδε. Νόμιζε ότι δεν είχε ελπίδε με τον άλλον που αγαπούσε πραγματικά. Συμβαίνει, παιδιά, σε πολλού αυτό. Και προχωρά τη ζωή σου με κάποιον άλλο, γιατί λε τώρα τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
6: Και ο άλλο πώ το.
7: Ο άλλο τον είχαν με χάπια, τι να σου πω. Τραγικό είναι, αλλά. Παρανα...
6: Τι ωραία.
7: Τραγικό. Αλλά άμα είναι σκέφτεται τον κόσμο και λοιπά και όχι αυτό το μέλλον σου.
6: Ναι, που... αλλά ο άλλος ο πρώην που δεν την ήθελε και...
7: Δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν ξέρουμε το story. Δεν ξέρουμε πως χώρισαν. Σου λέω ότι δείχνει νύφες να φεύγουν να παρτάνε το γαμπρό σύξυλο.
6: Να.
7: Όπω και πολλοί γαμπροί κάνουν τα άλλα, δεν σε παρατάνε σύξυλο. Δεν πηγαίνουν, δεν έρχονται καθόλου στην εκκλησία.
6: Α, ναι, και είναι άλλοι με τον υφικό.
7: Και περιμένει.
6: Εντάξει,
7: και τα δύο είναι χάλια. Ήταν να πας και να με παρατήσεις.
6: Φαντάσου ψυχανάλυση που θέλει μετά.
7: Ναι, άστο.
6: Μετά θέλει.
7: Και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Δηλαδή και το άλλο να σε παρατήσει, αν έρθει ο πρώην και να τον πάρει από το χεράκι και να σηκωθούν να φύγουν. Είναι δυσβάσταχτο. Αλλά και το άλλο να περιμένει η άλλη την ολότερη μέρα τη ζωή τη στο λιτήριο και να μην έρθει ποτέ ο γαμπρός. Είναι και τα δύο να μην σου τύχουν. Η αλήθεια είναι αυτή.
6: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα τη ημέρα, παιδιά. Ράντιο παπάκι παραπολιτικά. .gr. Αχ, η κουφόβραση συνεχίζεται. Έχουμε γίνει η Ταϊλάνδη.
7: Εντάξει, μωρέ μου, μια χαρά καλοκαιράκι είναι μέχρι τώρα.
6: Δεν αισθάνεσαι την κουφόβραση σήμερα.
7: Ναι, αλλά όχι να
6: μπορεί. Ένα πράγμα να κολλάς.
7: Ναι, αλλά όχι να μπορεί να αναπνεύσει. Μια χαρά είναι.
6: Ναι. Όχι να αναπνεύσει, όχι.
7: Ναι. Αυτό.

0: Για πες τι, τι.
1: Ο κόσμος, η νεολαία πηγαίνει κάμπινγκ όπως πήγαινε παλιά. Όπως πηγαίναμε εμείς στα νιάτα μας. Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχουν κάμπινγκ. Βέβαια είναι πιο εξελιγμένα. Εγώ δεν πήγαινα γιατί δεν ήταν το στυλ μου. Όμως με τους οδηγούς πήγαινα σε σκηνές. Έμενα σε σκηνές. Τώρα τα νέα παιδιά τους αρέσει αυτό.
0: Πού να ξέρω καλέ, εγώ τι τους αρέσει. Τους αρέσει. Πάντως πηγαίνουν
1: οι ανιψιές σου πάνε.
0: Οι οικογένειες πάνε, οι οικογένειες με παιδάκια πάνε πάντως.
1: Ναι.
0: Με μικρά παιδάκια.
1: Μερικά είναι πάρα πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ ωραία.
0: Ισχύει.
1: Έχουν εστιατόρια, έχουν μπαρ, έχουν καφετέρια, έχουν χώρους ψυχαγωγίας, έχουν κεντρική πισίνα. Και βέβαια υπάρχουν και αυτά τα που είναι σκηνές πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Τα οποία έχουν μέσα παιδιά τα
0: είναι
1: πάντα.
0: Πολύ ωραία,
1: έτσι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είχα μείνει ένα βράδυ σε ένα τέτοιο, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, άνετα έμενα διακοπές σε ένα τέτοιο. Με air condition κλπ.
0: Τα πάντα, ναι. Λοιπόν, η Αραβίση με τη Δήμητρα Κούστα σε πάρτι στην Ήμπιζα.
1: Ναι, μόλις φωτογραφίες.
0: Με κάτι γυαλιά τα οποία με φωτισμό LED. Αχ, Παναγία μου.
1: Η DJ αυτή. Να ποιοι μπορούν να κάνουν.
0: Με μπαντάνε στα μαλλιά, με αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
1: Εντάξει, η Βύση πάντα ήταν μπόχο στυλ.
0: Ναι, τώρα είναι και λίγο χόχο μαζί με τον μπόχο. Λίγο μπόχο, λίγο χόχο, λίγο λάμψη, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι.
1: Λοιπόν, αυτοί τώρα οι DJs, οι φοβεροί, μπορεί να, αυτοί να ανοίγουν το πρόγραμμα. Γιατί σε πολλού ήθιστε, σε πολλά προγράμματα και ο Ρέμος είχε DJ στο πρώτο πρόγραμμα. Τι?
0: Λέει ένας από κάτω. Τούνι ένα να δεις τις συμπεθέρες πως διασκεδάζουν.
1: Η Τούνι τώρα.
0: Και γράφουν διάφορα.
1: Η Τούνι τώρα. Ετοιμάστε λοιπόν. Καλοκαιρινές διακοπές και μας στέλνει φιλούθια.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε αυτούς που γράφουν κακά πράγματα για εκείνη.
0: Συμφωνώ.
1: Η Τούνι.
0: Συμφωνώ.
1: Μια χαρά.
0: Τα λες πολύ ωραία, τα λες.
1: Τι και αν την κοροϊδεύουν την Τούνι, παιδιά, κάνει κάτι τρομερές επενδύσεις. Μιλάμε, παίρνει ακίνητα φιλέτα.
0: Και πολύ καλά
1: σε όλη
0: κάνει.
1: Την Ελλάδα.

0: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Είναι μερικά που μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν ιδιαίτερα τα φρουτόδη και τα γλυκερά δεν μ' αρέσουν. Αυτό είναι το σωστό.
1: Πάντως αυτά τα.
0: Γιατί υπάρχουν λουδένια που έχουν και άλλα πράγματα μέσα και άλλα συστατικά και δεν είναι γλυκερά. Αλλά τα γλυκερά, αυτά τα λιγοτικά, δεν μ' αρέσουν.
1: Γιατί ούτε σε αφρόλουτρα εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Ούτε σε αφρόλουτρα.
1: Δηλαδή σοκολάτα. Λέει αφρόλουτρο σοκολάτα, μπισκότο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εγώ
1: να μυρίζω μπισκότο, ρε παιδιά.
0: Καταρχήν καλοκαίρι, άμα κάνει τέτοιο, σε πλακώνουν οι μέλισσες. Το έχω προσέξει.
1: Έλα, μωρέ, τώρα ναι, σε πλακώνουν
0: άμα
1: οι μέλισσες.
0: Άμα μυρίζει γλυκό, δεν θα τη μέλισσα.
1: Συγγνώμη, δεν γιατί και φρούτο, αν σε.
0: Σε πλησιάζει. Ναι, καταρχήν, εγώ παθαίνω.
1: Τερματικό.
0: Ναι. Φαγούρα. Αντιαλλεργικά βάζω. Δηλαδή χωρίς καθόλου άρωμα. Αφρόλουτρα. Και κρέμες και ό,τι υπάρχει χωρίς άρωμα. Ναι. Δεν μπορώ. Με πιάνει φαγούρα.
1: Αρώματα δεν φοράς γενικώ.
0: Άλλο το άρωμα. Σου λέω για γαλάκτωμα σώματος και τέτοια. Και αφρόλουτρο. Δεν μπορώ με αρωματικά. Θέλω να είναι. Αν γίνεται παιδικά, ακόμα καλύτερα. Θα πάω να πάρω τώρα την κρέμα τη μούρη μου. Λίλι,
1: μπεμπέ, λίλι.
0: Θα πάω τώρα να πάρω την κρέμα για τι πάνε. Μετά να την βάλω στη μούρη μου.
1: Τι λες, μωρέ, τώρα.
0: Είπαμε, είναι η καλύτερη, λέει, ενυδατική για να πλαστική κρέμα.
1: Επειδή βγήκε την είπε μια Ινδύ.
0: Αυτή είναι θεά, την παρακολουθώ συχνά. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Έχει δεν ξέρω πόσου followers το μεταξύ.
1: Ναι, στην Ινδία πόσου να έχει.
0: Δεν είναι Ινδύ,
1: είναι μιλιούνια.
0: Δεν είναι Ινδύ οι followers. Είναι πολύ κολπατζού, μου αρέσει αυτή.
1: Τι κάνει. Έχει
0: είναι δερματολόγος καταρχήν. Η
1: από την Ινδία.
0: Ναι, γιατί δε, στην Ινδία δεν έχουν βγάλει μυαλά στην Ινδία. Περίμενε λίγα. Απλά φεύγουν από την Ινδία.
1: Ναι, να αυτή που είναι. Το...
0: Δεν ξέρω που είναι. Κάτσε να τη βρω τώρα εγώ αυτή.
1: Σουτάς μαχάλα απ' έξω.
0: Είναι παιδιά.
1: Κάνει διάγνωση.
0: Σας την περιγράφω. Σας την προτείνω. Κάτσε να τη βρω. Λοιπόν, την έχω σωσμένη κιόλα. Τη λένε, πώς τη λένε. Dr. Νίρα.
1: Α, η Νίρα.
0: Ναι.
1: Με την καλή τη μοίρα, λέει είναι και ήρα. Τα χαρτιά. Έχει και βούλα εδώ.
0: Όχι, όχι.
1: Και πού έχει... μένει, Νέο Ντέλχη.
0: Δεν ξέρω, δεν μας λέει. Αλλά είναι πολύ γλυκιά.
1: Πού και... τη βρήκες, την έβγαλε.
0: Μου την έβγαλε.
1: Φαίνεται, έβλεπες πολλά τέτοια.
0: 808.000 ακόλουθους έχει. Κοντά στο εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Για Ινδία, συγγνώμη, είναι λίγο το ποσοστό, να σου το πω κι αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Ινδία, μωρέ μου, που την ακολουθούν.
1: Λοιπόν, η influencer παιδιά από τη Βραζιλία, που και εκείνη είναι μιλιούνια, μιλάμε δεν υπάρχει. Ένας Βραζιλιάνος είχε πάει στο ξενοδοχείο μιας φίλης. Εγώ έκανα ένα like και άρχισα να μπαίνουν από τη φαβέλα και στα δικά μου. Ξαφνικά άρχισα να βλέπω εισρωή ατόμων. Λέω τι έγινε ρε παιδιά, χτύπησε κανείς, το λέω στη φίλη μου και μου λέει ναι καλέ, οι Βραζιλιάνοι είναι μιλιούνια. Μόλις τους στάνει tag και λοιπά, γίνεται... Έρχονται, άνοιξε η πόρτα της φαβέλας και μπήκανε.
0: Να χαρά.
1: Κάποιοι. Λοιπόν, να πω ότι έφτασα στους 31.000.
0: Μπράβο, άντε, τράβα
1: μαλλί. Έλα, μέχρι τις 800 έχω μέλλον. Έχω μέλλον, ανωδική πορεία, έχω πάρει την ανιούσα.
0: Πάμε, τράβα μαλλί.
1: Θέλει όμως, παιδιά, να είναι, δηλαδή αυτοί που έχουν τόσους followers.
0: Να μην κάνεις άλλη δουλειά.
1: Κάνουν αυτό το πράγμα από το πρωί με το βράδυ και βγάζουν και επαγγελματικές φωτογραφίες, βέβαια, γιατί εγώ βγάζω πολύ ερασιτεχνικές. Να τα λέμε αυτά.
0: Και βγάζουν και λεφτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις, πράγματα, θάματα, χαμός. Και βγάζουν και πολλά χρήματα αυτοί οι οποίοι είναι influencers και μαγειρεύουν. Κάτι γιαγιάδες που μπαίνουν τις στόχες και ένας μπαμπάς με ένα αγοράκι.
1: Έχουν πολλούς followers.
0: Ναι.
1: Πόσο, 100.000 ας πούμε.
0: Ναι, πολλούς, πολλούς. Με 100.000 έχεις πολλές διαφημίσεις και έχουν διαφημίσεις πολλές αυτοί που μαγειρεύουν. Με κρέμες, με βούτυρα, με γάλα.
1: Να το ρίξω στη μαγειρική, ρε παιδιά. Άμα είναι να αυξήσω τον κόσμο μου, να.
0: Ούτε
1: να...
0: για αστείο.
1: Ναι. Εσύ, γιατί.
0: Τι να κάνω, μαγειρεύω.
1: Να κάνεις κάτι.
0: Για να κάνω κάτι πρέπει να έχω μια ιδέα που θα περνάω καλά. Άμα δεν περνάω καλά, δεν κάνω τίποτα. Και επειδή με τις ιδέες που έχω δεν περνάω καλά, θα αγχώνομαι μόνο. Ω, δεν θέλω.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν θέλω
1: τι πρόγραμμα
0: άγχος.
1: Έχουμε τώρα το απόγευμα.
0: Τίποτα.
1: Θα πάω στο σπίτι, σπίτι σου, σπιτάκι σου και φτωχό
0: καλυβάκι μου.
1: Να, ωραία.
0: Air condition.
1: Air condition και φαντάζομαι ότι θα δεις καμιά ωραία ταινία.
0: Και να φάω τα φασολάκια μου.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια τέλος. Μην μας χάσετε, εσείς θα χάσετε.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Μήνυμα παρέμβαση Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. Δικαίωμά μας σε επέκταση των χωρικών υδάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ευαισθησίες των μελών του ΝΑΤΟ. Οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ασταμάτητος ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ αλλά και κατά του Ιράν. Χαρακτήρισε την ηγεσία της Τεχεράνης άρρωστη, επιτέθηκε στην Ισπανία κάνοντας λόγο για φρικτό σύμμαχο και εξέφρασε τον θαυμασμό του για Ερντογάν και Σι. Όλο το παζάρι με τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και τα προσχώματα που βάζει το Ισραήλ. Όλο το ρεπορτάζ της απεσταλμένης των παραπολιτικών στην Άγκυρα, Χρήσας Μακρύ. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεφθαρμένος, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, είπε η Σεύβη Βουλουδάκη. Την ίδια ώρα, μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, υπέβαλε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκανε λόγο για αλληλοεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων. Επιμένει με νέα ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενοι ότι δεν διαθέτουν πλέον δημόσια ιδιότητα. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησε Πασόκ, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα στα social media. Απαντά σε ερωτήματα πολιτών, στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο ΕΚΑΒ βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον ισοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η ενεργειακή ασφάλεια, ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβο LNG και η νέα επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρεών Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Αιματηρή καταδίωξη με 20χρονο στο Άργος. Ο νεαρός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και επιχείρησε να τους εμβολήσει. Με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος. Αδράνεια στα Πετράλωνα μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τα συντρίμια παραμένουν στο οικόπεδο την ώρα που εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και η παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας. Αγρότης στη Λάρισα χάρισε τη σοδιά του αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε να δώσει νεκταρίνια και ροδάκινα σε 350 οικογένειες παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή και να πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Η νίκη θρίλερ της Αργεντινής έναντι της Αιγύπτου και η Ελβετία που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας στα πέναλτι. Όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών. Μεταγραφική βόμβα ετοιμάζει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στο Μοντέρο ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος από το Σάββατο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας και αναφέρθηκε φυσικά και στην τουρκική απειλή περί κάζους Μπέλη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τρία τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προσεχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα φτάσουμε αμέσως στο οποίο είπε το πιο σημαντικό είναι το κάζους Μπέλη. Αφού πούμε ότι τα δύο πρώτα ήταν για τις δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη πληρεί με το στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες από το τρέχον έτος, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Και θύμισε μάλιστα ότι η χώρα μας, ακόμα και σε περιόδους ασφυκτερής λιτότητας, τηρούσε πάντα την αντίληψή της ως προς δαπάνες προβλέπει το ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή για να δείξει και την αξία της Ελλάδας, πόσο πιστεύει την Βορειοατλαντική Συμμαχία και πόσο τηρεί τους κανόνες που θέτουν και οι 32 χώρες από κοινού. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν που είπε ότι η κυρία πρέπει να διατηρηθεί. Ξέφερε την ελπίδα για να κρύβει ότι θα διατηρηθεί και το έβαλα και μέσα στο πλαίσιο ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ελπίδα ότι θα υπάρξει νέα έξοδος των εντάσσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση τιμής του πετρελαίου. Και πάμε στο τρίτο και πιο σημαντικό μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με την Τουρκία και είπε ο Πρωθυπουργός τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους Μπέλη από την Τουρκία και το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που το θέτει με τέτοια έμφαση σε ένα τέτοιο διεθνές φόρουμ όπως είναι η Σύνοδος Κορυφής, ετήσια Σύνοδος Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Πρωθυπουργός, τη χώρα, τη στιγμή λοιπόν είπε που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάποιος μπέλα από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται φυσικά στην προμήθεια των F-35 των Αμερικανικών προς την Τουρκία, κάτι το οποίο δεσμεύτηκε εκ νέου χτες από τον Τραμπ ενώπιον του Ταγί Περντογάν. Είμαστε Πρωθυπουργός μια αμυντική συμμαχία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι κρεμότητες, δηλαδή όπως είναι η άρση του Κάουζ Μπέλη, μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της καλής σχέσης και της συνεργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα F-35, για το Κάζους Μπέλη και όλα αυτά τα θέματα φυσικά που βάζει στην ατζέντα η Ελλάδα.
3: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Την εκτίμηση ότι η Τουρκία τελικά δεν θα πάρει τα F-35 εξέφρασε εδώ στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Ραφάλ, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι στη συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος.
0: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο από τα παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες κυριαρχούν φυσικά λαύρος εναντίον όλων, μάλιστα ασταμάτητος, μίλησε και για το Ιράν, μίλησε και για την Ισπανία, για όλους και για όλα.
5: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Εν όψη των διεργασιών, των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, είχε μια συνομιλία με τον Μάρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώπιον δημοσιογράφων. Εκεί είπε όλα όσα είπε. Τοποθετήθηκε για το θέμα του πολέμου και ουσιαστικά της νέας έντασης στην Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα ότι η εκεχηρία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει λήξει για τον ίδιο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Άγκυρα, με την απεσταλμένη των παραπολιτικών, τη Χρύσα Μακρύ, να μας δώσει το κλίμα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά, Σπύρο, θα σχολιάσουμε όλα όσα γίνονται εκεί. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
6: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές δαπάνες, έβαλε τη δική του ατζέντα σε πολλά ζητήματα. Καταρχήν έκανε πάλι λόγο για τα F-35, όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε με τον Ρούμπιο, αγαπώ τον Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-35. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και πάλι άμεσα στα F-35, ρίχνοντας βέβαια και...
0: Χρύσα, μας ακούς? Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη επικοινωνία με την Άγκυρα.
6: Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές.
0: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με την Άγκυρα και την Χρύσα Μακρύ. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Εδώ είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει το ρεπορτάζ.
5: Μα όπως είπε λοιπόν και η απεσταλμένη μας η Χρύσα Μακρύ από την Άγκυρα και που παρακολουθεί βέβαια τις εργασίες συνόδου εκεί του ΝΑΤΟ, μα ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε λαύρος τόσο για το θέμα της συμμαχίας και των αμυντικών δαπανών όσο βέβαια και για το ζήτημα της Ισπανίας. Εστίασε πάρα πολύ στην Ισπανία ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει, είναι φρικτό απέσιο σύμμαχο, και έδωσε μάλιστα εντολή στον Υπουργό Εμπορίου ότι θα πρέπει να διακοπεί κάθε εμπορική επαφή και κάθε ταξίδι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη Μαδρίτη. Βέβαια, να πούμε ότι από το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, υπήρξε μια ψύχρεμη αντίδραση. Δηλαδή, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως αναφέρθηκε από τη Μαδρίτη, αναμενόμενες αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Θυμίζουμε βέβαια και το φόντο, το παρασκήνιο, τα όσα έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τοποθετήσεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξάλλου καταφέρθηκε εναντίον της Ισπανίας, τόσο για το θέμα των αμυντικών δαπανών, όσο και για το θέμα των βάσεων, που δεν δόθηκε το πράσινο φως από τη Μαδρίτη να χρησιμοποιηθούν απέναντι στο Ιράν, στον πόλεμο τον οποίο είναι σε εξέλιξη. Με φόντο και αυτό το ζητούμενο, το δεδομένο, ότι είχαμε τα νέα πλήγματα και ουσιαστικά την εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Και μάλιστα την ώρα που συμβαίνει, που έχουμε αυτή την κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα έχουμε κρίσιμα πλήγματα πάλι στη Μέση Ανατολή. Άρα η εκεχηρία είναι στον αέρα.
5: Και αν πιστέψουμε τον Τραμπ, για τον ίδιο έχει λήξει. Βέβαια, πρέπει πάντοτε να κρατάμε λίγο with a pinch of salt, που λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή, λίγο πολύ προσεκτικά το τι λέει ο Τραμπ. Γιατί τη μία λέει έτσι, την άλλη πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πει αλλιώς και κάτι τελείως διαφορετικό. Εξάλλου, είπε ότι θα στείλει μήνυμα στους διαπραγματευτές, εννοώντας προφανώς τον Στίβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, για το τι θα κάνουν εκείνοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα με το Ιράν. Πάλι επανέλαβε για ακόμα μια φορά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντί τους και πάλι χρησιμοποίησε ακόμα και τη λέξη καρκίνος για τους Ιρανούς, με τον οποίο λέει πρέπει να τελειώνουμε. Ενώ ανέφερε ότι δεν είχε κάνει η ίδια η Αμερική πλήγματα, σεβόμενος ουσιαστικά τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τη κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, αλλά βέβαια ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αναγκάστηκε, θα λέγαμε, από την πλευρά των ΗΠΑ να κάνει αυτά τα πλήγματα, γιατί είχαμε τα πρώτα πλήγματα από το Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, δεν μας προκαλεί εντύπωση επίσης, Έρη, ότι υπερθεμάτισε αυτών των κινήσεων και της αμερικανικής αποφασιστικής αντίδρασης ο Μαρκ Ρούτε, τόσο με δηλώσεις προσερχόμενο σύνοδο, όσο βέβαια και σε αυτές δηλώσεις που έκανε στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου.
0: Απόλυτος πρωταγωνιστής φυσικά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεύτερα αγωνιστής με κρίσιμο ρόλο και ο Ταγί Περντογάν. Χθες συναντήθηκαν, είδαμε και σχολιάσαμε μαζί την συνάντησή τους και αμέσως μετά τις δηλώσεις αυτών.
5: Ναι, ναι. Μα ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τραμπ είπε αυτό το οποίο είχε πει και προλίγων εβδομάδων ο J.D. Vance, δηλαδή ότι αυτό το οποίο αναζητείται αυτή τη στιγμή είναι ένας τρόπος να παρακαυθεί το πλαίσιο Κάτσα, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι η ίδια κυβέρνηση Τραμπ που το είχε θεσπίσει στην πρώτη της θητεία. Με βάση βέβαια το γνωστό ότι έχουμε τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ότι δεν θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία εξαιτίας της απόκτησης αυτού του συγκεκριμένου συστήματος τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τα F-35. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του Κογκρέσου και πέραν των πάρα πολύ σημαντικών αντιδράσεων που υπάρχουν και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε σχέση με την πιθανότητα απόκτησης των μαχητικών, έχουμε βέβαια και τον Ισραηλινό παράγοντα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει κρύψει ότι είναι ενάντιος στο ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35. Και επίσης έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, ένα πολύ ιδιαίτερο timing όσον αφορά μια πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, όχι άμυνα, ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Υπήρχαν αναφορές το πρωί ότι θα είχαμε σήμερα επίσκεψη έκτακτη από την Άγκυρα. Θα πήγαινε στο Ισραήλ να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας τον Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα, πιθανότατα θα ήταν για να καθησυχάσει το Ισραήλ με φόντο την πιθανή απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε αναφορά από τα Ισραηλινά μέσα και συγκεκριμένα από τη Jerusalem Post ότι αυτό το ταξίδι τελικά αναβάλλεται.
0: Ναι.
5: Μένει να φανεί το τι ισχύει εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε.
0: Φαίνεται να ακύρωσε την επίσκεψή του πριν από λίγα λεπτά, νεότερα βλέπω από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Φαίνεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά,
5: ότι φαίνεται ότι τα Ισραηλινά μέσα είχαν έγκυρη ενημέρωση και ότι φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε βέβαια τι δείχνει αυτό για τους δύο συμμάχους. Εξάλλου να πούμε ότι ο Τραμπ έκανε και τέτοιες δηλώσεις για τον Νετανιάχου. Και έχοντας το πλευρό το Ρούτε σήμερα, ήταν σε αυτές τις δηλώσεις που είπαμε νωρίτερα για το Ιράν. Εκεί αναφέρθηκε πάλι στον Ερντογάν και στα F-35. Είπε πάλι ότι θα τα αποκτήσει η Τουρκία, ό,τι περίπου είπε δηλαδή και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Και είπε ουσιαστικά ότι δεν μ' αρέσει, λέει, αυτό στο κομμάτι του Νετανιάχου. Αυτή η αντίδραση μεταξύ Νετανιάχου-Ερντογάν. Και είπε ότι ουσιαστικά ότι ο Ερντογάν δεν κάνει πόλεμο στο Ισραήλ ακριβώς γιατί το θέλει ο ίδιος ο Τραμπ.
0: Και σωστά αναφέρει στον Νετανιάχου, ο οποίος έθεσε και μάλιστα θέμα για την Ελλάδα. Δηλαδή είπε πώς γίνεται να συνεχίσει η πορεία της Τουρκίας την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και την ώρα που είναι υπεύθυνη για τη διχοτόμηση της Κύπρου.
5: Ακριβώς, δηλαδή καταλαβαίνουμε και σε ρητορικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, ότι αυτός ο άξονας Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει ενεργός, παραμένει ενισχύ, σίγουρα εκνευρίζει πάρα πολύ την Άγκυρα. Και με βάση μπορούμε να ερμηνεύσουμε ακόμα και τις λέξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν είπε την ευαισθησία όλων, γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη όλων για το θέμα των F-35, σίγουρα δεν εννοούσε μόνο την Αθήνα Έρη. Προφανώς εννοούσε και το Ισραήλ, γνωρίζοντας βέβαια όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχει εκφράσει και επίσημα και ανεπίσημα για την πιθανότητα η Άγκυρα να ενισχυθεί με τα F-35.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλη την εικόνα έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κράτη τις αποστάσεις, λοιπόν, ο κύριος Ζηλοβέρδης, ο υπουργός εξωτερικών, από τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, θα μπορούσε ο ίδιος να καταγγείλει άλλους πολιτικούς ως διεφθαρμένους. Το ίδιο έκανε και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, είναι υπουργός μετανάστευσης, η οποία είπε ότι εγώ θα μίλαγα έτσι. Τι συνέβη? Μετά Δευτέρα βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ευθέως πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και να αποφυλακιστούν πολλοί κατάδικοι για ιδεχθή, ακόμα και για ιδεχθή εγκλήματα, καθώς και κατάδικοι για δωροδοκίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτές δεν είναι απλές καταγγελίες, αλλά το έχει δηλώσει ο κ. Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος, ενώ είχαν προκληθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή τη Υπουργός Υγείας προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος, ενώ είχαν προκληθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή την αντιπαράθεση, λοιπόν, παρενέβη σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο κύριος Βερόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε ποινική αναφορά, λέγοντας ότι όλη εκείνη την περίοδο, σε σχετική ερώτηση των παραπολιτικών, ότι όλη εκείνη την περίοδο γνώριζαν τι συνέβαινε και τώρα αποδεικνύεται ότι του λόγου αποδεικνύεται όλα όσα διαδίδονταν τότε και για εκβιασμούς και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αλληλοεκβιάζεται με τον κύριο Τσίπρα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα, ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για κάποιον ολιγάρχη, ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για δωροδοκία και αποφυλακίστηκε με τις συγκεκριμένες διατάξεις τις ευεργετικές του νόμου Παρασκευόπουλου, όπως θυμόμαστε όλοι, αλλά μίλησε και σε μεταξύ μας συνομιλία και για πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παιδεραστίας. Όλη αυτή η αντιπαράθεση ανδεμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο κ. Βελόπουλος πέντε διατεθειμένος, όπως μας είπε, να μην αφήσει τίποτα γνωστό σκοτάδι σε σχέση με αυτή την πολύκολη υπόθεση των αξιαλλαγή των ποινικών κωδίκων, οι οποίε, να πω, Έρη, μετά από 6 μήνε, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, του άλλαξε ακριβώ για να μην. Για να σταματήσουν αυτού του είδους οι αποφυλακίες και οι ευεργετικές διατάξεις για τους βαρύτερα καταδικασμένους.
0: Βέβαια, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του με νέα του ανάρτηση σήμερα.
7: Επιμένει σήμερα στους χαρακτηρισμούς ο κ. Γεωργιάδης, επιμένει ότι όλα όσα είπε είναι απολύτως σωστά. Επιμένει ότι όλα αυτά του τα έχει πει ο κ. Κοντονής, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και μάλιστα προκάλεσε τον κ. Τσίπρα, προκαλεί ξανά τον κ. Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Φαίνεται και ο κύριος Βελόπουλος επιμένει στις αναφορές του, λέγοντας ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο αποφυλακίστηκαν επί τούτου, δηλαδή με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη διαφορετική περίπτωση όχι μόνο θα αποφυλακίζονταν, αλλά θα παρέμειναν επί σειρά ετών στην φυλακή, Έρη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καταρχάς τις γαλάζιες αντιδράσεις, τις γαλάζιες αποστάσεις καλύτερα, καταρχάς από τον Γιάννη Λοβέρδο. Αμέσως μετά από την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και όσα δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βελόπουλος.
8: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
9: Στο έκανε.
8: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ, γιατί δεν έχω, για δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ωραίο. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο, γιατί διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
9: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
10: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία. Ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως, αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοκβιάζονται. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας είτε οποιοδήποτε άλλος.
0: Στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών που μίλησε στη Στέλλα Αγκαντώνα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τεμοιάρχης της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη, λέγοντας ότι ο δις πολιτικός είναι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα.
11: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κοντονής, είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν οσμή σκανδάλων. Το να βγω εγώ και να πω, είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά, εγώ ήμουν ο τιμιότερος. Εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει.
0: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου νωρίτερα είχαμε μία ένταση, καθώς η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αμέσως μετά αποχώρησε και το Πασόκ και το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στην απόρριψη του αιτήματος αντιπολίτευσης για πτήση του Ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Μπίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προχώρησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας το αντιπολιτευτικό αίτημα, υποστήριξε πως δεν είναι δημόσια πρόσωπα, όπως επίσης και ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν έχει να προσθεθεί τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο γαλάζιος συγκριτής Μάκης Βορύδης, την ώρα που η σύστομη αντιπολίτευση κατήγγειλε αντιδημοκρατική μεθόδευση και νέα επιχείρηση κουκουλώματος του σκανδάλου των υποκλοπών. Η σημερινή ακραία μεθόδευση αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός, αιμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου της, του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα έκανε σήμερα. Δήλωσε on camera λίγο έξω από τη Βουλή ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Δονής. Από τη διαδικασία που πόρισαν διαδοχικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλαίσια Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλίση ή όχι των κύριων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Να σημειώσουμε τέλος, Έρη, ότι τώρα ήταν ιδιαίτερα υψηλή από την έρευση της συνεδρίασης, με την επικεφαλής Πλαίσια Ελευθερίας Βίκος Αντοπούλου να επιτίθεται στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, επειδή ο τελευταίος ήθελε να κεράσει τους συναδέλφους του με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου του είπε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για τη γιορτή σας, την ώρα που επικρίνεται ενώ κουκούλωμα με τον κύριο Ξανθόπουλο να αντιδράσει σε έντονο ύφος.
0: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Κοινοβούλιο ο Μάκης Βορύδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο Νότης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί αμέσως μετά έχουμε νεότερα και για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
13: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στην Επιτροπή είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα που να έχουν δημόσια ιδιότητα, ούτως ή άλλως επί της ουσίας δεν έχει να προσθεθεί οτιδήποτε το ουσιώδες και σημαντικό, όλα αυτά έχουν υποθεί και ξαναυποθεί.
14: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που είναι αιμονικός με τις υποκλοπές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
15: Προσπαθείτε για άλλη μια φορά να συγκαλύψετε το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής.
16: Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι να έρθουν στην Επιτροπή μας.
17: Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
18: Είναι σίγουρο ότι είναι ενορχιστρωμένο από τον κύριο Μητσοτάκη, καθαρά από τον κύριο Μητσοτάκη.
19: Αυτές οι μεθοδεύσεις, το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν τελικά είναι να ενισχύουν τα στοιχεία εναντίον σας, διότι δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κληθεί ο Ντίλιαν, ότι ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται.
0: Μήνυμα ότι οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις θα πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, στέλνει από τη Βουλή ο Μαργαρίτης Χινάς Γιάννη. Τι υπόθηκε νωρίτερα?
12: Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα παρενέβη νωρίτερα το πρωί ο Μαργαρίτης Χινάς, όπου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους που αφορούν τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λοιπασμάτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα προχωρήσει στην έγκριση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σκινά, στα 21 εκατομμύρια ευρώ θα προσθεθούν άλλα 40 από εθνικούς πόρους και υπό αυτό το πρίσμα η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα πως η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ενώ αναφερόμενος στις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα έκανε και αναφορά στο νέο ΟΣΔΕ, το οποίο ανοίγει τον Ιούλιο, και ενημέρωσε πως θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώ, με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του κλιματολογίου, όπως επίσης του MyData, των μητρώων του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Επομένως, όπως είπε, θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος. Ο στόχος μας είναι, είπε ο κύριος Σχοινάς, να μην χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος. Να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν όψη μάλιστα και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το ερχόμενο Σάββατο, το ρεπορτάζ τη Ελένη Καλογεροπούλου θα μα διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή φτάνει ο χρόνος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης έχει εμφανιστεί να δηλώνει παρόν, δηλαδή να λέει ότι θα διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας το Σοκράτη Φάμελο. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη τα οποία στήριζαν τις μειοψηφίες, δηλαδή τα οποία στήριζαν την άποψη να κατέβουν στις εκλογές μαζί με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δεν συμφωνούν με την στάση την οποία κρατάει τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου θα έφερνε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή θα συσπήρωνε πάρα πολύ κόσμο γύρω από τον πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι εγώ μιλώντας, θα έλεγα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών,
0: ναι,
20: μου είπαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, αυτοί θα παραιτηθούν.
0: Άρα μιλάμε για διάλυση.
20: Άρα μιλάμε για διάλυση. Προφανώς ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Αυτά τα δύο στελέχη θέλουν να μην αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος, αλλά αντίθετα, αλλά μόνο να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή για αυτούς αυτό είναι το διακύβευμα.
0: Η καθαρή λύση.
20: Δεν είναι να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μία ένταση. Ο κύριος Αλεξιάδης, πρέπει να σου πω ότι έκανε μία ανάρτηση όπου αμφισβητεί τα ονόματα των προσώπων της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν, γιατί προφανώς η μειοψηφία τη συγκεκριμένη στιγμή και ο κύριος Πολάκης βλέπει ότι δεν περνάνε, ότι ο κύριος Φάμελος ελέγχει ακόμα το κόμμα.
0: Ναι.
20: Έτσι λοιπόν ξεκινούν και αμφισβητούν τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι έχουν φύγει πάρα πολύ και ότι δεν είναι λογικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, ότι μετέχουν αυτοί σε αυτό το όργανο.
0: Μάλιστα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τώρα, Ελένη, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το δικό του μοτίβο, στέλνοντας μήνυμα αυτοκριτικής και επανεκκίνησης, συνομιλεί με πολίτες και μάλιστα αυτό βγαίνει και στα social media.
20: Ναι, ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν να πούμε, έλεγε ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στις προκλήσεις τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζει από δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ισχύει. Δηλαδή, πέρα από μία ανακοίνωση και από μία τοποθέτηση που έκανε η κυρία Παπαδοπούλου σε ό,τι αφορά όσα υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχει αποφασίσει να μην σηκώσει το γάντι και προφανώς να μην εμπλακεί σε καμία συζήτηση για το παρελθόν και ειδικά για το 2015. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται μέσω των social media να απαντά σε ερωτήματα πολιτών για το λόγο για τον οποίο επιστρέφει, λέγοντας ότι σήμερα είναι πολύ πιο όριμος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και προφανώς μπορεί να παίξει πολύ πιο σωστά τον ρόλο τον οποίο θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με πολίτες.
21: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
0: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου επιμένει το Πασόκ στα πραγματικά προβλήματα και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε νωρίτερα στο ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτός όλων των άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη, Έρη, κάνει τις τελευταίες ημέρες μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία κορυφώθηκε με την σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, στα κεντρικά του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Είχε συνάντηση και με τους εργαζομένους και με τα στελέχη του ΕΚΑΒ ο Πρόεδρος του Πασόκ. Υποστήριξε αυτό που πολλοί θεωρούν, δηλαδή ότι υπάρχει, είναι σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου χιλιάδες πολίτες στρέφονται όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό, γιατί υπάρχουν οι λήψεις και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό και επανέλαβε ότι για το δικό του το κόμμα, για το Πασόκ, είναι προτεραιότητα η στήριξη, η ενίσχυση, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα, γι' αυτό είπε ότι το Πασόκ με όλο τον τρόπο στηρίζει και τα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως το ΕΚΑΒ. Έκανε και κριτική στον κύριο Γεωργιάδη ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του. Επανέλαβε ότι είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης και επανέλαβε ότι πρέπει με όλους τους τρόπους να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία προς τα δημόσια νοσοκομεία και στους λειτουργούς του δημοσίου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της προγραμματικής αντεπίθεσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ και με προτάσεις για τα θέματα της υγείας, τις προηγούμενες ημέρες για το στεγαστικό, χτες για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη στήριξη των μικρομεσαίων, ενώ αύριο υπάρχει εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Επενδύει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της προγραμματικής ατζέντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα ευρισκόμενος στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ.
2: Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφελε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για μας προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί. Για μας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι οι δύο μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.
0: Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλη αυτή την εύθραυστη εκεχηρία και τις πολεμικές πάλι συγκρούσεις εκεί στην Μέση Ανατολή, το Brent άρχισε να ανεβαίνει και πάλι. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας να μας διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές, να πούμε, στην ενεργειακή αγορά, με το πετρέλαιο Brent και το ολλανδικό φυσικό αερίο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς οι επενδυτές, όπως είπε, Έρη, αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent αυτή τη στιγμή ενισχύεται κοντά στα 72-78 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή από 72 που ήταν μόλις χτες, καταγράφοντας ημερήσια άνοδα περίπου 6%. Με την αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές της ροής πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
0: Δεν πρόλαβε να συνέλθει η αγορά από την εκεχηρία του Ιουνίου και πάλι έχουμε αναταράξεις. Αυτό βλέπουμε.
22: Έτσι ακριβώς. Ανωδικά, εντωμεταξύ, η ΕΡΗ κινείται και το Ολλανδικό φυσικό αέριο πάνω από τα 49 ευρώ ανά μεγαλωτόρα, σημειώνοντας επίσης άνοδο κοντά στο 6% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Βέβαια, οι υψηλές θερμοκρασίες που βρεθούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση για φυσικό αέριο, ωθώντας ακόμα υψηλότερες και στιγμές.
0: Εν τω μεταξύ, και το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά, Μάριε. Βλέπω αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης είναι με αρνητικό πρόσημο, 2,67%.
22: Έτσι ακριβώς συνέβη. Αυτή την ώρα όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο και στρέφονται σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η γενική διοίκηση καταγράφει απώλειες πάνω από 2,6%, με τις τραπεζικές συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευστοποιήσεων και το κλίμα να παραπέμπει σε γενικευμένο sell-off στις αγορές.
0: Άρα,
22: οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να οδηγήσει σε νέες αναταράξεις στις αγορές.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας, Μάριε. Έχουμε μια παράταση σε δύο φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα ακίνητα.
22: Έτσι ακριβώς, την παράταση της αντολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και της απαλλαγής από το φόρο υπεραξίας μεταβιβάσεις φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027. Πρόκειται για δύο μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά ακινήτων σε μια περίοδο που η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και να ενταχθούν στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΣ. Τώρα, η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα εκτιμάται έρι ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση του επιδημιουργικού ενδιαφέροντος και στη μείωση του κόστους αγοράς κατοικίας. Σήμερα οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, ένα νεόδημητο διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα κόστιζε επιπλέον 48.000 ευρώ αν επιβάλλονταν ΦΠΑ 24% ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή του φόρου υπεραξίας, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της οριστικής κατάργησής του, καθώς ο συγκεκριμένο χώρος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη ΕΡΗ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φόρο που έπρεπε κανονικά να έχει επιβληθεί, αλλά ποτέ δεν μπήκε και αφορά το κέρδος από την πώληση ενός ακινήτου. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αγοραστεί προς 120.000 και στη συνέχεια πωληθεί προς 180.000 ευρώ, η διαφορά των 60.000 θα φορολογούν κανονικά με συντελεστή 15%, δηλαδή με φόρο 9.000 ευρώ. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία αξία αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην οριστική κατάργηση του φόρου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Ναι, μας ακούς, Λαλέλα.
3: Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι. Σωστά, αυτό ήταν μάλιστα και το κεντρικό μήνυμα, θα λέγαμε, και της παρέμβασης του επικεφαλής του ομίλου Άσκερ, του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άνοιξε τον ενεργειακό κύκλο των συνεδριών του Economist σήμερα. Ο κ. Εξάρχου, λοιπόν, τόνισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλήρως εξαρτημένη με τη Ρωσία, η οποία και είχε μετατρέψει αυτή την εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης. Με την εργαλειοποίησή του και παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το μάθημά τη με επώδυνο τρόπο και ότι αυτή η προσπάθεια για την ενεργειακή ισορροπία και διαφοροποίηση των πηγών ενέργεια είναι προσωριστή κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, όπω τόνισε ο κ. Εξάρχου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από του υπόλοιπου σε αυτόν τον σωστό δρόμο, καθώ μέσω των υποδομών τη πρωταγωνιστεί στον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου, που τη δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικέ ποσότητε αμερικανικού LNG εν ώψη και τη απαγόρευση του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη. Αλλά και στη συνέχεια τη αδυναμία του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG η μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Το κ. Εξάρχου τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε ένδερμα τον κάθετο διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ εμπορία στην Atlantic Sea LNG, ενώ παρατήρησε ότι η μακροχρόνια συμβάση LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει και η ισορροπία συνεργειακά της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, Έρη, πολύ ενδιαφέρουσες θα λέγαμε ήταν και οι τοποθετήσεις του κ. Εξάρχου όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία όπως τόνισε έχει έρθει σε έναν θετικό κύκλο, έναν ενάρρωτο κύκλο ανάπτυξης με προσέλκυση πολλών επενδύσεων ιδιωτικών. Παλιά έλεγε οι ξένοι όταν άκουγαν ελληνική εταιρεία φεύγαν στο τραπέζι και τώρα όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά ακούνε πάρα πολύ θετικά. Το ελληνικό story, κάτι που έχει φανεί και από τα αλλεπάλληλες επισκεπτικές αυξήσεις κεφαλαίων πάρα πολλών εταιριών. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, και ο Όμιλος Άκτορ τώρα δρομολογεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μία αύξηση
4: κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έρχεται, θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, χάρη στο οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε 4 βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, δηλαδή στις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, τη ΣΑΠΕ και φυσικά το LNG που έχει αναδειχθεί σε νέο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα δραστηριότητας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Actor, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.
5: Συζητήσαμε τα ενεργειακά κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής της ΑΚΤΟΣ στον κάθετο διάδρομο. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις από πάση πλευράς ήταν θετικές και κυρίως η προσπάθεια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της αμερικάνικης και της πρέσβυρας στην Ελλάδα και του Υπουργού Ενέργειας του Έλληνα έχουν επιτρέψει η Ελλάδα να είναι ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της για τις δύσκολες ώρες που έρχονται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άμεσα το να βρεθούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου εφέτος το χειμώνα για την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και απ' την άλλη, η δεύτερη, πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πηγών παροχής φυσικού αερίου, που μέχρι τώρα ήταν μόνο η Ρωσία, τώρα φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, ο κάθετος διάδρομος που υπηρετεί στην ουσία την είσοδο αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει και να επιβληθεί διά των μακροχρονίων συμφωνιών που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε νωρίτερα μία αιματηρή καταδίωξη με έναν 20χρονο στο Άργος, με τραγική μάλιστα κατάληξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από 12 ώρες περίπου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου και μετέπειτα καταδίωξης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Όπως το ανέφερα πριν, ήταν γύρω στις 2.30 ώρα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή του Άργους.

0: αστυνομούς πυροβόλησαν τον 20χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο κεφάλι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Φυσικά.
0: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και αποφασίστηκε ότι άμεσα πρέπει να διακομιστεί στο Θριάσιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Ήδη έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοπόρου οι δύο αστυνομικοί. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Η πρώτη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τη δικογραφία μιλούσε για πρόκληση βαριά σωματική βλάβη. Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις βάλει και την υπογραφή ο αρμόδιος ιατροδικαστής, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία. Εκεί στο σημείο βρέθηκε μόνο ένα αεροβόλο πιστόλι που εικάζεται πως ανήκε στον 20χρονο. Ο 20χρονος είχε ποινικό ιστορικό μόλις μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων που φορούσε μία σιδηρογροθιά και ένα ρόπαλο, αλλά και έναν αστυνομικό φάρο. Κατά τα άλλα, δεν προκύπτουν άλλες εγκληματικές πράξεις.
1: Τώρα, Σπύρο, επειδή πολύ σωστά το θέτεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό ότι άνοιξαν πύρη επειδή δεν σταμάτησε ένας 20χρονος σε έναν έλεγχο στα σήματα των αστυνομικών. Έχουμε εικόνα από τους ισχυρισμούς των ίδιων των αστυνομικών. Αν δηλαδή ο 20χρονος νωρίτερα άνοιξε πύρη και εκείνοι αντιλαμβανόμενοι ήταν σε νόμιμη άμυνα, κάπως έτσι, τι ακριβώς συνέβη? Και τους εμβόλησε ο 20χρονος, όπως μας είπες πολύ σωστά, επιχείρησε μάλλον να τους εμβολήσει, αλλά όπως μας είπες στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας ένα μαντρότυχο και εκείνοι τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
0: Αυτό προκύπτει και από ανεπίσημες αλλά και από επίσημες πηγές. Δεν έχει προκύψει
1: αν επιτέθηκε πρώτος.
0: Απειλή με όπλο, πέραν από την προσπάθεια να εμβολήσει το όχημα αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν απ' έξω από το όχημα. Αλλά αναφέρουμε ότι ακολούθησε καταδίωξη, οπότε έχει παρέλθει, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε για νόμιμη άμυνα. Να συμπληρώσουμε ότι ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όντως κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα έβαλε σε κίνδυνο τους πολίτες και αστυνομικούς. Ωστόσο, ξαναλέμε, το περιστατικό αναφέρει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί επιχείρησε πεζός να διαφύγει.
1: Άρα,
0: και να πηδήξει από έναν ματρότυπο. Δεν προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή πήδηξε το ματρότυπο, ας το πούμε για παράδειγμα, και προτάσσοντας ένα όπλο ταυτόχρονα. Ναι. Από αυτό δεν προκύπτει.
1: Και εκεί, επίσης, και από την ώρα που συνέβη το περιστατικό, καταλαβαίνουμε όλοι κατά πόσο και αν έτσι δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους άλλους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αυτό φυσικά θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr, διότι μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια διότι τα συντρίμμια παραμένουν εκεί στο οικόπεδο. Εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή βρίσκονται εκεί τα μπάζα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και φυσικά ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Όλη την εικόνα την έχει η Άννα Εμέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. 8 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η σύγχυση γύρω από το ποιος είναι τελικά αρμόδιος να απομακρύνει τα μπάζα εξακολουθεί να κρατά παγωμένη την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα και έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, εκείνοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία τους, όσο τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί λύση στο αδιέξοδο και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής Δήμος και Περιφέρεια δεν έχουν καταλήξει ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πραγματογνωμοσύνη, όσο και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα εντείνεται και η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα μπάζα βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό με το ποιος έχει τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται σε 24 ώρη βάση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκεται και η Ρία Τσαπά, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr μαζί με τον πατέρα της νίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί ο πατέρας της διατηρούσε τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.
1: Μεγάλη ζημιά.
2: Ναι, και η ίδια είχε αποθηκεύσει κάποιον εξοπλισμό πιλάτες, τέλος πάντων, επειδή έχει μια σχολή χορού. Μας είπε ότι μία εβδομάδα μετά την

0: κατάρρευση της πολυκατοικίας, δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, κανένας αρμόδιος.
1: Τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους, πού μένουν τελικά? Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει μια προσπάθεια να βρεθούν Airbnb κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Και ότι θα δίδονται και ένα ποσό ύψος 3.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούσαν στην περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι πάλι αδράνεια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για το που μένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες?
0: Αδράνεια, και επίσης και για αυτό το ποσό που μιλάς, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν επαρκεί για τίποτα προφανώς. Έχουν χάσει τα πάντα, όλα τους τα υπάρχοντα. 3.000 ευρώ.
1: Ναι, δεν φτάνει ούτε για ψυγείο πλυντήριο κουζίνα.
0: Αλλά δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους προς το παρόν. Οπότε δεν γνωρίζουν τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα ΕΜΕΗ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Κόσμος 938.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ?
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Ροδίον ΚΔΑΠ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
10: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
12: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
13: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην πορεία των εργασιών αποκατάσταση του οδικού άξονα Μαριτσά Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάσταση σε οδικό δίκτυο του νησιού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης του υποβάθρου, διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, σταθεροποίησης πρανών και ανακατασκευής των υποστρωμάτων πριν από την ασφαλτόστρωση. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από την αρχή, ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικός απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. τονίζοντας παράλληλα ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και καθημερινής προσπάθειας. Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου τέθηκαν στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τα Δωδεκάνησα, καθώς και η επέκταση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Αίτημα που σύμφωνα με τον κύριο Παπά αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό, την αναγνώριση του οδικού δικτύου, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης των δομών υγείας και δικαιοσύνης στα νησιά, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγκαίνια του νέου πλήρους ανακαινισμένου τμήματος πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το νέο ΤΕΠ λειτουργεί ήδη από τον Ιανουάριο στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές του 2028. Στο Δήμο Ρόδου, κάθε δημοτικό συνδυασμός θα μπορεί να καταρτήσει ψηφοδελτίο από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ενώ για τα κοινοτικά συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να φτάσει έως και τους 299. Η ανάλυση των νέων ορίων πραγματοποιήθηκε από το Χημικομηχανικό και Σύμβουλο Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων Δημήτρη Λίτσα. Όπως επισήμανε ο κ. Λίτσας, μιλώντας στο Κόσμος, προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής έως 4 επιπλέον υποψηφίων ηλικίας έως 30 ετών, καθώς και έως 3 υποψηφίων που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και υποχρέωση κάθε συνδυασμού να έχει παρουσία τουλάχιστον στο 80% των 42 δημοτικών κοινοτήτων της Ρόδου. Πόσο ύψους 2.856.667 ευρώ θα λάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τις περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η χρηματοδότηση αφορά τις αποδοχές των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για το μόνιμο προσωπικό και τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου. Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του έτους 2023. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Μάγκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της νησιωτικότητας. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου. Την επιβολή προστίμων σε άτομο που εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα ξενοδοχειακό εξοπλισμό και άλλα υλικά σε περιοχή της Κοσκινού γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από ειδοποίηση της πυροσβεστικής, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας μετέβει στο σημείο όπου διαπιστώθηκε η παράνομη εναπόθεση υλικών, που όπως επισημαίνεται θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Στον παραβάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, ενώ επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ βεβαιώθηκε από την πολιτική προστασία του Δήμου Ρόδου για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρους αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου, επισημένοντας τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την ασφάλεια και τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, το ελικοδρόμιο πλήρει πλέον τα σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όταν ο νεαρός που είχε βγει για τζόκινγκ παρασύρθηκε από φορτηγάκι, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
14: Κόσμος 938.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί σας υποδεχόμαστε Βασίλης Χατζιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος και όλη η πρωινή ομάδα, Παναγιώτης Καλπακίδης και οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, καθώς και ο Κλεάνθης Τζούνιορ. Τι κάνουμε, Βασίλη μου, όλα καλά, όλα ωραία, λέτε μου, πώς πάμε, εντάξει?
1: Όλα καλά, πλέτζουκα κοσμενότητα.
0: Βγάλαμε τα συμπεράσματά μας, εντάξει, πήγαμε καλά χθες στην Άγκυρα, μια χαρά,
1: Τα είδαμε.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Ήθελα να ξέρω τελικά, ο Πολών λέει της Μητρηδής, το ξέρεις? Τι ωραία που είναι όταν δίνεις λόγια, αλλά δεν δίνεις πράγμα. Ωραία, καλά το πάει ο Τραμπ. Το έχει μάθει καλά το πράγμα. Σου λέει δεν πληρώνω ΦΠΑ για αυτά που λέω. Εσύ πληρώνεις ΦΠΑ για αυτά που λες. Τι ωραία που είναι να λες καλά λόγια για τον άλλο. Ο φίλος μου, ο αδελφός μου κτλ. Ο άλλος αδελφός να έχει απλωμένο το χέρι για να του δώσεις. Και να λέει ναι, σ' αγαπώ, είσαι φίλος μου, αδελφός. Αλλά ας τώρα δεν έχω ψηλά πάνω μου. Λοιπόν, ξέρετε, φαντάζομαι τώρα θα μου πείτε, ρε Κλεάνθη, μέσα στη Ραστόν την καλοκαιρινή, εσύ κάθεσαι και παρακολουθείς τι κάνει ο Τραμπ, τι κάνει ο Ερντογάν και τι κάνουν οι ηγέτες των χωρών. Εγώ με έχετε καραφλιάσει, δηλαδή κινδυνεύουν και τα μαλάκια μου, ας πούμε, να πέσουν εντελώς. Είμαστε που είμαστε σε μια ηλικία που όσο να είναι αδύναμα τα μαλλιά μας, θα τα χάσουμε εντελώς. Ρε μεγαλεία. Ο Ερντογάν, μεγάλη υπόθεση όμως, το ότι τους φιλοξένησε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, να πούμε, στην Τουρκία. Μεγάλη υπόθεση. Οικοδεσπότης, σου λέει. Και ξέρεις, αυτά είναι που πουλάνε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι ζουν για την εικόνα. Γι' αυτό, για αυτή είναι η ουσία. Εμείς, για μας εδώ, είναι όλα μας ξυνίζουν, όλα μας βρωμάνε. Το ένα το βλέπουμε έτσι, το άλλο το βλέπουμε αλλιώς. Παρά αλλιώς και πάει λέγοντας. Δεν βγάζεις άκρη. Είναι δύσκολο. Άλλο που δεν θέλει ο Τραμπ, υποσχέσεις.
1: Άλλο τίποτα.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Φαγώθηκαν οι γειτονές μας, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, με το θέμα των F-35. Και έχουν και κάθε δίκιο τώρα, μεταξύ μας δηλαδή, γιατί αυτοί κάποτε ήταν συμπαραγωγός χώρα, ας πούμε, των F-35. 100 κομμάτια, 100 F-35 θα είχαν. Και τελικά κατάφερε η Ελλάδα. Δεν τους πέταξε η Ελλάδα απ' έξω, ή ήδη κακό της κεφαλής τους βεβαίως, αλλά και οι σωστές κινήσεις που έγιναν από ελληνικής πλευράς. Καλύψαμε το κενό αμέσως και με τις συμμαχίες, αλλά και με την γενικότερη πολιτική την οποία ακολουθούμε. Η Ελλάδα λοιπόν έχει παραγγείλει τώρα τα F-35, πράγμα το οποίο αν το λέγαμε παλιά θα μας λέγανε ότι είμαστε χαζούλιδες και ψέκες, αυτό θα μας λέγανε. Και με το δίκιο τους, γιατί τα πράγματα έτσι ήταν τότε. Σήμερα όμως δεν είναι έτσι όπως ήταν τότε, σήμερα εντελώς διαφορετικά. Η Ελλάδα έχει κλειδώσει το θέμα. Μία μοίρα είναι, 24...
1: Ναι, μία μοίρα.
0: Μία μοίρα, 24 F-35, τα οποία θα γίνουν, λέει, όσο νούπο, μπορεί να γίνουν μετά 30, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, άρα και δεν πολύ ασχολούμαι εγώ με αυτά.
1: Θα έρθουν τα πρώτα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι η Ελλάδα μπήκε κανονικά στο παιχνίδι. Η Ελλάδα ήδη έχει αναβαθμίσει τα περισσότερα F-16 τα οποία έχουν γίνει αστακώς. Στον αέρα δεν το συζητάμε, η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, πανίσχυρη. Και τώρα βέβαια που θα έρθουν και οι φρεγάτες θα είναι πανίσχυροι και στη θάλασσα. Αυτά έχουν σημασία τώρα. Το τι ψάλλει ο καθένας τώρα στα κανάλια τα βράδια, ας πούμε, μόνο και μόνο για να γεμίζει χρόνο και μόνο για να κάνει κακό του Μητσοτάκη. Α, εντάξει, έχουμε συνηθίσει πλέον σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Το θέμα είναι όλοι εμείς οι από κάτω οι αδαείς που δεν γνωρίζουμε να μην πέφτουμε στην παγίδα του κάθε αγύρτη, ας πούμε, και να μας κοροϊδεύει και να μας δουλεύει. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα θα έχει F-35 και φαίνεται ότι πρόκειται για φωνικά όπλα του σκοτωμού, του κερατά όπλα πρέπει να είναι αυτά. Εδώ θα μου πεις τα Ραφάλ πάλι πίσω.
1: Το καλύτερο αεροπλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε τώρα μπόλικο πράγμα και το 29, 29, δεν είναι σε δύο χρόνια. 28-29, κάπου εκεί. Ναι, θα έρθουν. Και η Τουρκία, η καημένη, παλεύει. Ρεσί, η Τουρκία είχε 5 κομμάτια, νομίζω. Πρέπει να είχε δώσει και κάποια προκαταβολή. Να, δεν κάνω λάθος, είχε ακούσει τον Ερντογάν παλιότερα να το λέει. Ούτε και αυτά τις θα δίνουν. Που είναι δικά της, υποτίθεται. Και βρίσκονται στην Αμερική αυτά.
1: Κοίταξε, από τότε που, που πήρε τους S-400, χάλασε η δουλειά.
0: Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ναι. Εγώ τώρα δεν ξέρω, μήπως γινόμαστε και γραφικοί όταν καθόμαστε και σαν τους άλλους, δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις και ειδικές γνώσεις, ας πούμε, για να τα προσεγγίζεις. Βλέπω πάντως ότι ο Τραμπ, δεν ξέρω πόσο θα είναι στα πράγματα, φαίνεται ότι είναι η τελευταία του θητεία. Αυτά τα οποία έλεγαν ότι μπορούσε να βρίσκε κάποιο τρόπο, ας πούμε, να έχει ακόμα μία θητεία, μάλλον δεν συμβαίνει. Κατά συνέπεια θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι αν θα έρθουν οι δημοκρατικοί ή βέβαια μια νέα ηγεσία, ας πούμε, στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, η οποία θα είναι πιο σοβαρή. Όχι ότι δεν θέλω να πω εγώ τώρα ότι ο Τραμπ δεν είναι σοβαρός. Ο ίδιος δίνει το δικαίωμα να λέμε να αμφισβητούμε τη σοβαρότητά του με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι είναι αυτό το στυλ του και μονίμως ναρκοθετεί, ας πούμε, τους συνομιλητές του. Τη μια λέγοντας έτσι, την άλλη λέγοντας αλλιώς, και παγιδεύει τον καθένα και δεν μπορείς να ξέρεις τελικά που θα τον βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Και άρχισα πλέον να μην πιστεύω αυτά τα οποία λέει. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο, ο οποίος το νοιάζεται πάρα πολύ για το θεατίνι και την επικοινωνία, το τι θα γράψει η κάμερα. Ξέρει να το δουλεύει το πράγμα. Μαθημένος από τα νεανικά του χρόνια, να πούμε, που ήταν γύρω από τέτοια ζητήματα. Έφτασε εδώ που έφτασε. Τελευταία του θητεία πρέπει να είναι. Τώρα από εκεί και πίσω τώρα θα έρθει κανένας πιο συντηρητικός και αυτό.
1: Από όσο ξέρουμε, στην Αμερική ο κάθε πρόεδρος είναι μέχρι δύο θητείες.
0: Δύο θητείες. Τώρα, αν αυτός έβρισκε κανέναν τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Στο Σύνταγμα.
0: Ξέρω και εγώ τι να πω.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Αν νομίζω ότι είναι, δεν είναι Τουρκία ή Αμερική για να κάνει τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, και μόνο που το συζητάμε τώρα δεν νιώθω καλά, σούπα. Γιατί πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω δεν θέλω να τα ακουμπάω. Αλλά επειδή είναι επικαιρότητα και επειδή όπου και αν βάλεις, όποιο κανάλι και αν κάνει ζάπινγκ, Βασίλη, αυτά βλέπεις. Και αυτά συζητάνε, ναι, αυτά δείχνουν. Αυτά που δίνουν τώρα και η δική μας τηλεόραση. Βλέπω ο κύριος Καρπακίδης τώρα. Ναι, συνέχεια, συνέχεια. Αυτά, ακριβώς.
1: Συνέχεια, αυτά εδώ.
0: Εδώ, αυτά εδώ. Λοιπόν, κρατήστε όμως αυτό. Και αυτό είναι η ουσία. Ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία. Δεν πρέπει να βγει και κερδισμένη τελικά η Τουρκία από αυτήν εδώ την υπόθεση. Διότι υπολόγιζαν ότι με το να είναι οικοδεσπότες, με να τους, να τους προσφέρουν όλη αυτή την πλούσια, ας πούμε, φιλοξενία, και σε αυτά οι Τουρκαλάδες είναι μανούλες, είναι πολύ φιλόξενοι. Έτσι. Ναι. Εκεί δεν είναι η Ελλάδα, ξέρεις, η δημοκρατία της Ελλάδας που θα βγει, ξέρω εγώ, να πούμε, ο Τσίπρας θα βγει, ο κάθε πικραμένος αντιπολίτευσης μηδέ, ξέρω εγώ, και του Ανδρουλάκη ή του οποιοδήποτε άλλου, ας πούμε. Και θα πει γιατί βάλατε, ξέρω εγώ, περισσότερη ζάχαρη στον καφέ που πληρώνει ο ελληνικός λαός το παραπάνω και τέτοια. Εκεί δεν υπάρχει. Ο λαός είναι από κάτω, παρακολουθεί, δεν έχει πολλά πολλά. Και το είδαμε, δηλαδή το πώς όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες, όπου η δημοκρατία δεν είναι και τόσο, με τι αεροσκάφη, ας πούμε, πήγαιναν στην Τουρκία και το δικό μας το αεροσκάφος ήταν το κακόμερο φτωχικό. Αλλά εντάξει, σημασία έχει να λειτουργεί σωστά, να πετάει σωστά, να κάνει τις μεταφορές του και τα λοιπά. Και μέχρι εκεί και δεν χρειάζεται τα μεγάλα μεγαλεία. Βλέπεις τον Ερντογάν για να ξεκινήσει το αεροπλάνο του, είναι ολόκληρο ο οικοδομικό τετράγωνο, να πούμε. Κάτσε, εντάξει. Και η Ελλάδα θα μπορούσε να ρίξει μερικά χρήματα παραπάνω και να έχει. Αλλά τι θα κάναμε όλοι εμείς, δεν θα τους κατηγορούσαμε μετά τους ηγέτες μας. Εμείς το αεροπλάνο το θέλουμε, θυμάστε τότε το Τσίπρα με τον Καμένο. Πώς πετούσανε, πώς τα είχαν τα αεροπλάνα, να πούμε. Ναι, ταξί τα είχαν κάνει, να πούμε. Μέχρι πηγαίνανε και στην Euro Disney, στη Γαλλία, να πούμε. Ναι, όλοι, όλοι. Πάμε που πάμε, σου λέει, πάμε όλοι. Τι, καρότσα θα πάω. Έλα, μπείτε μέσα όλοι. Ελάτε, χωράτε όλοι μέσα. Λοιπόν, αυτά όμως ήταν επί Τσίπρα. Γιατί ήταν πρώτη φορά αριστερά. Και σαν πρώτη φορά αριστερά που έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, ας πούμε, δικαιολογείται να κάνει κάθε είδους τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ενώ τώρα, όταν είναι όμως ο Κούλης στην κυβέρνηση, εκεί, όπα, εκεί θα τον ελέγχουμε μέχρι και με τον τρόπο με τον οποίο θα πατήσει το κουμπί στο καζανάκι που θα πάει στην τουαλέτα. Ξέρω εγώ. Μέχρι και εκεί δηλαδή. Θα υποστείτε, θα μπει στην κρυσάρα, ας πούμε, της κριτικής και του σχολιασμού. Και αν τολμήσεις και πεις και καμιά κουβέντα και πεις, ρε παιδιά, για να σοβαρευτούμε. Θα σου γυρίσουν και θα σου πούνε, εσύ είσαι λίτσα, πώς το είπαμε, λίστα πέτσα. Δεν δικαιούσε να μιλά. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Αυτή. Έχουμε ένα 61-62% αμετανόητο. Αμετανόητο είναι. Αμετανόητο. Εδώ δεν τους βλέπεις τώρα. Μέχρι και οι ανεμογεννήτριες μας φταίνε, μέχρι και εκεί κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, μέχρι και αυτό. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει, ας πούμε, να μπουν ανεμογεννήτριες σε καμένο. Όχι, καίνε τα δάση για να βάλουν. Δεν βγάζεις άκρη, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Ελλαδάρα. Όλοι έχουμε δικαίωμα ψήφου, όλοι έχουμε άποψη. Αυτός ο Ουμπέρτο Έκο, παιδιά, ήταν η ωραιότερη ατάκα έγραψε. Άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, να πούμε, δεν είχαν καμία αξία, ας πούμε, στο κοινωνικό σύνολο το οποίο βρίσκονταν, πήγαιναν εκεί στο καφενείο, ας πούμε, και δεν ήξερα γιατί, γιατί δεν είναι ότι δεν πήγαν να πανεπιστήμια, δεν είχαν γίνει πώς υπάρχει μια, έτσι, μια αμορφωσιά και τα λοιπά. Και τώρα σου λέει με τα social media είμαστε όλοι ίσοι. Κατάλαβες. Βέβαια. Ακριβώς. Και μπορεί να γράφεις τώρα μια γραμμή και να έχεις, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 ορθογραφικά λάθη. Τίποτα σωστό να μην υπάρχει, όμως έχεις άποψη. Λοιπόν, το κλίμα βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, οι δημοσκοπήσεις τώρα άλλο, και αυτό εδώ λέει, χαμός λέμε τις δημοσκοπήσεις, η μια πάνω στην άλλη, κάποιοι μη κάνουν λόγο για χιλιάδες δημοσκοπήσεις. Προάλλες σας είχαμε πει ότι πόσες δημοσκοπήσεις γίνονται κατά μέσον όρο, ας πούμε, μηνιαίως, ας πούμε, στη Γερμανία, πόσες γίνονται στη Γαλλία, πόσες γίνονται σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, και πόσες γίνονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ λιγότερες τελικά από ό,τι γίνονται σε άλλες χώρες. Έτσι είναι. Μετράνε. Μετράνε τις τάσεις, τις κοινές γνώμες. Τι δείχνουν λοιπόν τώρα αυτές εδώ οι δημοσκοπήσεις, γιατί είδα έτσι και ένα άρθρο το οποίο ανέβασε ο φίλος μας Ζαχαρίας Ζούπης, όπου έδινε τον μέσο όρο των τελευταίων μετρήσεων, των τελευταίων σιγμαμετρήσεων, όπου λίγο πολύ εκεί κινείται η Νέα Δημοκρατία μεταξύ 29,5 και 30,5. Αυτό δίνουν όλες οι τελευταίες μετρήσεις της μέτρων ανάλυσης, της ΜΑΡΚ, της Opinion, της GPO κτλ. Τώρα, ξεστημένες, δεν ξέρω ποια άποψη έχετε εσείς, ξέρω. Όσοι ανήκετε στην από εκεί πλευρά, θα λέτε τα δικά σας. Όσοι ανήκετε στην απέναντι πλευρά της από εκεί, θα λέτε τα δικά σας.
1: Όσοι είναι στο 61%.
0: Όσοι είναι στο 61%, ο καθένας λέει, θα λέει τα δικά του. Ελλαδάρα, δημοκρατία στην Ελλάδα, μια χαρά είμαστε. Καλά το πάμε, καλά το πάμε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον Ουμπέρτο Έκο, τι είπε, ας πούμε, για όλους εμάς τους νεοέλληνες, έτσι, τους σοφούς, τους θεόπεμπτους. Τελικά, εγώ νιώθω, Βασίλη, ότι μπορώ και επικοινωνώ και μιλώ απευθείας με το Θεό, ρε παιδί μου. Είναι χάρισμα. Ναι, και αυτό ευτυχώς που δεν το έχω μόνο εγώ, αλλά το έχω η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν έχει μετρηθεί για να μιλήσω για ακριβή πλειοψηφία, αλλά μιλάμε πάνω από το 60-61%, αν κρίνουμε από τον πώς συμπεριφερθήκαμε τότε στο δημοψήφισμα μέσα έξω στην Ευρώπη κτλ. Από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα τα συμπεράσματά του, ή αν θα δούμε, ξέρω εγώ, πώς πάνε για να εμβολιαστούν. Έχουμε και αυτούς που πιστεύουν ότι η γη δεν είναι, ότι η γη είναι επίπεδη. Γιατί σου λέει, πώς είναι δυνατόν να είναι στρογγυλή, ρε φίλε. Άμα βρεθεί δηλαδή η Ελλάδα από την κάτω μεριά, σου λέει, δεν πρέπει να πέσουμε στο κενό. Δεν υπάρχει για αυτούς ούτε βαρύτητα, τίποτα. Ευτυχώς, λέω, ευτυχώς που δεν είμαι μόνο εγώ βλάκα, θα πούμε, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι σαν εμένα. Τι να κάνω, έρημος, τι να κάνω. Λοιπόν, άσε να το διακομωδήσουμε λίγο το πράγμα, γιατί με τα σοβαρά, ξέρετε, αρχίζουμε και τρελαινόμαστε στην κυριολεξία. Είναι όμως κάποιες στιγμές που δεν μπορείς να το διακομωδείς το πράγμα. Υποχρεωτικά θα το πηγαίνεις στα σοβαρά, και όταν μιλάς και με πολιτικούς επιστήμονες όπως είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, εδώ θα πρέπει να φορέσω τώρα το κουστούμι της σοβαρότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σου, δεκούω.
0: Με τα χαριτολογήματα
2: δεν χρειάζεται κουστούμια σοβαρότητα.
0: Τι να κάνω, κύριε Κουσούλη μου, βλέπω, ας πούμε, τα κανάλια.
2: Πρέπει να αποδεχτείτε την ποικιλία τη ζωή και των πραγμάτων.
0: Ποικιλία. Τι να κάνω.
2: Και των γνωμών.
0: Αυτή είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Δεν βρισκόμαστε τώρα, σιγά σιγά θα τελειώσει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η πολιτική συζήτηση εξακολουθεί να είναι σε ένταση. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν εκλογές, αν κανείς γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας έβαλα όλα τα δύσκολα.
0: Τώρα που τα βάλατε όλα, με μιας απλώσατε τον τραγανά, τώρα να βγάλω εγώ τώρα άκρη από εδώ. Καταρχήν, οι εκλογές, ας δεχθούμε ότι, επειδή εντάξει, δεν μας έχει συνηθίσει στο λέει ξελέει ο Μητσοτάκης, ας δεχθούμε λοιπόν ότι θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 27. Πάμε λοιπόν. Πάρουμε ως δεδομένο αυτό. Και με δεδομένο το ότι έχουμε αυτή την ώρα κάποιες τάσεις, ας πούμε, όπως τις βλέπουμε, ας πούμε, όπως αποτυπώνονται στις διάφορες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται στα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας. Ποια είναι η εικόνα η δική σας?
2: Βρισκόμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση, στη ζώνη των ευρωεκλογών.
0: Εκεί
2: έχουμε
0: γύρω
2: το δεδομένο των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, και όλες οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν έκτοτε μας δίνουν περίπου αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή περί το 30% στην καλύτερη περίπτωση το κόμμα που έχει το προβάδισμα, η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, Και από εκεί και πέρα ένας κατακαιρματισμός, ο οποίος όμως τον τελευταίο καιρό έχει εμπλουτιστεί, θα μπορούσα να πω, με την έννοια ότι έχουμε δύο νέα κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, δεν αναμένεται, το εξήγηλε ούτως ή άλλως. Τώρα, το αν θα καταθέσει και τα χαρτιά ταυτόχρονα, ας πούμε, του κόμματος, αυτό είναι...
2: Δεδομένο. Θα πάρει μια τυπική μορφή κάποια στιγμή, αυτό θέλω να πω.
0: Και νομίζω ότι αν ήμουν δημοσκόπος, εγώ θα το έβαζα κανονικά. Από τη στιγμή που στην Κρήτη κάτω είχε ανακοινώσει ότι ναι, θα το.
2: Θα μπορούσατε να το κάνετε πράγματι. Και
0: αυτό το ανακοίνωσε, ότι ναι, θα γίνει το κόμμα.
2: Λοιπόν, έχουμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ένα τοπίο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι συνοδεύεται από μια σταθερότητα. Δηλαδή, μπορούμε σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Και το δεύτερο δεδομένο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τη δεύτερη θέση συνολικά και την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι καταλαμβάνει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Έχουμε συνεπώς το ΠΑΣΟΚ να υστερεί ως προς...
0: Και διευρύνει μάλιστα τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Και διευρύνει τη
0: σταθεροποιεί την άποψη αυτή, φαντάζομαι.
2: Και λίγο παρακάτω έχουμε το ΠΑΣΟΚ λοιπόν και με μια σταθερότητα να εμφανίζεται, θα δούμε πώς θα εξελίχθει, η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. Αυτά είναι τα εξωτερικά δεδομένα. Το πώς τώρα θα εκφραστούν οι άνθρωποι...
0: Παρουσιάζει λίγη, φάνηκε ένα προώρη κόπωση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω μεγάλες διαφορές από όσο περνάει δηλαδή μέρα με την ημέρα, παρουσιάζει μια πτωτική πορεία να έχει. Τώρα δεν ξέρω...
2: Πράγματι είναι μια κόπωση, μια αδυναμία χειρισμού, αυτό... μια απειρία... Όλα αυτά μαζί. Η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει όμως να παρατηρείται ως συμβατικό κόμμα. Δηλαδή δεν είναι ένα κόμμα όπως αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Η κυρία Καριστιανού θα λάβει στο ποσοστό που θα λάβει μια ψήφο συμπάθειας και θα υποστηριχθεί από ανθρώπους οι οποίοι στο πρόσωπό της βλέπουν μια εναντίωση στο λεγόμενο σύστημα, θα εκφράσουν την άρνησή τους με σκοπό να έχει μια παρουσία στην Βουλή προκειμένου να ασκήσει την κριτική που ασκεί. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί παρά στην πρώτη κάλπη. Πώς πραγματικά θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις όταν η κάλπη ανοίξει. Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, στα δικά μου μάτια ποια θα είναι η απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Και το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό που τελικά θα πάρει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ποιος θα είναι δηλαδή ένας πρώτος συσχετισμός που θα βγει από την κάλπη μετά από τα 8
0: μπορούμε να πάρουμε να βγάλουμε κάποια έτσι αρχικά συμπεράσματα από την, τα όσα κατέθεσε ο κύριος Γουρός και, και η κυρία Διαμαντοπούλου ταυτόχρονα, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουν να υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα στην περίπτωση της μη αυτοδυναμίας.
2: Να σας πω αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου την αυθαίρετη έτσι, και τη βεβαιότητα τη δική μου, έτσι όπως συνηθίζω να βλέπω τα πράγματα, ότι αυτά είναι γνώμες που διατυπώνονται, οι οποίες δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία, αλλά μόνο θα ζυγιστούν και θα κρυθούν όταν ανοίξει η κάλπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων διατυπώνουν τη γνώμη τους, αλλά υπάρχουν διακηρυγμένες θέσεις. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει με απόφαση του συνεδρίου του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς αυτή η απόφασή του θα δοκιμαστεί από το αποτέλεσμα της κάλπης.
0: Είπε αυτό, είπε ο Σγουρός ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Λέει κάνουμε ένα έκτακτο και το ανακαλούμε. Πού είναι το θέμα?
2: Όλα μπορεί να
0: δεν είναι εδώ και ο καταστατικός χάρτης της χώρας στο Σύνταγμα για να χρειαστούν 200-200.
2: Όλα μπορεί να συμβούν, αλλά μια δέσμευση συνεδριακή αποτελεί ένα εμπόδιο ώστε όλα να συμβούν. Και ταυτόχρονα θα έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσέγγιση στα πράγματα αγνοώντας τα βασικά δεδομένα. Ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα καλό ποσοστό ή ένα κακό ποσοστό? Αυτό είναι βασικό για να μπορούμε να κάνουμε
0: βοηθήστε με σε κάτι, κύριε Κουσούλη, να το εμπεδώσω. Η ψήφος ανοχής. Δηλαδή σε περίπτωση, ας πούμε, που το πρώτο κόμμα, ας πούμε, έχει, λέω τώρα εγώ έτσι αυθαίρετα, τώρα λέω ένα νούμερο 130 και υπολείπεται, ξέρω εγώ, 20 εδρών. Και έρχονται κάποια κόμματα στη Βουλή, δεν θέλω να πω ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο, και λέει οκ, θα δώσω ψήφο ανοχής. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί κάπου, ας πούμε, Το άκουσα και αυτό να ψήλωσε.
2: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
0: Δεν πρόκειται να συμβεί και δεν θα το δεχθεί με το πρώτο κόμμα.
2: Ναι, ένα κόμμα
0: να είναι όμοιρο στον άλλο.
2: 130 κόμματα, δεν μπορεί να επιχειρήσει να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια με αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μια δεύτερη.
0: Το αποκλείουμε κάλπη. Λοιπόν αυτό. Πάμε. Το
2: θα πάμε οπωσδήποτε σε μια δεύτερη κάλπη και η δεύτερη.
0: Όχι, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Μια στιγμή μισό. Πριν πάμε σε δεύτερη κάλπη, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Θα την πάρει ο πρώτος την εντολή. Δεν θα μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση.
2: Άγονη.
0: Ή μπορεί και να μην τη δεχθεί εντελώς, ας πούμε.
2: Θα είναι άγονη.
0: Πάει, θα τη δώσει στη δεύτερη. Στο δεύτερο. Και με βάση τις σημειομετρήσεις, δεύτερο θα είναι ο Τσίπρας. Ο οποίος θα μπορέσει να κάνει κάποια κυβέρνηση με όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, απολύτως όχι. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Αυτό δεν πρέπει ποτέ.
0: Άρα άγωνο και αυτό λέτε.
2: Θα είναι λοιπόν άγωνη η διαδικασία αυτή και θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη.
0: Και θα μεσολαβήσει πόσο διάσημα.
2: Θα μεσολαβήσει περίπου 27 μέρες, 30 συν.
0: Ένα μήνα να βάλουμε τώρα.
2: Χρόνο, συν το χρόνο των εντολών. Ναι. Ανάλογα το πώς θα κρατήσει.
0: Πόσο μια εβδομάδα είναι η εντολή, 4 μέρες, πόσο είναι η
2: μέρες το κάθε κόμμα. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο σήμερα έχει διαμορφωθεί στη χώρα είναι μια δυναμική προς μια δεύτερη κάλπη. Αυτή η δεύτερη κάλπη θα έχει το ενδιαφέρον της με την έννοια ότι θα έχει εξαντληθεί πια η αναμέτρηση, θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, δεν θα υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων και οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε μια συγκρότηση κυβέρνηση συνεργασίας. Τι μορφή θα πάρει αυτή η κυβέρνηση, ποια θα είναι τα πρόσωπα, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τεθεί επικεφαλής. Όλα αυτά συνδέονται με τα αποτελέσματα και κυρίως τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Γι' αυτό επιμένω ότι η πρώτη κάλπη θα αποδειχθεί καταλυτική για την επόμενη φάση.
0: Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει στη Ρόδο και είχε σταθεί μάλιστα και αρκετά σε αυτό εδώ, τον υπερτονίζοντας το μάλιστα, λέγοντας ότι μην πέφτετε στην παγίδα σε ελεύθερη απόδοση. Τώρα τα μεταφέρω αυτά. Τα λέω αυτά. Οι εκλογές είναι η πρώτη κάλπη. Εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Η πρώτη
2: ναι,
0: κάλπη.
2: Σωστά το λέτε, γιατί δεν είναι μόνο έτσι, παγίδα, είναι κάτι περισσότερο από παγίδα. Γιατί στο βαθμό που το πρώτο κόμμα κυρίως θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν είναι λογικό αυτό, δεν θα ζητήσει ψήφο και υποστήριξη από την πρώτη κάλπη προκειμένου να βρεθεί πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό. Αν λοιπόν πάρει ένα ποσοστό μακράν της αυτοδυναμίας, καταλαβαίνετε ότι η αυτοδυναμία πλέον και με το αποτέλεσμα της κάλπης θα έχει οριστικά χαθεί.
0: Γιατί δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο και αναφέρει τον εκλογικό νόμο του Παυλόπουλου ή τον εκλογικό νόμο του Σκανδαλίδη?
2: Να σας πω, τελευταία στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θα ήταν ένα τέχνασμα και ένα στρατήγημα που θα.
0: Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό κάνανε όλοι.
2: Ναι,
0: μηδέν εξαιρεμένο και του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Όλοι αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Γιατί να μην το κάνει και. Δηλαδή, αν το κάνει ο Μητσοτάκης, θα είναι ο κακός. Ενώ οι άλλοι που το έκαναν.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση
0: αυτό
2: να απαντήσω.
0: Αυτό. Ναι, αυτό να μου πείτε. Ναι. Λέω τώρα εγώ. Αν πρόκειται για τη σταθερότητα, αν είναι τόσο κακό για τη χώρα δηλαδή οι επαναληπτικές εκλογές, γιατί να μην αλλάξουμε λοιπόν τον εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα να κάνει μια ισχυρή κυβέρνηση να τελειώνουμε.
2: Δεν είναι κακό για τη χώρα οι επαναληπτικές εκλογές.
0: Για μένα δεν είναι κακό, για μένα είναι καλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι άρχισαν από τώρα τα δάκρυα.
2: Ναι,
0: και να λένε ότι με αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εκλογές. Εγώ άκουγα υψηλά στελέχη του Πασόκ να το λένε, να το τονίζουν. Έχω αυτή τη δουλειά, λέει, θα κάνουμε επαναληπτικές εκλογές. Τότε φροντίστε να κάνετε κυβέρνηση. Λοιπόν.
2: Δεν έχουμε. Αν έχουν κάποιο δρόμο να προτείνουν, άλλο δρόμο από τις εκλογές δεν έχουν. Θα πάμε λοιπόν σε διπλές εκλογές και από τις διπλές εκλογές. Θα προκύψει με βάση τα αποτελέσματα.
0: Πόσο κοστίζουν τώρα οι εκλογές τώρα με τα συστήματα τώρα, τα σύγχρονα κτλ. Δεν φαντάζομαι.
2: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω.
0: Δεν φαντάζομαι όμως ότι θα είναι και κάτι το τραγικό. Το ότι θα χάσουμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες μια Κυριακή.
2: Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Έχουν ένα κόστος κινητοποίηση ανθρώπων κλπ. Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Αλλά όλα έχουν ένα κόστος.
0: Η δημοκρατία κοστίζει άλλωστε.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ναι. Υπάρχει μια αναγκαιότητα στην πολιτική διαδικασία την οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Και την περαιτέρω πορεία θα την ορίσει η έκφραση της λαϊκής.
0: Γιατί, κύριε Κουσούλη, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους?
2: Γιατί δεν θα μπορούν να έχουν πλειοψηφία.
0: Γιατί, όταν το πρώτο κόμμα έχει 130, μένουν 170. Δεν μπορούν να βρουν από τους 170, 150.
2: Γιατί δεν συμμετέχει σε αυτό το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Οπότε φρακάρει το σύστημα. Πρέπει να πάει το
2: δεν
0: πρώτο
2: μπορούν
0: κόμμα
2: όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν. Δεν μπορεί να νοηθεί.
0: Και τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία. Εγώ τώρα παίρνω τώρα οριακές περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις. Γιατί και αυτό ακούγεται. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν καταφέρει να προσεγγίσει να καλύψει το 25%, οπότε δεν θα έχει μπόνους. Έστω και αυτό Το μικρό μπόνους το οποίο δίνει ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος όταν κανείς συμπληρώσει το 25% παίρνει νομίζω 20 πρώτες έδρες και μετά για κάθε μονάδα παίρνει 2 έδρες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει μια κλιμάκωση.
0: Μέχρι το 40 ας πούμε.
2: Ναι. Στην κατάκτηση των ευρώ.
0: Ναι, ναι, μια κλιμάκωση. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν συγκεντρώσει το 25%, τι γίνεται. Εκεί πλέον τα πράγματα...
2: Τώρα να θέσω ένα ζήτημα προς συζήτηση. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από το 25%, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει οδηγήσει τον εκλογικό αγώνα και θα έχει λάβει αυτό το αποτέλεσμα, θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να οδηγήσει και τη δεύτερη εκλογική μάχη. Συνεπώς ο ίδιος θα βρεθεί σε...
0: Ανεξαρτήτως το ότι θα είναι δηλαδή το κόμμα του πρώτο, νικητής ουσιαστικά
2: του εκλογού. Θα είναι μακράν της αυτοδυναμίας, το αποτέλεσμα αυτό...
0: Μισό λεπτό, εγώ ποτέ δεν... Εγώ ήξερα ότι τις εκλογές κερδίζει αυτός ο οποίος έρχεται πρώτος, όχι αυτός που έχει αυτοδυναμία. Αυτά είναι καινούργια κόλπα. Τώρα με το Μητσοτάκη τα έχουμε φεύγει. Ότι νικητής είναι αυτός. Ο στόχος είναι στόχος. Βεβαίως. Στόχοι υπάρχουν πολλοί. Αλλά επαναλαμβάνω, νικητής των εκλογών είναι αυτός ο οποίος. Το λέει και ο Ανδρουλάκης. Έστω και με μία ψήφο μπροστά. Αυτός είναι ο νικητής των εκλογών. Πάμε λοιπόν. Λέτε ότι στην περίπτωση του 25% θεωρείται ήττα για το Μητσοτάκη και πρέπει να φύγει.
2: Θα θεωρηθεί λοιπόν μια εκλογική ήττα. Και η εκλογική αυτή θα θέσει το ίδιο το πρόσωπο, τον άνθρωπο δηλαδή, σε ένα δίλημα.
0: Ναι.
2: Το τι θα αποφασίσει δεν μπορώ να γνωρίσω, ούτε κανείς μπορεί να απαντήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως, εάν βρεθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή έχει πάρει 24,9%, να επιδιώξει να ηγηθεί και της δεύτερης αναμέτρησης, με στόχο πάντα, ή θα πει, με στόχο ποιον, πάλι την αυτοδυναμία.
0: Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Άρα λοιπόν θα μπορούσαν, άρα μια παρέτηση, μια απομάκρυνση.
0: Χωρίς αυτόν πρωθυπουργό, λέω τώρα εγώ ας πούμε.
2: Τα πράγματα μπορεί να διαμορφωθούν με διαφορετικό τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει έναν νέο ηγέτη με τις διαδικασίες που θα επιλέξει το συγκεκριμένο κόμμα και θα πάμε σε μια κίνηση των πραγμάτων. Όλα αυτά είναι ακραίες υποθέσεις, αλλά μπορεί κανείς έτσι διατυπώσει.
0: Ναι. Και εδώ βέβαια τώρα μπαίνει και το άλλο ερώτημα. Έτσι. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό εδώ τώρα το σενάριο, ας πούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: «Οκ, μπορεί να ήρθα πρώτο κόμμα, μπορεί να νίκησα στις εκλογές, όμως τον στόχο δεν τον πέτυχα. Απέχω πολύ από την αυτοδυναμία. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παραμείνω άλλο γαντζωμένο στην αρχηγία του κόμματος. Κοινώ τη διαδικασία». Και έρχεται ένας νέος άλλος ηγέτης. Και έρχεται λόγω χάρη, λέμε τώρα ο Δένδιας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει, ή ο Πιερακάκης, ποιος θα μπορούσε. Από αυτά τα ονόματα, τα οποία ακούγονται, εν πάση περιπτώσει. Είναι βέβαιο ότι αν θα είναι ο Δένδιας. Αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκ, οι οποίοι αυτή την ώρα ας πούμε, πλαισιώνουν τη Νέα Δημοκρατία, τον Μητσοτάκη, θα παραμείνουν με ένα δένδια ή θα πούνε τώρα έχουμε ένα δεξιό ηγέτη, δεν μας κάνει, πάμε να... Μίλωσε, δεν βγάζω άκρη κύριε Κουσουλή μου.
2: Βλέπετε
0: βοηθήστε με σας παρακαλώ.
2: Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση και πόσο πραγματικά... ενδιαφέρουσα θα γίνει ακόμη η κατάσταση.
0: Τι...
2: Νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός δεν θα διατυπωθεί από τα στελέχη που...
0: Λέτε.
2: Υπονοείται. Θα βρεθούν δηλαδή στη θέση τους εκεί, γιατί αν γνωρίζουν τι είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχαν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Νομίζω θα παραμείνουν λοιπόν. Και αν εκλεγεί ο κ. Δένδιας, θα δώσει με ένα νέο τρόπο μια επόμενη εκλογική μάχη για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουσουλή.
2: Βλέπετε ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Mm-hmm. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρουσα θα γίνει και πόσο πιθανή θα γίνει αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη.
0: Μέσα αυτό το χρόνο. Μπα, δεν νομίζω. Όταν λέει ο Μητσοτάκης κάτι, εγώ τον πιστεύω σε αυτό το πράγμα μαζί του. Δεν τα πάει καλά.
2: Έχουν την ελευθερία η πολιτική τελευταία φάση. Είναι να
0: πρωθυπουργός, είναι πρωθυπουργικό είναι το σύστημα. Οπότε εντάξει.
2: Εξάλλου σιγά σιγά βρισκόμαστε ήδη στον 8ο χρόνο για κυβέρνηση. Σιγά σιγά πάμε στο τέλος της εκλογής.
0: Λοιπόν.
2: Άρα έχει μια ευκαιρία να πάρει τις αποφάσεις.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουσουλή.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Έτσι, όχι πρωθυπουργικό που είπα. Παραδρομής, έτσι. Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Πω, τα κατάφερα, το είπα, μπράβο, μπράβο μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα πράγματα είναι έτσι πολύ ρευστά και όλα αυτά ξέρετε τώρα. Εντάξει, στη σφαίρα της συζήτησης και να καταθέτω με ελαφρά την καρδία ο καθένας, λέει το δικό του, ένα στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του και πάει λέγοντας. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν κάποιοι παρατηρητές και αυτοί οι παρατηρητές δεν είναι άλλοι από τις, είναι το διεθνές περιβάλλον, είναι ο περίγυρος, είναι οι αγορές, από εκεί κρίνονται τα πάντα, είναι οι οίκοι αξιολόγησης, εκεί βαθμολογούν τους πάντες. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και είναι λάθος μας να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τέτοιου είδους σταθερές. Από αυτούς εξαρτόμαστε. Εάν βυθιστήκαμε στα λάθος μνημόνια, ήταν λάθος η συνταγή των μνημονίων, έτσι όπως είχε γίνει τότε επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, με το Στρος-Καν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλους τους υπόλοιπους, ESM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, ήταν λάθος. Αν έγιναν όλα αυτά και έχασε η Ελλάδα με τη μία, έχασε το 1/4 του ακαθάριστου εχώριου προϊόντου της, αν συνέβησαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, το ΑΕΠ από τα 230 περίπου στρογγυλά στο περίπου δισεκατομμύρια γκρεμοτσακίστηκε. Και να σας πω κάτι, το χρέος ήταν δημόσιο. Ο ιδιωτικό χρέος η χώρα μας δεν είχε εκείνη την περίοδο. Αλλά είχε μετακυλήσει το πρόβλημα μετά στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί πλέον είδαμε, δεν χρειάζεται να έχει κανείς, ξέρω εγώ, όσο και μνήμη χρυσό ψαρού να έχει, δεν μπορεί να τα λησμονήσει αυτά τα οποία συνέβησαν, έτσι. Να ξυπνάμε κάθε πρωί, ας πούμε, και να βλέπουμε το κοντέρ πώς επιχείρησε έκλεισαν σήμερα. Πώς έφυγαν στο εξωτερικό και πάει λέγοντας. Τραγωδία, τραγικά πράγματα. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν ήταν αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι. Αυτά τα οποία σήμερα κάποιοι ζνομπάρουν και λιδωρούν στη λογική του ότι ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι δυστυχούν, βεβαίως είναι γεγονός, αλλά από εκεί ξεκινάει το κακό. Όταν θα σε αρπάξει, να πούμε, ο οίκος αξιολόγηση και θα σε πάει πάλι στην κατηγορία σκουπίδια, εκεί για να δανειστείς για τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου κτλ., θα πρέπει να πληρώνεις το σκασμό για επιτόκιο. Και θα χρειάζεται τα διπλά λεφτά από ό,τι θα μπορούσες να δανειστείς. Σήμερα έβλεπα τις προάλλες, πριν μια εβδομάδα, έβλεπα το δεκαετές, ας πούμε, στο 358. Δες και τις Γερμανίες, Βασίλη, να δεις λίγο πολύ, στα ίδια επίπεδα περίπου είναι. Εκεί κοντά είναι. Ποιος το φανταζόταν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα έχουν την αξία τους. Σαφώς και υπάρχει, εσωτερικά έχουμε πρόβλημα. Η κάθε μικροοικονομία περνάει δύσκολες ώρες λόγω των υψηλών ανατιμήσεων. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και πού οφείλονται αυτές οι ανατιμήσεις. Γιατί αν δεν ξέρεις από πού προέρχονται, δεν θεραπεύεται και το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα για τέτοια πολιτική. Εγώ θέλω να πάμε και στα δικά μας, στα τοπικά μας θέματα. Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Αυτό που λέγεται ναυαρχίδα τουρισμού, το στολίδι, ας πούμε, διαμαντόπετρο του Αιγαίου που λέγεται Ρόδος, να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να ακούγονται καταγγελίες σαν αυτές οι οποίες είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες. Αν είναι δυνατόν, μεσούσεις της τουριστικής σεζόν, να βρίσκεται στο πικ, ας πούμε, αυτή την ώρα, ας πούμε, τη τουριστική περίοδος, και να έχουμε αυτά τα ρεζιλίκια που στη Ρόδο τώρα, όταν μιλάμε για Φαλήρα και Καλυθέα, μα εκεί χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Εκεί είναι ο τουρισμός. Είναι δυνατόν να έχουμε θάλασσες οι οποίες είναι μολυσμένες, γιατί οι βιολογικοί μας δεν λειτουργούν σωστά και φεύγουν όπως είναι και πάνε μες στη θάλασσα. Και να βλέπουμε αυτή την εικόνα, ας πούμε. Ντροπή, λυπηρά πράγματα. Σπύρος Σπυρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, όλα αυτά και νιώθετε τώρα κι εσείς πονεμένος, πληγωμένος με αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά.
3: Τα παρακολουθώ φυσικά. Ακριβώς αυτά είναι τα συναισθήματα, πλαισιωμένα από συναισθήματα θυμού, θα έλεγα, γιατί 4 χρόνια ενασχόλησης και αποθέσεις διοίκησης με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχω εμπλουτίσει και τις γνώσεις μου και έχω μια πείρα για το τι συμβαίνει από τα μέσα, και θελίβομαι και θυμώνω ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η εικόνα αυτή που μας ταιριάζει και δεν είναι η εικόνα των δυνατοτήτων μας, θα έλεγα. Μπορούμε πολύ πολύ καλύτερα.
0: Άκουγα την φωνή, την κραυγή μάλιστα πόνου που έβγαζε, ας πούμε, ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, γιατί από τα καβουράκια εκεί είναι ένα εμβληματικό σημείο, ας πούμε, για τη Ρόδο, είναι και η ψαροταβέρνα εκεί. Δηλαδή είναι δυνατό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε, να μιλάμε τώρα τι συμβαίνει με το βιολογικό και πώς θεραπεύεται το πρόβλημα, κύριε Σπυρόπουλε?
3: Η κακή δημοτική αρχή του κύριου Καμπουράκη, την οποία ο ορδιακός λαός έστειλε στην αντιπολίτευση, με απόφαση του, απόλυτα σεβαστή φυσικά, είχε εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του, στο Βόδι.
0: Το θυμάμαι αυτό.
3: Ένα πρόγραμμα συνολικό 26 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μπράβο.
3: Από το οποίο οι ίδιοι πόροι θα ήταν 6,8 εκατομμύρια που αφορούσαν τη συντήρηση του έργου.
0: Και τα υπόλοιπα
3: θα αλλά ήταν... τα υπόλοιπα 7 ήταν χρηματοδοτούμενα από το Τρίτη για το Βόδι.
0: Από το Τρίτη, το πρόγραμμα του Τρίτη.
3: Αυτό απορώ.
0: Τι έγινε αυτό το
3: ακόμα
0: πρόγραμμα.
3: Ακόμα δεν ξέρω. Μα εδώ είναι το θέμα, ότι εγώ θα ρωτήσω το εξής. Μία, ο κύριος Καμπουράκης, η αντιπολίτευση, γιατί δεν θέτει αυτά τα ερωτήματα.
0: Μα είναι και αυτό απορίας άξιων και ακούω καθημερινά.
3: Γιατί δεν θέτουν αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη των έργων. Γιατί αυτά τα έργα θα πηγαίναν στην β' φάση τη λεγόμενη, η οποία προβλεπόταν αρχικώς για την αναβάθμιση του βιολογικού.
0: Το οποίο
3: βέβαια ο περασμένος αριθμός. Γιατί για να έχεις μια συνολική εικόνα πρέπει την αρχή όταν σχεδιάζεις μια μονάδα ή οποιοδήποτε έργο να έχεις τον αριθμό και τις ανάγκες με αριθμούς και δεδομένα από την αρχή.
0: Την επιβάρηση που θα δεχτεί, θα μου πείτε τώρα, έτσι. Την επιβάρηση
3: και να έχεις κάνει, έτσι, και να έχεις κάνει και πρόβλεψη για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια.
0: Ναι.
3: Είχε γίνει αυτή η πρόβλεψη και προβλεπόταν μια αναβάθμιση. Η αναβάθμιση λοιπόν αυτή τι απέγινε όταν για το σκοπό αυτό είχαμε πετύχει εμείς αυτή την πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσης. Συν βέβαια ίδιους πόρους. Αυτό δεν γνωρίζω, δεν έχουμε εικόνα.
0: Γιατί δεν έτρεξε αυτό το πρόγραμμα τώρα, μπορείτε να μου πείτε, γνωρίζω.
3: Δεν γνωρίζω καν αν έτρεξε και πρέπει να ρωτήσετε εσείς τη διοίκηση, οι δημοσιογράφοι και η αντιπολίτευση. Αυτό εμένα μου προξενεί εντύπωση. Ανάμεσα σε άλλα ερωτήματα τα οποία δεν τίθενται. Προφανώς θα τεθούνται το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα η εικόνα.
0: Ήταν του Δήμου πρόγραμμα αυτό ή της ΔΕΙΑΡ.
3: Της ΔΕΙΑΡ, ξεκάθαρα.
0: Για τη ΔΕΙΑΡ μιλάμε.
3: Ξεκάθαρα. Ήταν απόφαση. Στις 30 Δεκάτου του 20 ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εντάξει στο χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα τα συγκεκριμένα που ήταν τρία υποέργα επί της ουσίας. Ήταν η αντικατάσταση του Δικτύου Αρχαγγελού που και εκεί δεν έχουμε σαφή εικόνα τι έχει γίνει. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι δεν έχω. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται όπως ασχολούμαι εγώ. Τελικά τι έγινε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι άνθρωποι εκεί υδροδοτούνται κανονικά. Έχει γίνει η αντικατάσταση. Δεν έχουμε εικόνα. Επίσης ήταν η αντικατάσταση η αναβάθμιση του Βοδιού και η προμήθεια ευφυών συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία αυτά ενημερωθήκαμε τον πρώτο χρόνο ότι υλοποιήθηκαν, η αλήθεια, παρακολούθησης με τηλεαπόσταση ηλεκτρονικά των δεξαμενών και των σημείων διανομής του νερού. Πράγμα το οποίο προϋπήθηκε βέβαια, αλλά ενισχύθηκε με ένα ποσό ακόμα 5.800. Αυτά λοιπόν τα υποέργα συμπεριλαμβάνονται.
0: Ξέρετε τι έχω προσέξει τώρα, κύριε Σπυρόπουλε. Φαντάζομαι θα το βιώνετε κι εσείς και ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, κινείται στη Ρόδο. Βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται σε κάποιους τομείς. Γίνεται σωστή δουλειά, ωραία δουλειά. Δηλαδή, επειδή εγώ τώρα διασχίζω την Ηρακλειδόνα, ας πούμε, κάθε μέρα 10 φορές, ας πούμε, ο δρόμος μου. Λοιπόν. Και βλέπω τελικά την αναβάθμιση που γίνεται από πλευράς περιφέρειας. Βλέπω τα πεζοδρόμια, βλέπω τους κόμβους. Βλέπω, δηλαδή, παίρνει μια άλλη όψη, μια άλλη μορφή, ας πούμε, το πράγμα. Πάμε λίγο πιο πέρα, ας πούμε, πάμε στη Ρόδο. Φτάνουμε, ας πούμε, και βλέπουμε τα αλάβαστρα, το αλάβαστρο μέχρι και αυτό, δηλαδή, στο Εθνικό Θέατρο. Και λέτε, ρε παιδί μου, γιατί αυτή η ρημαδιασμένη, αυτή η παλιοπεριφέρεια να τα κάνει τόσο ωραία τα έργα και από την πλευρά του Δήμου να βλέπουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει κοντράστ στην όλη ιστορία. Χωρίς να θέλω αυτή την ώρα. Ούτε να πω ζήτω Χατζημάρκος ή όχι ζήτω ο Κολλιάδης. Αλλά η πραγματικότητα, το έργο μιλά από μόνο του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
3: Κύριε Λοϊζό,
0: η ίδια η κατάσταση με οδηγεί να πούμε στο να θέτω τώρα αυτό το πράγμα.
3: Σε σκέψη βαθιά θα πω, γιατί το έζησα σε λόγο μέσα. Όταν έρχεσαι στην πολιτική, θα πρέπει να έχεις πολιτική σκέψη. Πολιτική σκέψη έχει να κάνει με τη διαλλακτικότητα και την εξέβρεση λύσης. Και όχι με προσωπικές έρηδες και φιλοδοξίες. Αυτές έρχονται αφού χρησιμοποιείς αυτή την οδό της διπλωματίας, της συνεργασίας, γιατί αναγκαστικά ο πρώτος βαθμός εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από το δεύτερο και από το κρατικό.
0: Μα γιατί να στήσουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα του πολέμου, ας πούμε. Τι κερδίζουμε.
3: Αυτό ήταν το λάθος, ότι ξέσπασε μια έρηδα, μια αντίδραση, μια πολεμική.
0: Χωρίς.
3: Εγώ θα το πω κυρίως από την πλευρά του Δήμου. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό δεν το χειρίστηκαν καλά.
0: Είχε νόημα.
3: Στο Δήμο, γιατί θα μπορούσαν με διπλωματία να πάρουν αυτά που μπορούσαν να πάρουν μέσα από τη συνεργασία, από το δεύτερο βαθμό και από το κεντρικό κράτος.
0: Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή, αν εκλέχθηκε αυτός ο Δήμος, μέχρι και το Χατζημάρκο κατηγόρησαν ότι στήριζε, ας πούμε, τον Κολιάδης βάρος του Καμπουράκη. Δηλαδή, τέτοια πράγματα είχαν ακουστεί κατά κόρο στην κοινωνία. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν ήταν εχθρική η περιφέρεια απέναντι στο Δήμο. Το αντίθετο συνέβη. Και παίρνω πάσα από αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι από πλευράς Δήμου.
3: Ακόμα και η ανακοίνωση τώρα και η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, κ. Διάπροστο, χρησιμοποιώντας το θάνατο ενός παλαιού.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Και μίλησε ο Στάγκας χθες, μας έλεγε εδώ πέρα, μιλούσε για τη βορυχία ο άνθρωπος, να πούμε.
3: Ναι, είναι επιθετική ενέργεια, η οποία όχι απλά δεν βάζει νερό στο κρασί, αλλά βάζει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή δεν μπορεί να κινούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουμε μόνο, δεν ξέρω, ένα κομμάτι του συμφέροντος ή προσωπικά συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, διπλωματία, συνένεση. Αυτές οι λέξεις δεν είναι τυπικές, είναι ουσιαστικές. Θέλει συζήτηση, διάλογο και συνεννόηση. Γι' αυτό κατέρχεσαι στην πολιτική. Δεν κατέρχεσαι για κάτι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτή είναι η πολιτική για μένα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Να βρίσκεις τις εφικτές λύσεις. Όχι τις λύσεις που έχεις στο μυαλό σου από την αρχή και να προσαρμόζεσαι.
0: Δεν μου λέτε, η κίνηση την οποία κάνατε, κάποιοι ανεξάρτητοι άνθρωποι, ας πούμε, ελεύθεροι πολίτες, ροδίτες.
3: Είναι αρχή ρόδου.
0: Είναι αρχή, σε αυτήν αναφέρομαι. Πού βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται. Και τι πιθανότητες έχει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά με μια δημοτική παράταξη. Να εξελιχθεί δηλαδή σε μια δημοτική παράταξη.
3: Αυτό θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις και τους αγώνες και τη δουλειά που θα κάνουμε το προσεχές διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο πρώτο επίπεδο των διαπιστώσεων και των ενημερώσεων. Δηλαδή είμαστε μια πολιτική κίνηση που έχει μια εμπειρία πολιτική και έχει διοικήσει στο παρελθόν, έχει καταλάβει θέσεις αντιδημαρχίας κτλ. Διαπιστώνουμε, διαβάζουμε, μελετάμε και δίνουμε ένα προσανατολισμό στα προβλήματα. Πρέπει όμως το επόμενο διάστημα να αποχωρήσει το επόμενο βήμα. Αυτό εγώ συζητώ και προτρέπω τους συναδέλφους μου και συντρόφους μου, να το πω έτσι, ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα του να δώσουμε πιο ουσιαστικές λύσεις και να κάνουμε κινήσεις, επαφές με ανθρώπους, κλειδιά. Τι εννοώ, για παράδειγμα, συζητήσεις με ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου, θα σας πω ένα απλό. Οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα του Δήμου και μπορούν να μας δώσουν εναλλακτικές λύσεις. Νομικούς του Δήμου, οι οποίοι γνωρίζουν τα νομικά θέματα και μπορούν σε θέματα λεπτά και πολύ εξειζητημένα να μας δώσουν κάποια δεδομένα.
0: Πώς βλέπετε, επειδή μιλάτε και για πρόσωπα, υποχρεωτικά, χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται δουλειά, πώς βλέπετε την παρουσία, την εμφάνιση του κ. Χρυσογοίδη, χωρίς να έχει εξαγγείλει κάτι επισήμως ακόμη?
3: Οπωσδήποτε θετικά. Οπωσδήποτε θετικά. Ο κύριος Χρυσογοίδης το γνωρίζει η ροδιακή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι τα κίνητρά του είναι αγνά και αυτό είναι βασικό για μένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Καλή η πρωτοβουλία, καλά η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας κτλ. Βεβαίως. Να προχωρήσουν τα σχήματα, αλλά στο τέλος χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων. Αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλων των υγιών μυαλών που έχουν υγιή κίνητρα για

0: πολύ, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, συνένωση δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο ανέφερε ο κύριος Σπυρόπουλος, και δεν είναι οποιοδήποτε. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιστρατεύει πάντα την κοινή λογική, ακόμα και στην περίπτωση που έχεις διαφορετική άποψη από αυτόν. Πάντα δεν κλειδώνει, Βασίλη, δεν κλειδώνουν όλα τα ενδεχόμενα της επικοινωνίας και της σύγκλησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μπορούν, ας πούμε, να συνυπάρχουν άνθρωποι, είτε ανήκουν σε διαφορετικές, έχουν διαφορετική ιδεολογική βάση, είτε διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας κτλ. Έχουμε οικογένειες, έχουμε υποχρεώσεις και ο καθένας με το δικό του, ας πούμε, ρυθμό και κινείται στο πώς θα αντιμετωπίσει και θα λύσει τα προβλήματά του. Στην περίπτωση όμως των κοινών πραγμάτων, όταν ασχολείται κανείς, ας πούμε, έτσι, με τον τόπο του και θέλει να υπηρετήσει πράγματι το γενικότερο συμφέρον, πρέπει να οι πόρτες δεν είναι ανοιχτές. Εγώ αυτό το οποίο έβλεπα λόγω χάρη, ας πούμε, στην προηγούμενη δημοτική αρχή, αυτό το οποίο είχε κάνει ο Αντώνης Καμπουράκης τότε, ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν εκπληκτικό, δηλαδή, το ότι συνένωσε τόσο κόσμο που ήταν από διαφορετικές, ας πούμε, παρατάξεις πολιτικές, δημοτικές, διάφορες κατηγορίες, ας πούμε, κοινωνικές ανθρώπων κτλ. Ήταν ένα μεικτό πραγματικά ψηφοδέλτιο και μια παράταξη η οποία είχε από όλα μέσα. Δεν μπορούσες να προσδώσεις ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, όπως επίσης και ο Χατζημάρκος σε έναν βαθμό το έχει επιτύχει αυτό με την παράταξή του από διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς. Αυτή είναι η ομορφιά. Θα μου πεις, η σημερινή δημοτική αρχή έχει, εντάξει, λοιπόν, δεν έχω χρόνο. Πάντα θα καλυπτόμαστε πίσω από αυτό. Όταν δεν θέλεις να πεις κάτι, λες δεν έχω χρόνο. Τέλειος ο χρόνος. Γι' αυτό πάντα πρέπει να θυμόμαστε, Βασίλη.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, για και χαρά σας.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Vermont Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
6: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Να-Go-Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
16: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
17: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938. I've heard people say that

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
9: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορεί να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο, καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαλώνα Ψήνθος, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση, με στόχο μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ άσκησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα του Γαδουρά, έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη ΔΕΙΑΡ. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028. Με τους συνδυασμούς, το Δήμο της Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 σε έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και έως 299 υποψήφιους για τα κοινοτικά συμβούλια. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα, στο Κόσμος προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι άνω των 30 ετών. Ενώ κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία 80% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Oh, Father, tell me.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφήρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαριτσά Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Επισήμανε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση. Στόχος μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Πρωθυπουργός. Στο επικεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο, καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος οπηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βουβάλιο, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΗ άρασκης ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξέλιξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα Γαδουρά, έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη ΔΕΗΑΡ. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028. Με τους συνδυασμούς στο Δήμο Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα, στο Κόσμος προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι έως 30 ετών. Ο κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία στο 80% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος.
1: Say hello. Για τους άνω εμάνα. Mr. Worldwide. Dale. Get on the flow. Dale.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαλώνα-Ψύνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση, με στόχο μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ άσκησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα του Γαδουρά, έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028, με τους συνδυασμούς στο Δήμο της Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 σε έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και έως 299 υποψήφιους για τα κοινοτικά συμβούλια. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα, στο Κόσμος προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι άνω των 30 ετών, ενώ κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία 80% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας.

0: Και ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαρίτσα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Επισήμανε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδο. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση. Στόχος μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Πρωθυπουργός. Στο επικεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο, καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βουβάλιο, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΗ άρασκησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Κόσμο, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα Γαδουρά, έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη ΔΕΗ. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028. Με τους συνδυασμούς στο Δήμο Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα στο Κόσμος, προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι έως 30 ετών. Ο κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία στο 80% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κυριάκου, Κόσμος 938.

0: 38.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-0-33-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ακού.

0: Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο, καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαλώνα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση με στόχο μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ άσκησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα του Γαδουρά, έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη ΔΕΙΑΡ. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028, με τους συνδυασμούς στο Δήμο της Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 σε έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και έως 299 υποψήφιους για τα κοινοτικά συμβούλια. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα, στο Κόσμος προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι άνω των 30 ετών, ενώ κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία 80% των δημοτικών κοινοτήτων.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Αυγουστίνος Grillhouse is waiting for you.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Άντε,
1: δικό της θέμα.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης στο οδικό άξονα Μαριτσά Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Επισήμανε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση. Στόχος μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Πρωθυπουργός. Στο επικεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο, καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βουβάλιο, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΗ άρασκησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξέλιξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα Γαδουρά, έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη ΔΕΗ. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028. Με τους συνδυασμούς στο Δήμο Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα στο Κόσμος, προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι έως 30 ετών. Ο κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία στο 80% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του οδικού άξονα Μαλώνα-Ψύνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση, με στόχο μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ άσκησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα του Γαδουρά,

0: έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη ΔΕΙΑΡ. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028, με τους συνδυασμούς στο Δήμο της Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 σε έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και έως 299 υποψήφιους για τα κοινοτικά συμβούλια. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα, στο Κόσμος προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι άνω των 30 ετών, ενώ κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία 80% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην πρόοδο των εργασιών αποκατάσταση του οδικού άξονα Μαρίτσα Ψήνθος αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Επισήμανε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδο. Όπως ανέφερε, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε από τη βάση. Στόχος μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Δωδεκάνησα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς και ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο, καθώς και θέματα υγείας, δικαιοσύνης, χωροταξικού σχεδιασμού, οδικού δικτύου και αθλητικών υποδομών. Τα επίσημα εγγένεια του νέου πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βουβάλιο, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κριτική στη διοίκηση της ΔΕΗ άρασκησε ο πρώην αντιπρόεδρος της Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του αγωγού στη θέση Βόδη είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξέλιξεις γύρω από το έργο ίδρυυσης από το φράγμα Γαδουρά, έκανε λόγο για επιθετικές κινήσεις που οξύνουν την αντιπαράθεση, ζητώντας ουσιαστική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη ΔΕΗΑΡ. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές του 2028. Με τους συνδυασμούς στο Δήμο Ρόδου να μπορούν να έχουν από 43 έως 97 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δημήτρη Λίτσα, στο Κόσμος προβλέπονται ακόμη έως 4 επιπλέον υποψήφοι έως 30 ετών. Ο κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει παρουσία στο 80% των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.